0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής ορόσημο για το μέλλον του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες αρχίζουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας με συναντήσεις υψηλού επίπεδου και εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Βόρειο Ατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Περίπου 3.000 δημοσιογράφοι θα καλύψουν τις εργασίες, ενώ για την ασφάλεια έχουν αναπτυχθεί πάνω από 50.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Το Κίεβο δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες απόψε ρωσική πυραυλική επίθεση, με τις αρχές να αναφέρουν ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγει πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου. Συντρίμμια από ντρόνς έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Την ίδια ώρα, στη Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο. Στο Ρεόκαστρο, υπό έλεγχο και οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάει και ολοσχερός, ενώ ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Δασοκομάντος παρέμειναν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μηχανήματα του στρατού άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, με πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας, τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στο πεδίο των επιχειρήσεων στην Ινώη από την πρώτη στιγμή. Στο Ρωσάνδρα, σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν δύο αδέλφια και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας προστασία από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Ο υπερτυφώνας Μπαβί έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό κοντά στο Γκουάμ, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
0: Ο καιρός.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με Κώστα Καφάση, Πόλης Χερμανίδης, ο μεγάλος, και τα λουλούδια στην κυρία από μένα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος.

στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλαμαριά. Λένα Σαβίδου, Μανώλης Τοπάλης, ο Πολιτσμάνος. Καλημέρα στο Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στα Ψαχνά. Κατεβαίνουμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε.

καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε που μας κρατά συντροφιά ταξιδεύοντας μας στα όμορφα μονοπάτια του λαϊκού τραγουδιού. Η μουσική σου γεμίζει τις καρδιές μας με αναμνήσεις, συνέστημα και αυθεντική ελληνική ψυχή. Να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις με την ίδια αγάπη και τον ίδιο μεράκι και να μας χαρίζεις αυτές τις υπέροχες μουσικές στιγμές. Καλή εβδομάδα με πολλές και όμορφες μελωδίες, λέει ο φίλος μας. Αφιερωμένο το επόμενο. Σπύρος Αγοραίος, η κούκλα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Νίκος ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ξεκίνα σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής, ορόσημο για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με την συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες αρχίζουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας με συναντήσεις υψηλού επίπεδου και εναρκτήρη ομιλία του Μαρκ Ρούτε. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Βόρειο Ατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Περίπου 3.000 δημοσιογράφοι θα καλύψουν τις εργασίες, ενώ για την ασφάλεια έχουν αναπτυχθεί πάνω από 50.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Το Κίεβο δέχθηκε απόψε από τις πρώτες πρωινές ώρες ρωσική πυραυλική επίθεση, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγει πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου. Συντρίμμια από drones έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Την ίδια ώρα, η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο. Στο ρέκοστρο υποέλεγχο και οι τελευταίες εστίες, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάει και ολοσχερός, ενώ ξεκινώνουν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Δασοκομάντος παρέμειναν στην περιοχή καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές, με το Πασόκ να ζητά πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και το ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σώρος Άνδρας, σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν δύο αδέρφια. Και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη από τους αστυνομικούς για εξέταση. Οι έρευνες συνεχίζονται. Ερευνούνται όλες οι εκδοχές, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Ο υπερτυφώνας Μπαβί έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό κοντά στο Γκουάμ, προκαλώντας απόψε ισχυρούς άνεμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές άνω των 100 μιλίων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις

Επιστρέψαμε ξεκινώντας την ώρα με το «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή του Βούλγαρη. Το 1988 θα πάρω φόρα η Πημέρη Μαράντη. Θυμάστε βέβαια το σκηνικό με την μπουλντόζα που κατεδάφιζε το Βιετνάμ, το μπαρ. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μιχάλης Μενιδιάτης, «Στο σπίτι μου χαράματα».

Καλημέρα Γιάννη, από μένα και από τον Πέτρο. Καλή εβδομάδα και στον πρόεδρο τον Μπυρμπύλη, ο Αριστοτέλης, ο Πλωτάρχης από την Τριφυλία. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε, και χορεύω στις πίστες. Εσύ προς το παρόν ψήσε ψωμάκια.

0: αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη που μας ακούει με παρέα.
0: Έχει γίνει αγκάθι αυτά τα στέφανα

Λοιπόν, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με και την Τάλη, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου και Γλυκερία. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος Μπακάκος και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος περίπου 100 υπουργοί, καθώς και πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η δεύτερη ημέρα της σύνοδου, αύριο Τρίτη, αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Θα πραγματοποιηθούν επίσης σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να προχωρήσουν την Τετάρτη στην τελική φάση των εργασιών, επικυρώνοντας τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά μέτρα προστασίας που έχουν εφαρμοστεί ποτέ σε σύνοδο κορυφής. Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, με φόβους για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια ντρόουνς έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου πολυκατοικίας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα Περιφερειάρχης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διαρχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίησης. Χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι έπληξε αμερικανικό νησί στο δυτικό Ειρηνικό κοντά στον Γκουάμ, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές στα νησιά Βόρειες Μαριάνες. Καταγράφηκαν ρηπές ανέμου άνω των 100 μιλίων την ώρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού με την πολύ πρωινή παρέα Earth News Radio 105,8. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Βοήθησε κάπως το αεράκι να γίνει λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση με τη θερμοκρασία, καθώς τα σπίτια πλέον στα αστικά κέντρα έχουν ζεσταθεί και είναι μάλλον δύσκολες ακόμη και το βράδυ οι ανάσες δροσιάς. Βέβαια, οι αέριδες δεν έφεραν μόνο μια ανάσα δροσιάς, έφεραν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, όπως πολύ εύστοχα 15 μέρες πριν είχε προβλέψει ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος μιλούσε για πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Το συμπέρασμα είναι πως η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, αλλά και με ανθρώπους που αρνούνται πεισματικά να προσαρμοστούν. Γιατί τι άλλο μπορεί να πει κανείς όταν μετά από

Συνεχείς ανακοινώσεις, ρεπορτάζ, προειδοποιήσεις. Το 90% των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια και ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι απαγορεύσεις για αγροτικές και θερμικές εργασίες αφορούν μόνο τους άλλους. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική αρχές προχώρησαν σε ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 4 ατόμων για εκτέλεση θερμικών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, πολύτιμος συμπαραστάτης εδώ στην κονσόλα του ήχου, και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι λοιπόν μόνο αμέλεια, είναι αδιαφορία, είναι ψυχρός υπολογισμός με το επέφερεχμο «εμένα θα πιάσουν». Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 4 λοιπόν συλλήψεις στο Διόνυσο Αττικής 2. Το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ για όλες τις περιπτώσεις. Ένας 47χρονος, ένας 60χρονος, στο Κοροπή ένας 35χρονος, και στους τρεις επιβλήθηκαν 3.000 ευρώ πρόστιμο και ακολουθήθηκε η περίφημη προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Από την 1η Ιανουαρίου έως την χθες Κυριακή έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 645.000. Έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 151, το 92% δηλαδή, αφορούν πυρκαγιά από αμέλεια και 13 από πρόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι πολύ εμπειρονά, καθώς συνεχίζουν αρκετοί, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το κίνδυνο, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα, και έτσι εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τις κλιματολογικές αυτές συνθήκες σε ένα πλαίσιο γεμάτο με πυρκαγιές σε όλο το χάρτη της Ελλάδας. Έτσι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι κατηγορία κινδύνου 4, το ακούσατε και στο δελτίο, για τις περιοχές, περιφέρειες της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, στο Βόρειο Αιγαίο λοιπόν και στην Κρήτη, δηλαδή στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Λοιπόν, έχει ενημερώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές υπηρεσιακές απαιτήσεις. Το πυροσβεστικό σώμα κάνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, τα υπολείμματα καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών και το κάψιμα στα μελίσια. Να ακολουθούν βεβαίως τις πληροφορίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός αναμένεται καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο της επικράτειας στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά και στα δυτικά της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και σε περιοχές της υπόλοιπης Δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Στους 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασίας στα βόρεια, 34 με 35 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια επιρωτικά, στους 32 στα Επτάνησα και 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην περιοχή της Αττικής, συννεφιασμένος αλλά λιώζος θα είναι ο καιρός, θερμοκρασία από 21 στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με λίγες αραιές νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και το ενδράλιο στους 22 το πρωί στους 34 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 23 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα, 22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα, 14 στα Ιωάννα. Και αν θέλετε το top 5 το χθεσινό, υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους με 36 βαθμούς, στην Άρτα 36, στο Πέραμα 36, στην Πέτα 35, στο Αγρίνιο 35 και στις πιο κρύες ήταν η Φλόρινα με 10 βαθμούς, στο Περιθώριο Νευροκοπίου 10 βαθμούς, στην Πράμαντα 10 βαθμούς, στο Μέτσοβο 10 βαθμούς και στα Καλάβρητα με 11 βαθμούς Κελσίου. Η
Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων όσων και η Παγκόσμια του ημέρα του φιλιού. Και σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώνα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή σε αυτή τη νίκη έχει ο ιερός λόγος από τον Πελοπίδα, με τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. 1785, το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής του Σουλτάνου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ορολόγια τίθεται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Και το 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον τότε Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τέτοια μέρα, το 1808, γεννιέται ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, ο Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος Ελληνιστικός. 1907, Φρίντα Κάλο, η Μεξικανή ζωγράφος, έρχεται στη ζωή, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Και το 1925, ο Μπίλι Χάλεϊ, το καλλιτεχνικό ψευδόνιο του Βίλια Τζοφ Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετίστας και μια από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, ενώ το 1995 ο Αζίζ Νεζίν, ο Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Μοναδικός Louis Armstrong. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την οικονομία και το χώρο της εργασίας. Σε Πατρίκιους και Πληβίους διακρίνεται η εργασία, καθώς περίπου 250.000 εξειδικευμένοι υπάλληλοι, CEO, εξειδικευμένοι υπάλληλοι στην τεχνολογία και την ενέργεια, σε 46 κλάδους οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδωρους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές μέχρι 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα λοιπόν επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, τις αερομεταφορές που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα οι κλάδοι με τις καλύτερες απολαβές είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός, σε ανώτατα βεβαίως διοικητικά στελέχη. Οι αμοιβές λοιπόν για αυτά τα επαγγέλματα στις διευθυντικές θέσεις για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές και τέχνη και στελέχη τεχνολογίας ξεπερνούν τις 3.000 με 5.000 μεικτά μηνιαίως. Ηλικίες 35 έως 44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700 ευρώ. Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί, τα χρηματοοικονομικά δηλαδή, έχουν μέσο μισθό 2.940 ευρώ με 39.162 εργαζόμενους, η παροχή ενέργειας 2.613 ευρώ, 23.071 εργαζόμενους, ο προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογισμού και η παροχή συμβούλων έχει μέσο μισθό 2.324 ευρώ, 48.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με 2.175 ευρώ και 12.000 εργαζόμενους. Τώρα υπάρχουν όμως από την άλλη πλευρά και οι πατρίκοι της αγοράς εργασίας που αποτελούν τη μειονότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, στον ιδιωτικό τομέα μόνο 126.963, δηλαδή το 5,16%, λαμβάνει μισθό από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ ακόμη λιγότερο, 112.000 εργαζόμενοι, έχουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ. Ενώ ένας στους τρεις εργαζόμενους, ένας στους τρεις μισθωτούς, αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Οι μέση μισθή το 2026 δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μισθοί στην Ελλάδα, οι μέση μισθοί των εργαζομένων, παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει ήδη πάρει την ανιούσα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδοχές αυξήσεις των κατώτατων μισθών δεν βελτιώνουν τους μέσους μισθούς, με αποτέλεσμα η αναλογία μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού να φτάνει το 63%, που είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την περίοδο 19-25, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως με ονομαστικούς όρους, ενώ μειώθηκε οριακά με πραγματικούς όρους. Έτσι, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόληση μπορεί να έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ, αλλά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζόμενους ήταν μόλις 1.154 ευρώ, ενώ ο λόγος κατώτατου μέσου μισθού έφτασε στο 79%. Λοιπόν, είναι ένα θετικό στοιχείο βεβαίως ότι έχουν ξεκινήσει και υπάρχουν καινούργιες συλλογικές συμβάσεις. Ο νόμος που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως έχει φέρει την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και κυρίως την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου. Είναι μια νέα συνθήκη που δημιουργείται και βεβαίως αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα μετά από μια 15ετή περιπέτεια. Τώρα, οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν στον επισυντισμό και τη βιομηχανία των ζαχαροδών προϊόντων προβλέπει αυξήσεις και περίπου 20% υψηλότερες από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Μένει να δούμε αν μπορούν και πόσες συλλογικές συμβάσεις να υπογραφούν αυτή τη χρονιά, ώστε να αλλάξει η εικόνα στην αγορά εργασίας.
Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την Goldman Sachs. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξασθένει και η κυκλοφορία μέσω του στενών του Ορμούζ ανακάμπτει, σύμφωνα με την Goldman Sachs και μια έκθεσή της. Η έκθεση λοιπόν προβλέπει ότι οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Θα αντισταθμιστούν ωστόσο από την αναμενόμενη υπερπροσφορά, σύμφωνα με την συνδιευθύντρια της Παγκόσμιας Έρευνας Εμπορευμάτων σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television. Όπως αναφέρει λοιπόν η κυρία Ντάρτ, αναμένεται να έρθει το πλεώνασμα περίπου στα 3 εκατομμύρια βαρέλια το επόμενο έτος και αυτό βεβαίως θα αντικατοπτριστεί και στις τιμές, στις παγκόσμιες τιμές, παρότι χρειάζεται να εξισορροπηθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που ξοδεύτηκαν στον πρόσφατο πόλεμο. Τώρα το Brent ήταν περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αποκόρυφωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει ξεπεράσει τα 126 δολάρια. Έχουν πέσει αρκετά οι τιμές των καυσίμων όσον αφορά την αγορά στο βαρέλι το πετρέλαιο. Βεβαίως αυτό κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στην Αντλία. Στην Αντλία που οι τιμές παραμένουν υψηλές, παραμένουν περίπου 30-35 λεπτά ανάλογα με το πρατήριο από την υψηλότερη τιμή. Δεν είμαστε όμως εκεί και παρότι οι εισαγωγείς λένε ότι κάθε 4 ημέρες που ανανεώνουν τα αποθέματα θα έπρεπε να πέφτει η τιμή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Η μέση τιμή περίπου στην Αθήνα είναι γύρω στο 1,90, λίγο πιο κάτω 1,87-1,88, κάπου εκεί, αλλά δεν είμαστε σε αυτή την τιμή στα διεθνή συμβόλαια και στα συμβόλαια που οι μελλοντικής εκπλήρωσης που υπογράφονται αυτή την ώρα. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην οικονομία, 10 μέρες απομένουν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Οι νοικοκυρία και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρσι και 1.085.000 περισσότερες από το ίδιο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023. Όπως λέει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Νομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή θετική πορεία υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο τις άρτιες προετοιμασίες της φορολογικής διοίκησης, όσο και τις αλλαγές νοοτροπίας και στάσεις των φορολογουμένων απέναντι στο φορολογικό μηχανισμό. Λοιπόν, όπως παρατηρείται λοιπόν από τις δηλώσεις που υποβάλλουν τα νοικοκυριά, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερο φόρο προσπληρωμή. Η τάση αυτή είναι γνωστή στους εφοριακούς και επαναλαμβανόμενη. Εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως που έχουν μηδενικό ή και πιστωτικό εκαθαριστικό, λαμβάνουν δηλαδή επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα, ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι κυρίως όσοι έχουν εισοδήματα από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο. Λοιπόν, ένας στους 3 φορολογουμένους καλείται ως 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου προκειμένου να κερδίσει έκπτωση 2%. Από τα 5.800.000 δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα, 1.950.000 καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ. Ωστόσο, οι δηλώσεις που καταντίθεται προς το τέλος της διορίας εμφανίζουν βαρύτερο καθαριστικό κοντά στις 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα στους 3 υπόχρεους, δηλαδή περίπου 2,1 εκατομμύρια που από όσους έχουν υποβληθεί έως τώρα που λαμβάνουν μηδενικό εκαθαριστικό, ενώ ένα στους 3 περίπου 1.750.000 προκύπτει πιστωτικό εκαθαριστικό με μέσο όρο φόρου 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια βελτίωση σε ό,τι αφορά με το παρελθόν. Η ΑΔΕ προχωρά σε άμεση πληρωμή της επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή 2 στους 3 δικαιούχους που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες ωφελές προς το δημόσιο. Σε αυτούς έχει επιστωθεί κατά μέσο όρο περίπου 200 ευρώ στον καθένα που είναι η επιστροφή τους.
31 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε τώρα για την οικονομία. Τρία είναι τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου. Η μείωση των τιμών, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Το πακέτο βεβαίως της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και το τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς πλησιάζουμε προς τη λήξη. Λοιπόν, με βάση αυτές τις προτεραιότητες, ήδη γίνεται ο σχεδιασμός των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στο μέτωπο της οικονομίας, γεγονός που πιστοποιήθηκε για τις δύο παρεμβάσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγών της αγοράς για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, όπως προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως. Λοιπόν, είναι πρωταρχικός στόχος το μέτωπο της ακρίβειας. Πρέπει να εφαρμοστεί στο ακέραιο η πρώτη φάση συμφωνίας με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Και αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για να προχωρήσει η δεύτερη φάση που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικές κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ από το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα είναι θετικό ότι οι τιμές μειώνονται όσον αφορά τα καύσιμα και αυτό φέρνει και την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα που σημαίνει ότι μειώνεται το μεταφορικό κόστος που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποσό αυτό αναμένεται να οριστικοποιηθεί και πιθανά να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και θα αξιοποιηθεί για νέες μειώσεις φόρου σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενισχύσεις σε χαμηλότερους συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μέτωπο λοιπόν όμως που έχει τη μεγαλύτερη πίεση είναι, όπως σας είπα στην αρχή, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι και τα ορόσημα που προβλέπονται και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, επανέλαβε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, το 68%, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εισρεύει στην ελληνική οικονομία σε λιγότερα από 5 χρόνια. Και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών ως πρώτη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία. Τώρα, με αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να καταργηθούν διάφορες πρόνοιες του νόμου Κατρούγκαλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, είχαν γίνει μεγάλες αλλαγές και όχι μόνο στα όρια ηλικίας, έχουν γίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Και είχε υποθεί τότε, είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση προεκλογικά και το 19 και το 23, αν θα έπρεπε να καταργηθεί αυτός ο νόμος. Έτσι λοιπόν τώρα ξανανοίγει αυτή η κουβέντα, όχι μόνο για τις συντάξεις χειρίας, συζητάνε τώρα και για τις ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογισμό των εφάπαξ παροχών που αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν στη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό από το Οικονομικό Επιτελείο να καταργηθεί το διπλό σύστημα στον υπολογισμό των εφάπαξ που ισχύει σήμερα, σύστημα που αδικεί κατά κύριο λόγο τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά τις αλλαγές αυτές μπορεί να δουν σημαντικές αυξήσεις. Σήμερα τι ισχύει? Ισχύει ότι χωρίζει το εφάπαξ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι για τα έτη ασφάλισης έως το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας 2009-2013. Το δεύτερο αφορά τα έτη από το 2014 και μετά, δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή μείωση των ποσών και με τις αλλαγές ουσιαστικά είναι ένα μέρος του εφάπαξ το οποίο μετατρέπεται σε άτοκη επιστροφή των εισφορών. Τώρα, οι αλλαγές που προτείνονται και που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητούνται
είναι να επεκταθεί η πενταετία 9-13 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΞ, ώστε να είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης και να εξετάζεται ένας νέος υπολογισμός για όσους αποχωρούν μετά το 2026, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, τα ΕΦΑΠΑΞ βεβαίως τα σημερινά δεν έχουν καμία σχέση με τα ΕΦΑΠΑΞ πρώτη περίοδο της κρίσης, εκτός ίσως από σε πάρα πολύ λίγους τομείς, δηλαδή το μέσο ΕΦΑΠΑΞ περίπου είναι από 21 έως 24.000 σχεδόν σε όλα, σε όλους στα σώματα ασφαλείας, στους εκπαιδευτικούς, μόνο τα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ, διπλωμάτες και δικαστικοί, το μέσο ΕΦΑΠΑΞ είναι περίπου στα 40.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα και στον ΟΣΕ λαμβάνουν ΕΦΑΠΑΞ, του θυμίζουν το παρελθόν, με 103.000 ευρώ, στον ΟΤΕ 52.000 ευρώ και η ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ στις 44.000 ευρώ. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους είναι κάτω από τα 25.000 ευρώ, κυρίως βεβαίως λόγω των περικοπών από τα μνημόνια, και υπάρχουν και κλάδοι όπως για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που είναι στα 11.751 ευρώ ή οι συνταξιούχοι μηχανικοί ακόμη χειρότερα στα 8.828 ευρώ.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 42 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι μπορούμε μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα, κατασχεμένα ακίνητα, μια λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης και πού θα μπαίνει ο πύχης ως προς το υπόλοιπο της προφυλής. Κηδεία Άλι Χαμενέη, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διαδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. Και για κλήσεις 388 κάμερες περιφέρειες στην Αττική, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Ανεργησίες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής του, ένα αγκάθι στις πολυκατοικίες, στα πολλά ακόμα που έχουν προσδεθεί, δύσκολος ο ρόλος του διαχειριστή. Θα περιμένουμε βεβαίως και το νομοσχέδιο που έχει προαναγγείλει ο κ. Φλωρίς, το οποίο λέγαμε την Παρασκευή. Ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει αυτό το γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, με κάποιους να έχουν υιοθετήσει την πολιτική, τη στρατηγική του «δεν πληρώνω». Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι, ας το πούμε, καλοπληρωτές ένικοι, οι οποίοι όμως είναι όμοιροι στα χέρια των υπολείπων, καθώς αν κάποιος δεν δέχεται να γίνουν επισκευές, να γίνει συντήρηση της πολυκατοικίας, καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα και δεν βοηθάει αυτό στη συγκατοίκηση των ανθρώπων. Πρέπει να δοθεί λύση και θα δούμε τώρα και οι ανελκυστοί σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως στις παλαιότερες πολυκατοικίες, που στις περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξουν επισκευές ή αντικατάσταση του ανελκυστήρα είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο, το οποίο βεβαίως μαλώνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα τροτά του, αλήθειες και μύθοι για το ΕΚΑΝ, το στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού, πολιτικό παρασκήνιο, νέα βεντέτα Σαμαραντόρας, εδώ είχαμε το βίντεο στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, συνοστισμό στην πόρδα εξόδου στην Κουμουνδούρου, Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές. Και όλα αυτά βεβαίως από το πρωτοσέλιδο των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Παίζει με το TikTok, αμετανόητος εμπριστής παράταξης, αποφασισμένος για το δείξεις εξαμαρτύνου Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζητάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Άγκυρα, τι φαίνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετατέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σπουδαία διάκριση, ο Γεράσιμος Σάσιος, νέος πρόεδρος Συνόδου των Βρετάνων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού, είναι ο νεαρότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Επίδειξη ισχύει στο λαϊκό προσκύνημα του Αλί Χαμενέη, εξαήμερες εκδηλώσεις στο Ιράν. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.040 ευρώ, διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο, νέο καθεστώς δέσμευση δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες, ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, που αν επιβεβαιωθεί ότι έχει προκληθεί από έναν 76χρονο, ο οποίος είχε πιει δύο ποτηράκια παραπάνω και προσπαθούσε να βγάλει το αυτοκίνητό του από εκεί, από μια χαράδρα, ένα χαντάκι που είχε πέσει, και από τους συνθήρες που προκλήθηκαν δημιουργήθηκε αυτή η φωτιά. Είναι πραγματικά απίστευτο η καταστροφή που έχει γίνει και σε αποθήκες, βιομηχανίες και εργοστάσια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, στην έξοδο ακόμα και στα 58,5 με αίτηση εντός του 2026, τι ισχύει για τους παλιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγινά. Αναλυτικοί πίνακες. Κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, με τον κύμαξή μου με τον Τσίπρα, Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως 17 Νοέμβρη και την Χρυσή Αυγή. Κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η επένδυση στα κίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα, αναλυτικοί πίνακες με την ετήσια απόδοση Αττική, Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελλάδα.
στο ακριτικό Αγαθονήσι, το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Έργο υψηλής ιστορικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρκαγιές μάχη με τις φλόγες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήχησε το 112. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με πυροτεχνήματα και βόμβες Τραμπ, οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο, πάμε στη Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου, όπου φύγει για τη σύνταξη, έσπασε κάθε ρεκόρ αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς 110.000 ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την εργασία τους το πρώτο εξάμηνο του 2026, φοβούμενοι τα χειρότερα. 103.000 είχαν φύγει πέρσι. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Έρευνα της Προράτα για την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ωραιόκαστρο, τοξικό νεφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλανούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό στις διπλές υποδομές υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λέγαμε προηγούμενος για τα προβλήματα, είναι και αυτό ένα ακόμη πρόβλημα που γίνεται μάχη μεταξύ των ενίκων για το ποια εταιρεία θα βάλει τις οπτικές ίνες. Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, εμφύλιο στην δεξιά με φόβο τα σενάρια για κάλπες στο Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νεφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη, κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί, τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς, αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και για όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκτόσεις. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι χαρίζουν την Κύπρο στην Τουρκία. Φως στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Ιερατείου, ρίχνει το ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Τα κέρδη των τραπεζών δικαιολογούν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές τους και χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο, οι οικοδομικές άδειες, λέει η εφημερίδα One Voice Business and Politics. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι κανόνες τεχνητή νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Βραχυχρόνιες μισθώσεις, εκλείω ελέγχων από ΑΔΕ και Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, ψύχρο πολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλία με Βλαντιμίρ Πούτιν για το ουκρανικό. Και εστίαση, ο τζίρος δεν ακολουθεί την άνοδο της τουριστικής κίνησης.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, το ακούσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχει σκέψη στην αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με πρόωρες εκλογές μετά βεβαίως την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και γι' αυτό βρίσκονται σε ετοιμότητα τα περισσότερα κομματικά επιτελεία, εκλογικά επιτελεία, ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κλειδώνουν οι υποψηφιότητες με τα νέα στελέχη να έχουν το προβάδισμα και τους προερχόμενους και παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται κυριολεκτικά στο περίμενε. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα από το μηδέν, με άγνωστα πρόσωπα, χωρίς σημεία αναφοράς από το παρελθόν. Μπορεί βεβαίως αυτό να είναι θετικό, να φαίνεται θετικό στις δημοσκοπήσεις, είναι όμως αποτρεπτικό για τους πρώην συντρόφους του και κυρίως για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται να θέλουν να τον ακολουθήσουν, αρνούμενοι βεβαίως όλη αυτή την διαδικασία, που έχει επιλέξει ο ίδιος και που έχουν ανακοινώσει και ανακοινώνουν καθημερινά οι εκπρόσωποι τύπου ή οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου του κόμματος. Ο κύριος βεβαίως Τσίπρας από πολύ νωρίς, από όταν παρουσίαζε ακόμα το βιβλίο του Νιτάκη, είπε ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή και βεβαίως από τη θέση του την κομματική στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος ότι με όλη αυτή την κίνηση που κάνει με το νέο του πολιτικό εγχείρημα δεν θα ήθελε να μεταφέρει τα προβλήματα, το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ που θα θέλουν να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να παραιτηθούν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Προφανώς το σενάριο αυτό θα είναι καλό για αυτούς εάν ο Πρωθυπουργός δεν κάνει πράξη τα όσα έχει δεσμευτεί κατά καιρούς και κάνει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Αν τώρα οι πρόωρες εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε τα πράγματα αλλάζουν για αυτά τα στελέχη, καθώς θα μείνουν περίπου 6 μήνες μακριά από τη Βουλή και βεβαίως χωρίς οικονομική ενίσχυση. Τώρα, το 80% των νέων στελεχών της Ελλάς είναι αυτά που κυριαρχεί στα ψηφοδέλτια, ενώ στελέχη τα οποία ήταν παλιότερα βουλευτές ή είναι βουλευτές ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι σε κάποιες περιοχές, αλλά θα έχουν και ισχυρό αντίπαλο. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον κύριο Σημεών Κεδίγογλου, τον Βασίλη Κόκαλη, τον Μίλτο Τζαμπάρα, που αναμένεται ίσως να παραιτηθούν μετά την 11η Ιουλίου, ενώ ο Γιώργος Γαβρίλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα δούμε αν θα κάνει πράξη και αυτό που ακούγεται στο παρασκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σε πολλά από τα κορυφαία στελέχη όπως την Έφη Αξιόγλου, εάν τελικά περάσει το κόμμα της Ελλάς, θα τις αλλάξει περιοχή και έτσι από την Αθήνα θα βρεθεί στα Γιάννητσα. Είπαμε, πολλοί είναι από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε σε ποια περιοχή θα πολιτευτούν. Γιατί σιγά σιγά με την παρουσία τους στα πάνελ εδραιώνουν τη θέση τους στα νέα στελέχη. Υπάρχουν αρκετοί που τους τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στα τηλεοπτικά πάνελ και βέβαια θα έχουν να αντιμετωπίσουν παλιούς και έμπειρους, όπως για παράδειγμα στο βόρειο τομέα τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος τώρα έφυγε πριν από λίγες μέρες, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς πλησιάζουμε στις 6, να σας πω και ένα από τα παραπολιτικά που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. Στην πρόσφατη περιοδία του στην Κάρπαθο, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είχε και μια συνάντηση, δεν θα την έλεγα και έτσι και ευχάριστη. Είδε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παραθερίζουν στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν στο διάλειμμα της περιοδίας, θέλοντας να κάνει μια βουτιά στην Κάρπαθο, βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκέφαλων. Κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από αυτά τα επικίνδυνα ψάρια και έτσι αναγκάστηκε να διακόψει άμεσα
τη βουτιά του και να βγει στην παραλία. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα δούμε τώρα αν έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή την παρουσίαση που έτσι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Με αυτά και με αυτά, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων πολύ υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η Σύνοδος καλύπτεται από 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμμια drones έπεσαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των μεγάλων προμηθειών που λαμβάνουν από πλοία που διέρχονται από τα στενά των Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές, όλους λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο Ωραιόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά που μένονταν χθες στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντους που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για την διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, το οποίο ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές ζημιές με ανέμους έως 290 χιλιόμετρα την ώρα και κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου. Η Ρότα, των νοτιότερων ισχύ του συμπλέγματος, αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, μαζί σας, πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή ημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μόνοι από σήμερα, ο Διονυσάκος μας ξεκουράζεται για λίγο και θα επιστρέψει τριμήτερος να φύγουμε κι εμείς. Ο Γιάννης ο Πρίδεζης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, πρωινή παρέα, οι απασφαλισμένοι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε τα μήνυματά σας.

Είναι ένα δροσερό, πολύ δροσερό ξημέρωμα Δευτέρας. Έχει αρκετή δροσιά. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ με τη φωτιά στην Ινώη, πιο κοντά εννοώ στην Αττική, στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες βροχές στα πολύ ορεινά όμως. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 7 μποφόρ. Θα φυσάει δηλαδή και σήμερα θα είναι δύσκολα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι δεν την έδειξαν. Το μεγαλύτερο λοιπόν μέρος της χώρας θα έχει λιακάδες με λίγη συννεφιά στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να βρέξει τοπικά και να έχει και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 18-28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21-33, στην Ήπειρο από 21-36, στη Θεσσαλία από 22-34, στη Στερεά από 22-34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο 22-34, 34 σταθερό, στα Επτάνησα από 22-33, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 23-33, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 23-32 βαθμούς και στην Κρήτη από 21-31 βαθμούς Κελσίου. Βοριάς λοιπόν και γι' αυτό έχει τη δροσιά, 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική οι βοριάδες και εδώ 2-4 και θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23-34. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, 2-4 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις η άνεμη και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Τιμολέοντα από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς λέει έχουμε. Μετά τη χθεσινή βροχή πάμε για ράντισμα στα Μπέλια. Να προσέχετε. Ο Νίκος από το Άργος, καλημέρα από το Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 23 βαθμοί τώρα. Καλές διακοπές στο Διονύση. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα το τα μεταφέρω. Και ο Κώστας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Κύπρος 25 βαθμούς με υγρασία φουλ. Έχει τη υγρασία εκεί, ε. Αυτός ο συνδυασμός, παιδιά, είναι φιαλτικός. Η ζέστη δηλαδή με την υγρασία είναι άλλο πράγμα.

Σήμερα που λέτε Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Χρειαζόταν το ηχητικό. Να ξεκινάει καλά ημέρα με ένα φυλάκι. Λοιπόν, δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Τα νησιά Κομόρος ή Κόμορος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, έτσι το ξέρουμε εμείς, Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, μου αρέσει το ψητό κοτόπουλο. Ειδικά το κοτόπουλο με πατάτες, μόνο από τα χεράκια της μανούλας. Ναι, ναι, κοτόπουλο με πατάτες. Λοιπόν, ημέρα του. Και το σούβλας είναι ωραίο τώρα. Πιάσω πρωί-πρωί. Αν αρχίσω με τα κοτόπουλα, δεν θα τα σταματήσω ποτέ. Είναι ημέρα του κοινοβουλίου στην ίσο του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας, λειτουργεί ανελιπώς νομοθετικό σώμα, το Timbald, από το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Είναι και η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου, επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή, που κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός, σαν σήμερα το 1415. Αυτό που τους κάναν τότε φλαμπέ, δηλαδή ψάχναν να βρουν το χειρότερο τρόπο, το πιο βασανιστικό τρόπο για να σκοτώσουν, να εκτελέσουν κάποιον. Δεν είναι καμία μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι με του Οσίου Σισόη του Μεγάλου, του Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, των μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου και των συναυτής Ανατολίου Αντωνίνου, Αντωνίου Απάμου, Απολωνίου και Γερουσιαστού. Του Γερουσιαστού ήταν Γερουσιαστής της Απολώνιος. Βίκτορος Διόδωρου, Δίωνος Κωτιείου, Λυκία Λυσίου, Νέα Όνος Παπιανού, Παπικού, Σατήρου, Σερίνου, Φιλίμωνος, Αρχίπου και Ονισίμου, Αλεξάνδρου και Επιμάχου. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Καθολική είναι του Αγίου Φιρμίνου, Σαν Φερμίν. Είναι η πόλη που υπάρχει κιόλα στη χώρα των Βάσκων. Και οι Ισπανοί τη λένε γενικά Παμπλώνα, έτσι, Παμπλώνα. Και εκεί που κυριώνται με τους Ταύρους, ξέρετε. Είναι του Αγίου Ρωμίλου και της Αγίας Μαρίας Γκορέτη, που ήταν η προστάτηδα της νεολαίας, βέβαια.

Να σας πω, αν και θα συνδεθούμε και με τους συναδέλφους στη συνέχεια, ότι η φωτιά στην Ινώ είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, που καίει από χθες, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα. Λοιπόν, το 371 π.Χ. σαν σήμερα, οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων ΗΠΑ της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια πηγαίνουν μια ώρα μπροστά, θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Το 2015 την παρέτησή του υποβάλλει, σαν σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι μέρες επαιτίων αυτές όλες, έτσι. Προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλείδης Τσακαλώτος. Επίσης, το 2015, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον τότε Προκόπη Παυλόπουλο, που κράτησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν είχε προσκληθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Θυμάστε, που το όχι έγινε ναι, το θυμάστε. Και ακόμα τσακωνόμαστε για πράγματα που ζήσαμε. Έτσι. Είναι πώς τα βλέπεις, από ποια σκοπιά τα βλέπει ο καθένας, τέλος πάντων. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος πια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1808 ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Το 1907 γεννήθηκε σαν σήμερα μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, από το Μεξικό. Θα έκλαιγε σήμερα, αποκλείστηκε το Μεξικό πριν από λίγο. Και ήταν και σύζυγος του ζωγράφου επίσης, του Ντιέγκο Ριβέρα. Το 1925 γεννιόταν σαν σήμερα ο Bill Haley, ο William John Clifton, έτσι είχε γεννηθεί, Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος μας άφησε το Rock Around the Clock και όχι μόνο.

Σαν σήμερα το 1971 έφευγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών, ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τρομπετίστας και ένας άνθρωπος από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν την τζαζ στις πλατιές μάζες. Το 1995 έφευγε σαν σήμερα ο Αζίζ Νισίν, Τούρκος συγγραφέας, και το 2019 ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Λοιπόν, το λέω για τους πολύ πρωινούς και που κοιμηθήκατε και νωρίτερα. Η Βραζιλία μου δυστυχώς αποκλείστηκε από τη Νορβηγία με 1-1-2 ήταν το σκορ. Ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε κλάματα και ανακοίνωσε το τέλος του από την εθνική Βραζιλία. Δεν θα ξαναπαίξει μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία. Είχε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία. Νομίζω καμιά ώριτσα πρέπει να καθυστέρησε, γιατί έπεφταν πάρα πολύ καιρά. Τελικά το Μεξικό δυστυχώς έχασε από την Αγγλία με 2-3. Όλες οι ομάδες που υπερστηρίζω χάνουν. Κάτι πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχασε το Μεξικό και έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ μετά οι Μεξικανοί, γιατί μέχρι το τέλος το πάλευαν, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη από την Πτολεμαΐδα. Η Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστίνα μου, είναι πάρα πολύ καλά η ελπίδα μας, πάρα πολύ καλά. Επίσης, ο Παναγιώτης μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίας, όπως μας στέλνει κάθε πρωί. 23 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα και στο Σιδηρόκαστρο, 20 βαθμοί. Το χωράφι μας λέει με ελαφρύ αεράκι, λέει ο Γιώργος. Α, ωραία.

ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο από άποψη πυρκαγιών και όχι μόνο. Είχαμε και κάποιες απώλειες, είχαμε και πολύ δύσκολες καταστάσεις και είχαμε και φοβερές πολιτικές κόντρες και πάλι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν ηρεμεί κανένας. Τέλος, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα Κατερίνα, έφυγε και η Βραζιλία. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Και με τον Μπρούνο Μάρζας θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς το πρωί στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, προσήχθη ο αδελφός του με τον οποίο συγκατοικούσε. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση σήμερα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποίητες. Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο που έχει 19 βαθμούς και εύχεται να έχουμε μια καλή και δημιουργική εβδομάδα. Επίσης, Πέτρο μου, ωραία φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και από τον Πέτρο. Καλημέρα και στην Άννα από τη Σάμο, στο Καρλόβαση, 23 βαθμούς έχουμε και ευεργετικό βορεινό αεράκι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, φέτος να είμαστε άρχοντες προς το παρόν. Δηλαδή έχει πάει 6 Ιουλίου και ζέστη, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλάβει σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω. Το Σαββατοκύριακο, εντάξει, λαχταρίσαμε και λαχτάρισαν πάρα πολύ οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης λόγω της πολύ μεγάλης φωτιάς που υπήρχε στο Ωραιόκαστρο και η οποία προκλήθηκε από έναν, από όσα όλα όσα δείχνουν, από έναν ασυνείδητο άνθρωπο, ο οποίος εφέθηκε και ελεύθερος κιόλας. Δηλαδή, προσέχθηκε και εφέθηκε ελεύθερος. Ο οποίος λέει, μάλλον είχε πιει πολύ, τουλάχιστον τι λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Είχε πιει αρκετά, έπαιζε το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι και προσπαθούσε να το βγάλει και έκανε σπινθήρες και έτσι ξεκίνησε η φωτιά. Λέει, να τρελαίνεσαι δηλαδή.

Το αστυνομικό δελτίο δυστυχώς έχει πάρα πολλές ειδήσεις, όπως αυτή τη χθεσινή βραδινή στο Παγκράτη που βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας σε διαμέρισμα και εξετάζεται ο αδερφός του με τον οποίο μένανε μαζί. Επίσης ο ξαφνικός χαμός της συναδέλφου μας, της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που βρέθηκε δυστυχώς νεκρή στο αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα το βήμα της Κυριακής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρέθηκε χωρίς αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Προσπάθησαν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ, αλλά διαπιστώθηκε απλά ότι διαπιστώθηκε ότι ήταν αργά. Προς το παρόν αποδίδεται ο θάνατος σε παθολογικά αίτια, αλλά τα περισσότερα, τα επίσημα, θα γίνουν γνωστά μετά την νεκροψία, νεκροτομή. Μια νέα γυναίκα, την οποία αποχαιρετούν οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV όπου δούλευε. Μια πολύ θλιβερή είδηση για ένα νέο άνθρωπο που έφυγε έτσι ξαφνικά. Κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον έχει κανονικότατο μπιφ με την Τζόρτζια Μελόνι. Έκανε καινούργια ανάρτηση στο δικό του στο Truth Social και έβαλε τη φωτογραφία τη δική του με τη Μελόνι και έγραψε από κάτω «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Εννοώντας για την Μελόνι, ένα τρομερά υποτιμητικό και σεξιστικό. Ο Νικόλας από τα Πατήσια, αυτό αναρωτιέται, αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ, πώς αυτός ο άνθρωπος που οδηγούσε μεθυσμένος προκάλεσε με πυρκαγιά και κυκλοφορεί ελεύθερος.

Κατά τα λοιπά, ο πόλεμος, η εισβολή μάλλον της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και είχαμε νεκρούς και το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τυφώνες και υπερτυφώνες και έχουμε και φοβερό καύσωνα στο New Jersey. Τουλάχιστον λέει 19 άνθρωποι στην πολιτεία του New Jersey, που είναι στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 19 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει για αρκετές μέρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς, λέει, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έχασαν τη ζωή τους. Σκεφτείτε ότι οι προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προειδοποιήσεις αφορούσαν περίπου 160 εκατομμύρια ανθρώπους. Και οι αρχές είχαν πει στους πολίτες να αποφεύγουν τις εξόδους, να επικοινωνούν με τους γείτονές τους για να μαθαίνουν τα νέα τους, να πίνουν περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και να αναζητήσουν κλιματιζόμενους χώρους για αν δεν είχαν κλιματισμό στο σπίτι τους. Γιατί αυτές οι καιρικές συνθήκες φυσικά είναι ακραίες και επικίνδυνες και φάνηκε στην πράξη δυστυχώς με τους 19 ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα των συντακτών, έρευνα της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αιώνες τώρα. Θετική η καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα το 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλούν με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες. Απαγορευτικό σε διπλές υποδομές υπόσχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δικηγορικοί σύλλογοι όχι στα μπόνους απελάσεων του Θάνου Πλεύρη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πόλεμος των εικόνων, των συμβόλων και των λόγων. Ωραιόκαστρο, το τοπικό νέφος ανεπάρκειας, τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατία, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Στην Τίμνο έφτασαν οι Τούρκοι. Ο Ταγί Περντογάν εντείνει ακόμα περισσότερο τον υβριδικό πόλεμο κατά της χώρας μας μέσω των ψαράδων, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο. Μητσοτάκης καλύπτει τον Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης. Φαραντούρισμα, υπογραφή Γεραπετρίτη, απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην αυτεμπορική. Οι κανόνες στην τεχνική νοημοσύνη, ποιες ρυθμίσεις οδηγίας για το AI Act υιοθετεί το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Και ψυχροπολεμική ομιλία περί κομμουνιστικού κινδύνου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η ομιλία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου, που είναι η εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, συσσαγωγικά τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασκευμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα, με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείτε το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, και τα νέα έχουν χτύπημα στην πρώτη σελίδα για την ομιλία του Τραμπ ότι η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστάς. Κηδεία λίχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την κηδεία τους. Αυτή την πολυήμερη κηδεία του αλίχαμε νέοι ήταν πραγματικά όχι απλά επίδειξη δύναμης, όχι ένα φοβερό πράγμα, ένα ανθρώπινο ποτάμι, όχι εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους, ήταν όλοι εκεί εκτός από τον Μοτστάμπα, το διάδοχο του Αλί Χαμενέη, ο οποίος ή είναι πολύ βαριά τραυματισμένος ή κρύβεται για να μην τον σκοτώσουν. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεύτερο. Ή δεν ζει. Μπορεί να υπάρχει και τρίτο, ναι. Απογευματινή, παίζει με το TikTok αμετανόητος εμπριστής της παράταξης για τον Αντώνη Σαμαρά, αποφασισμένος για το Δίσεξ Αμαρτίν ο Αντώνης Σαμαράς. Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή.
Οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάθετο διάδρομο. Τι φέρει ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδρά η Ευρώπη, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι βγαίνουν σύνταξη πριν τα 62 έτη. Κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα. Η επένδυση στα ακίνητα δημιουργεί σταθερό εισόδημα. Αναλυτική πίνεξη με την ετήσια απόδοση σε Αττική Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. Και στο ακριτικό Αγαθονήσι το 33ο Μουσείο επί Νέας Δημοκρατίας. Και κλείνω με την εφημερίδα Κόντρα. Εμφύλιο στα δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Επίσης, κάλεσμα της Ελλάς αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Ελπίδες στον τουρισμό, χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις. Αυτό, παιδιά, το θυμάμαι όσο κάνω αυτή τη δουλειά και όσο υπάρχω, τέλος πάντων, αυτό τις χαμηλές προσδοκίες από τους εμπόρους στις εκπτώσεις, γιατί, πώς το λένε, πάντα ήταν δυσαρεστημένοι, πάντα ήταν χαμηλός ο τζίρος, πάντα έμπαιναν μέσα, πάντα... Αυτό υπάρχει όσα χρόνια θυμάμαι, δηλαδή, τον εαυτό μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να στηρίξετε τα καταστήματα της περιοχής σας. Να πάτε στην αγορά της περιοχής σας αν έχετε και ωραία αγορά, να ψωνίσετε από εκεί, να κάνετε και τα παζαράκια σας, να συζητήσετε και με τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να τονωθεί η αγορά και να μην κλείνουν τα καταστήματα αυτά και να μην πηγαίνετε και στα απρόσωπα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα μικρά καταστήματα είναι χρόνια επαγγελματίες, δεν ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και μπορούν και να σε κατευθύνουν για αυτό που θέλεις να αγοράσεις και ξέρουν ότι δεν θα σε κοροϊδέψουν, το ξέρεις αυτό, γιατί θέλουν να ξαναπάς.

Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, το θυμίζω, Earth News και No Radio. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, βεβαίως μέσω Facebook, μας βρίσκεται πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας όπως έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζεται αυτό που σας έλεγα για την Ουκρανία, ότι έγιναν όλο το βράδυ ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχει τουλάχιστον 8 νεκρούς τώρα τα χαράματα, 7 στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις, και σε μια συνοικία έπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων πύραυλοι και παγιδεύτηκαν ένοικοι διαμερισμάτων στους ψηλότερους ορόφους. 8 νεκροί, το ξαναλέω.
1: Έχουν αρχίσει και οι άδειες.
0: Γεια σας.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εσύ πώς περνάς μόνη σου σε ένα στούντιο?
0: Εντάξει, τώρα η πρώτη μέρα είναι πάντα περίεργη.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λείπει ο Διονυσάκος, αλλά εντάξει, δεν είναι.
2: Εξακουρατές για παρέα, αυτό είναι το ωραίο.
0: Έχω.
2: Μηνύματα, αυτά, ιστορίες.
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι όλοι ξύπνοι από νωρίς και στέλνουν τα μηνύματά τους. Ωραία, δροσερή μέρα είναι σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, φτού να μας βαθιάσω.
1: Αλήθεια, ναι. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό,
0: ναι,
1: το βιώσαμε.
0: Ναι, δηλαδή τώρα που ερχόμουν, είχε δροσιά, δηλαδή έκλεισε και το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία πράγματα.
1: Ναι. Θα έχει και αέρα βέβαια.
0: Ναι, αυτό δυστυχώς, γιατί αυτός ο αέρας πάντα με αγχώνει εμένα.
1: Για τις φωτιές,
0: Βέβαια, και το Σαββατοκύριακο, και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή, και οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή και οι γονείς μου μένουν σε μια περιοχή που συνέχεια έχει φωτιές σε τέτοια εποχή, αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι αγχωτικό λίγο το καλοκαίρι, τι να το κάνεις. Ο ένας η λαγοκέφαλη, μία η λαγοκέφαλη, μία φωτιές. Εντάξει.
1: Κοίτα, ευτυχώς τώρα που θα έρθει και ο Νόλαν με την Οδύσσεια την Πέμπτη.
0: Έχουμε
1: δηλαδή,
0: και άλλο λόγο να τσακωνόμαστε.
1: Ναι, να φύγουμε από την άλλη Πέμπτη, να φύγουμε λίγο από τους λαγοκέφαλους. Να τσακωθούμε
2: σου για την Οδύσσια,
1: για
2: με την ησυχία
1: μας.
2: Αυτός είναι ο κανονικός, ο ωραίος, ο ελληνικός ο καυγάς.
1: Ναι.
2: Από 18 Ιουλίου και μετά ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τσακωνόμαστε και αυτό.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Τι, για καυγά?
1: Βέβαια.
2: Έχεις βγάλει γάντια, αυτά,
1: ναι,
2: είσαι έταξη.
1: Ναι.
2: Παιδιά, πολύ ωραία.
0: Παιδιά, μήπως πάμε να το δούμε μαζί? Και μετά να σφαχτούμε.
1: Στο σινεμά. Απ' έξω από το σινεμά, όταν τελειώσει.
0: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό ότι ψάχνουμε να τσακωθούμε για το παραμικρό. Δηλαδή, και να το μεγαλοποιήσουμε κιόλας.
2: Εντάξει, είμαστε λίγο λαό, τότε το έχουμε, ρε παιδί μου.
0: Ψάχνουμε
2: το παραμικρό. Ναι. Πάμε να βγούμε μπροστά να τέτοιο. Ωραία. Εγώ να σου πω κάτι ωραίο, τουλάχιστον να μην τσακωνόμαστε. Ήταν πολύ ωραία στην Επίδαυρο. Να σου το πω και αυτό.
0: Για πες, γιατί ήταν ωραία.
2: Ήταν πολύ ωραία. Μάλιστα το εξής. Είναι ένας νέος σκηνοθέτης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Δεν τον ήξερα. Πέρσι του Εσχύλου. Και έκανε το εξής. Εγώ πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πήραξε καθόλου το θέατρο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν πήραξε καθόλου. Δεν έβαλε τίποτα. Όλοι οι παιδί μου βάζουν από κάθε ένα σκηνικό στήριγμα μέχρι, ξέρω εγώ, μία τώρα τη μύδια του Κάστορ πριν από 3 χρόνια που έχει κάνει υπερβολές, κατά τη γνώμη μου. Ή μέχρι την κάτι άλλο σκηνοθέτη που απλώνει κάτι σκουπίδια, ξέρω εγώ. Έχουμε δει ό,τι μπορεί να φανταστεί στην Επίδαυρο. Εδώ δεν έβαλε τίποτα. Μηδέν. Το άφησε το αρχαίο θέατρο όπως ήταν. Εντάξει, μικρές μόνο σημειακές παρεμβάσεις προς τα πίσω. Και, άρα αυτό τι σου δίνει? Δίνει ένα έξτρα βάρος, να το πω έτσι, στους τοπιούς.
0: Στην ερμηνεία, βέβαια.
2: Από τη στιγμή που το μάτος δεν αποσπάται από κάτι άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι μόνο οι ηθοποιοί. Και, δηλαδή οι 4 πρωταγωνιστές και 17 μέλη ο χορός. Και ήταν εκπληκτικοί όλοι τους.
0: Και το άκουσα από πολύ κόσμο που πήγε το Σαββατοκυριακό. Εμείς, Κατερίνα, δεν θα πάμε στην Επίδαυρο, θα γίνει.
1: Εγώ να σου πω κάτι, Κατερίνα. Εγώ είδα εκεί στις φωτογραφίες που τις δείξαμε λίγο και νωρίτερα και έλεγε και ο Κώστας τι καλή που ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου στην ερμηνεία της.
2: Λέω,
1: αυτή έπρεπε να παίξει την ωραία Ελένη. Εγώ ξεκίνησα τον καυγά για να μην από τώρα.
0: Την εκτιμώ περιόριστα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Ναυπλιώτου.
1: Γιατί είναι με παίξει μια υπέροχη Ελληνίδα, πολύ ταλαντούχα την ωραία Ελένη.
0: Έχουμε,
1: και να την παίξει η Λουπίτα Νιόγκο.
2: Μπορεί να μην έχει την προφορά την αγγλική που χρειάζεται να έχει.
1: Ναι, αυτό τον μάρανε τον Όλαν. Κατά τα άλλα είναι πολύ ακριβή η αποτύπωσή του.
2: Πρέπει να
1: την προφορά θα τα χαλάσουμε.
2: Αποτύπωση δεν υπάρχει. Αλλά είναι μυθολογία. Αποτύπωση υπάρχει στην ιστορία. Δεν υπάρχει στην μυθολογία.
1: Είναι πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα.
2: Ωραία, Ελένη, δεν θέλω να στρομάξω. Νομίζω ότι δεν υπήρξε.
1: Δεν πειράζει.
2: Ωραία, Ελένη, αλλά.
1: Δεν πειράζει. Αν υπήρχε όμως.
2: Α, συγγνώμη, εγώ όμως κάτι. Ναι, αν υπήρχε, ναι. Εντάξει, ναι, θα ήταν μαύρη, ωραία, εντάξει. Το ξέρω.
0: Θα σου πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η ωραία Ελένη δεν είναι πια ένα πρόσωπο. Δηλαδή, το ωραία Ελένη το χρησιμοποιεί για να περιγράψει το ωραίο. Το χρησιμοποιείς αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για τον Νόλαν, η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
1: Εντάξει, ναι. Δική του είναι η ταινία.
0: Εντάξει. Και εγώ δεν συμφωνούσα με τη Μαύρη Χιονάτη, αλλά εντάξει.
2: Μόνο, ναι, με τίποτα δεν συμφωνούσα.
0: Εντάξει.
2: Μόνο κάτι να πω για την. Θέλω να το πω για την αυτό που σου λέγατε για την παράσταση στην Επίδαυρο. Το μόνο που με ξένησε προσωπικά στο τέλος.
1: Ναι.
2: Το τέλος παράσταση κάνει ένα ωραίο εύρημα ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, με τα, αυτό ας το πούμε κάτι σαν άτυπο, πώς το λέμε, τα προσκλητήριο νεκρών, που έχει και ονόματα νεκρών περσών, ναι, γιατί ναι, η Πέρσης ναι. είναι η τραγωδία για την ήττα των περσών από τον ελληνικό στρατό κλπ.
0: Σπατήσαμε.
2: Ένα φαγιά τσαλαμίνας, ναι. Λοιπόν, ο Εσχύλος έχει κάποια ονόματα περσών. Κουμπώνει εκεί ο σκηνοθέτης στο τέλος, με ένα σκηνοθετικό έβριμα εκτός του αρχαίου κειμένου, και βάζει στο χορό να λέει κάποια ονόματα νεκρών από σύγχρονους πολέμους. Ξεκινάει από τη Χιροσίμα, φτάνει στο Σεράγεβο, περνάει στην, το λέμε, στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη. Τα βάζει όλα. Το μόνο που δεν έβαλε, γιατί σου λέω, εκείνη τη στιγμή μου κέντρισε το ενδιαφέρον και τον παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή αυτό, ήταν την Ουκρανία. Δεν υπήρχε καμία αναφορά.
0: Καμία.
2: Στην Ουκρανία. Και νομίζω αυτό κάπως δένει με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου εδώ και 4 χρόνια στην Ελλάδα με την Ουκρανία. Θυμόμαστε πολύ πιο έντονα στην αρχή του πολέμου, αλλά και στη συνέχεια, ότι με τη λογική ότι εδώ, στο συγκεκριμένο πόλεμο, είμαστε με τον άνθρωπο, εντάξει, αλλά παραπέρα δεν θέλουμε να πάμε. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τους Ρώσους, δεν θέλουμε να πάρουμε τον πλευρό των Ουκρανών, για να το πάρουμε έτσι λίγο, να πούμε μια κουβέντα και να φύγουμε μετά, να πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτό, δεν είμαι σίγουρος το καταλάβει πολύ καλά γιατί σημαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και πριν από λίγο έλεγα ότι έχει άλλους 8 νεκρούς τη νύχτα, άμαχους, ναι. στο Κίεβο. Γιατί υποτίθεται ότι χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους οι Ρώσοι, αλλά δεν χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους και έχουν εισβάλει σε μια χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. 1, 2, 3, μην δεν τα
2: είναι απλά, αλλά για κάποιο λόγο δεν φαίνεται τόσο απλά. Δεν, ναι, πραγματικά ναι. σου λέω δεν έχω καταφέρει.
0: Δεν συγκινούν το ίδιο μάλλον. Ναι, δεν συγκινεί το ίδιο ο νεκρός Ουκρανός, ο άμαχος με το νεκρό δεν ξέρω εγώ τι. Από πού, από ένα άλλο μέρος του κόσμου δεν θα πω, γιατί δεν ξέρω, δεν αρέσουν και πολύ αυτά που λέμε πολλές φορές.
2: Άρα δηλαδή συγκινεί ο νεκρός στο Σουδάν, στη Χιροσίμα, στο Σαράγεβο, στη Δυτική Όχθη, γιατί δεν συγκινούν, όλοι αυτοί καλώς κάνουν και συγκινούν, γιατί να μην συγκινεί ο νεκρός δηλαδή στην Ουκρανία.
1: Ίσως θα πρέπει να ρωτηθούν, να απαντηθεί.
0: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί
0: να του διέφυγε όμως και του σκηνοθέτη. Δεν ξέρεις, μπορεί να το ξέχασε.
2: Αν ήταν ένα μεμονωμένο, θα έλεγα ναι, μπορεί να διέφυγε.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή είναι, αυτό είναι συνεπές με την όλη στάση του καλλιτεχνικού κόσμου σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία από την έναρξη του πολέμου, φρονώ ότι δεν του διέφυγε. Ότι ήταν με όλο αυτό, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να μην βαραίνει το ίδιο για κάποιους, παιδί μου, να μην μετράει το ίδιο.
2: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μετράει το ίδιο.
2: Πιθανώς υπάρχουν ερμηνείες που μου διαφεύγουν εμένα.
0: Γιατί βάζουν κάποιοι, και δεν το λέω για το σκηνοθέτη τώρα, λέω γενικά, βάζουν κάποιοι ιδεολογικό πρόσημο μπροστά στους πολέμους. Η εισβολή είναι εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη. Και από εκεί και πέρα.
1: Άχι, τι λέμε τώρα, ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα εξηγούμε, Κατερίνα μου, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Παιδιά, παλιότερα υπήρχαν αυτός ο διαχωρισμός στον ψυχρό πόλεμο, όπου και κάποιος, οι Αμερικάνοι ήταν απόλυτο καλό και οι Σοβιετικοί ήταν απόλυτο κακό και κάποιος το ανάποδο. Οπότε η μεν πόλεμη ήταν καλή και για τους άλλους η δε πόλεμη ήταν επίσης καλή.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά όμως τελειώσανε. Πέρασε ο ψυχρός πόλεμος, έχουν περάσει 35
0: νομίζεις,
2: χρόνια από τότε. Άλλαξε ο κόσμος. Προχώρησε μπροστά. Δεν
0: νομίζεις,
2: είμαστε πια σε στρατόπεδα και σε σφαίρες.
0: Τέλειωσε, νομίζεις.
2: Ναι.
0: Νομίζεις.
2: Μπορεί και να μην τέλειωσε.
0: Νομίζεις.
2: Εντάξει, στο μυαλό κάποιον. Γιατί γενικώς τέλειωσε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ τώρα περιμένω να δω. Πώς θα σταθεί η Μελόνι δίπλα στον Τραμπ στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά από αυτό το τελευταίο που έκανε, το οποίο για μένα είναι τρομερά προσβλητικό.
1: Ότι και καλά της έκανε περιοριστικά μέτρα.
0: Ναι, προσβλητικό και σεξιστικό, δηλαδή του χειρίστου είδους. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω επειδή η Μελόνι τα έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς άντρες σε σχέση με το πώς.
0: Όχι, δεν τη φοβάμαι. Δεν τη
1: την
0: φοβάμαι.
1: Προσβολή που της έκανε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα είναι δυναμική η απάντησή της και αυτή τη φορά. Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι απλά, πώς το λέμε, μπορεί να είναι απλά
1: να
2: μια φωτογραφία τυπική αυτά και τίποτα άλλο.
0: Θα μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Εδώ αυτό, γι' αυτό λέγαμε, αυτή τη φωτογραφία που πόσταρε ο Τραμπ στο Truth Social με τη Μελόνι και ότι χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Αυτά συνήθως τα κάνουν οι πρώην σύζυγοι ο ένας στον άλλον, ώστε να μην μπορείς να πλησιάσεις τον πρώην σου σε μια απόσταση 500 μέτρων.
2: Ασφαλιστικά μέτρα που λέμε.
1: Είναι πολύ σύνηθες στην Αμερική.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο θα δούμε αρκετά για τον ΝΑΤΟ. Θα κουβεντιάσουμε και εδώ. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Κατερίνα. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Θα βγει εγώ για λίγο από το στούντιο και θα επιστρέψω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο Ρεόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στην Άγκυρα ξεκινά σήμερα υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, αύριο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία, στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, ενώ ο 60χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμμια, ενώ έχουν ταφεί περισσότερες από 150 αταυτοποιητές. Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημιές στην νήσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο, των Βόρειων Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 6 Ιουλίου. Και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Καθάρισε ο ουρανός, έτσι λέει η Έμι, γιατί λίγα συννεφάκια εγώ τα είδα. Και σιγά σιγά ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Το θέμα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Το θέμα είναι η υγρασία. Αυτή η κόλλα που δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Αλλά μην γκρινιάζουμε, νησί είμαστε, έχουμε συνηθίσει. Και ξέρετε, η υγρασία κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πολύ υψηλότερη. Πάντως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, όλη την εβδομάδα θα έχουμε καθαρό ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι 3 μποφόρ. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Την Πέμπτη μας δίνει 4 και 5 μποφόρ. Οι μέρες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Και ξέρετε γιατί, λόγω εποχής. Πραγματοποιήθηκε στο νησί μας το συνέδριο του ΦΟΣΔΡΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα ανακυκλώνει μόλις το 17,4% των αστικών της αποβλήτων. Ο στόχος για το 2030 είναι το 60%. Έχει μεγάλη απόσταση. Μέσα σε 4 χρόνια, από το 18 περίπου, να πάμε στο 60, πρέπει να γίνουν θαύματα στη χώρα μας. Και πόσες 100 σκουπίδια θαύουμε? 80%.

όσο δεν ανακυκλώνουμε, τόσο θα έχουμε και αύξηση στα δημοτικά τέλη, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας κοστίζει.

χρόνια και λέμε γεια, απορρίμματα. Στο νότο, εκείνο το σημείο εκεί στα Μωραϊτικά που έχει μετατραπεί σε μια παράνομη χωματερή. Ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια, όλοι πετάνε τα σκουπίδια τους. Πίσω από το σούπερ μάρκετ τα 3K. Κοντά στο νεκροταφείο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών. Προχώρησε σε αναφορά και καταγγελία στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας. Σύμφωνα με το κείμενο της καταγγελίας, από την 1η Ιουνίου έως και σήμερα, στην περιοχή που οδηγεί στο νεκροταφείο Μωραϊτικών, εντός κατοικημένης ζώνης, έχει δημιουργηθεί στην κυριολεξία χωματερή με μεγάλο όγκο σύμμικτων απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, υπολοιμάτων τροφών και λοιπόν αποβλήτων να συσσωρεύεται χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση. Ο Σύλλογος περιγράφει έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων και τροχτικών, καθώς και αυξημένο κίνδυνο μόλυσης. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, ο οποίος κρίνεται ακόμη πιο επικίνδυνος εν μέσω της τρέχουσας θερινής περίοδου με τις αυξημένες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη γύρω περιοχή λειτουργούν επιχειρήσεις, εστιατόρια, καταστήματα και νοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία πλήττονται τόσο ως προς την υγειονομική ασφάλεια, όσο και ως προς την προσέλκυση πελατών, ενώ η κατάσταση επιβάρυνει και την εικόνα της περιοχής για τους τουρίστες που την επισκέπτονται. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελία να διαταχθεί η άμεση διερεύνηση της υπόθεσης με αυτοψία και καταγραφή των πραγματικών περιστατικών, να διαταχθεί η άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, ο καθαρισμός και η υγειονομική αποκατάσταση του σημείου, καθώς και η λήψη μέτρων απολύμασης. Ζητά επίσης να διακριβωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες φυσικών προσώπων και υπεύθυνων φορέων που με πράξεις ή παραλήψεις συνέβαλαν στη δημιουργία και διατήρηση της κατάστασης, καθώς και να ενημερωθεί ο Σύλλογος για τον αριθμό της δικογραφίας που τυχόν θα σχηματιστεί. Πραγματικά, αν κάποιος επισκεφθεί τα Μωραϊτικά, η δυσοσμία είναι πολύ έντονη. Μύγες, κουνούπια, τα οποία είναι και μολυσμένα, όπως καταλαβαίνετε. Κι αν εμείς που πάμε ως επισκέπτες δεν μπορούμε να αντέξουμε για μισή ώρα, σκεφτείτε εκεί τους κάτοικους που ζουν με αυτή τη δυσοσμία 24 ώρες το 24ωρο.

ρίχνοντας μια ματιά στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης εφημερίδας Corfu Press, κεντρικό της θέμα, σκουπίδια χρυσοχαράτσι στους Κερκυραίους. Απομακρύνονται άμεσα τα δέματα από τον τεμπλόνι. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, πρωταθλητές στα δημοτικά τέλη, ουραγή στην Ευρώπη.

στα 16 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το ακριβότερο τιμολόγιο δημοτικών τέλων στη χώρα που επιβλήθηκε στην Κέρκυρα για να καλυφθεί το θηριώδες κόστος μεταφοράς των σκουπιδιών της, αποκαλύπτει ανάγλυφα το εθνικό αδιέξοδο στη διαχείριση απορριμμάτων, με την Ελλάδα να διολυσθένει σε επιδόσεις χαμηλότερες ακόμα και από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η εικόνα των χιλιάδων τόνων συσσωρευμένων απορριμμάτων που τραυμάτισαν σοβαρά την εικόνα του τουρισμού στα Ιόνια νησιά και έγιναν πρωτοσέλιδα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης τα προηγούμενα χρόνια, έχει δώσει πλέον τη θέση της σε ένα βαρύ οικονομικό λογαριασμό. Κατά τη διάρκεια της 18ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων υπενθύμησε τα σοβαρά προβλήματα στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα, αποδίδοντάς τα στις συνεχείς αλλαγές σχεδιασμού και στα αιτήματα προς την κεντρική εξουσία. Σήμερα η μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στην Ήπειρο, την Κοζάνη και την Πάλερο κοστίζει ετησίως 17 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα δυσβάσταχτο κόστος που μετακυλείται απευθείας στις πλάτες των πολιτών, οι οποίοι καλούνται πλέον να πληρώσουν την ιστορική απραξία και τα λάθη των προηγούμενων ετών. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, εξειδίκευσε την οικονομική αυτή αιμορραγία, επισημαίνοντας ότι ο δικός του Δήμος καταβάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη μεταφορά αυτή. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η μεταφορά θα διαρκούσε το πολύ 2 με 3 χρόνια από το 2020, εσίως έχουμε φτάσει στο 2026, η Κέρκυρα συμπληρώνει ήδη 6 χρόνια σε αυτό το καθεστώς, ενώ θα απαιτηθούν τουλάχιστον άλλα 2 με 3 χρόνια μέχρι να λειτουργήσει το νέο εργοστάσιο.

και γενικότερα ως Ελλάδα. Η στατιστική αποτύπωση της ελληνικής προσπάθειας για την ανακύκλωση δείχνει σαφή οπισθοδρόμηση. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων βρίσκεται στο 48%, με μέση παραγωγή 517 κιλά ανακάτοικο, η Ελλάδα καταγράφει ελεύθερη πτώση. Το 2019 τα στοιχεία της ΕΦΤΑΤ εμφάνιζαν τη χώρα με ποσοστό ανακύκλωσης 21%. Τα επίσημα δεδομένα του 2023 δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 17,4%. Παράλληλα στην ανακύκλωση συσκευασιών καταγράφηκε εντυπωσιακή μείωση της τάξης του 26,1%. Μείον 26,1%. Γεγονός που επιβεβαιώνει την κατάρρευση των υφιστάμενων συστημάτων διαλογής. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πρωτοφανείς συγκρίσεις. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πίσω σε επίπεδο ποσοστού εκτροπής από την ταφή σε σύγκριση με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τινησία.

Και πάμε να δούμε λίγο το θέμα με το τεμπλόνι. Όπως είδαμε στον τίτλο της εφημερίδας, απομακρύνονται άμεσα τα δέματα από το τεμπλόνι. Το χρονοδιάγραμμα για να αλλάξει τον απορροματοφόρο χάρτη του Ιωνίου, ο περιφερειακός σχεδιασμός επιχειρεί να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος σε Κέρκυρα, Ζάκυθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Η πλήρης απομάκρυνση των συσσωρευμένων δεμάτων απορριμμάτων από το πολύπαθο τεμπλόνι της Κέρκυρας μέσα στους επόμενους μήνες και η οριστική αποκατάσταση του εκεί κοιτά σηματοδοτούν την εκκίνηση του νέου οδικού χάρτη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Ιόνια νησιά, όπως παρουσιάστηκε κατά την 18η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΣΖΑ. Η Κέρκυρα, με αιτήσια παραγωγή 75.000 τόνων απορρεμμάτων, αποτελεί το πιο σύνθετο στοίχημα του σχεδιασμού. Η πρόταση για τη χρηματοδότηση της μετατροπής της μονάδας σε μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης μέσω του νέου ΕΣΠΑ προγραμματίζεται να υποβληθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων, ο Γιάννης Τραπεκλής, επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης επέτρεψε την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, αφήνοντας πίσω τις παλιότερες αντιπαραθέσεις που κρατούσαν τα έργα καθυλωμένα. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για όλα τα νησιά της περιφέρειας, με στόχο την άμεση απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Στην Κεφαλονιά, όπου η υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργεί, η πρόταση για τη μετατροπή της σε ΜΑ είναι πλέον όριμη. Όπως ανακοινώθηκε στη Σύνοδο, ο φάκελος του έργου υποβάλλεται άμεσα εντός των επόμενων 24 ώρων, προκειμένου η Κεφαλονιά να αποτελέσει την πρώτη περιοχή με πλήρως εναρμονισμένη μονάδα νέας γενιάς. Ξέρετε εδώ ποιο είναι το θέμα, ότι όταν έγινε το σχέδιο για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, ήταν παλιάς τεχνολογίας, η εποχή μας προσπερνά, τα απορρίμματα δυστυχώς μας προσπερνούν και έτσι η Κεφαλονιά, ενώ έχει εργοστάσιο, πρέπει να αλλάξει τους τρόπους επεξεργασίας. Από μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα πρέπει να μετατραπεί σε μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης. Στη Ζάκυθο η κατάθεση της αντιστοιχικής πρότασης έχει προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Ιουλίου, αμέσως μετά την προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα. Στο νησί έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί νέος χώρος υγειονομικής ταφής, ο οποίος επέτρεψε τη μεταφορά και διαχείριση των χιλιάδων δεμάτων που είχαν συσσωρευτεί στο οικόπεδο της ΧΙΣΟΕΔ, εκεί όπου πλέον θεμελιώνεται η νέα μονάδα. Και στη Λευκάδα, το έργο της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων ήταν συμβασιοποιημένο, αλλά παρέμεινε μπλοκαρισμένο λόγω μη εξασφάλισης του απαιτούμενου οικοπαίδου. Μετά την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος, ο σχεδιασμός της μονάδας τροποποιήθηκε και η πρόταση χρηματοδότησης αναμένεται να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

όπως γνωρίζετε σήμερα Δευτέρα δεν υπάρχουν εφημερίδες, δεν κυκλοφορούν εφημερίδες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα των Κερκυραϊκών site. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, τέλος η πυροπροστασία για την ΑΛΚΕ, οι αναρτήσεις περί αποκλεισμού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η ΑΛΜΚΕ είναι μια λέσχη μοτοσυκλέτας Κέρκυρας. Ρήγμα στο Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, αναδιάρθρωση οι εκλογές μετά την παρέτηση Ζούμπου. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Παλαιάς τίμησε τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 στο Στίβο, 6 μετάλλια και κορυφή για τον Κερκυραϊκό Στίβο στα Τρίκαλα. Περνάμε και, στο site Κέρκυρα σήμερα. Μας απαγόρευσαν την προφύλαξη θεσμικό κόψιμο για τη λέσχη μοτοσυκλέτας Κέρκυρας. Καταγγελία βόμβα για τα σκουπίδια στα Μωραϊτικά. Στην εισαγγελία ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων. Ο Κερκυραϊκός Στίβος χρυσώθηκε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20. Ο Βίκτορας Δημουλής, νέος πρόεδρος στο Ρωτερανό Όμιλο Κέρκυρα Καποδίστριας. Δημερεσίες Κεντρικής Κέρκυρας, εκτός Δημοτικής Επιτροπής, οι τρεις ισχυροί αντιδήμαρχοι. Ποιος σχεδιάζει και για ποιον στον όρμο της Γαρίτσας. Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 στο θεατράκι Άλσους Γαρίτσας από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Θα μιλήσουν ο Γιάννης Μπορμπότης και η Αλεξάνδρα Μπαλού. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του τυχείου στο Δημοτικό Σχολείο Αλεπούς.

ο κύριος Φλώρος ανέλαβε την Ακαδημία του Θυναλιακού. Περνάμε και στην κερκιδαϊκή άποψη. Δίπεθε Κέρκυρα στο κοινό αγάπησε τις βενετσιάνικες μπαρούφες. Συνελήφθη 42χρονος για κατοχή κάναβης. Προσάραξη στιοφόρου με 5 επιβαίνοντες στο αργοστόλι Κεφαλονιάς. Παραιτήθηκε ο κύριος Ζούμπος από την Προεδρία του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης. ΔΕΠ Νουδού Κέρκυρας, όχι στη διαστρέβλωση για τα απορρίμματα της Νότιας Κέρκυρας. Και απάντηση από τον Αλέξανδρο Αλεξάκη. Η αλήθεια για τα απορρίμματα της Νότιας Κέρκυρας, οι ευθύνες δεν κρύβονται πίσω από ένα ΦΕΚ.

και ένα πολιτιστικό θέμα. Η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά της Μπαντίνατσης με τίτλο «Ο γύρος της Ελλάδας σε μια συναυλία, ένα ταξίδι στις μουσικές παραδόσεις και τις μελωδίες του ελληνικού χώρου», η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 στο χώρο του Προσκοπίου Φαλιράκη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Καρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
6: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Mon Repos.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα που σύμφωνα με τις προβλέψεις ΣΕΜΗ θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και κάποιες μέρες θα έχουμε και 4 με 5 μπουφόρ, επικίνδυνες ημέρες για πυρκαγιά. Οπότε να έχετε όλοι το νου σας. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τι έγινε στο συνέδριο των ΦΟΣΔΑ που πραγματοποιήθηκε Παρασκευή και Σάββατο εδώ στην Κέρκυρα. Σε τροχιά αναζήτησης άμεσων λύσεων για την επιτάχυνση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται η αυτοδιοίκηση, καθώς οι εθνικοί στόχοι για το 2030 παραμένουν μακριά. Η πραγματικότητα των αριθμών αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης. Η Ελλάδα ανακυκλώνει σήμερα μόλις το 17,4% των αστικών της αποβλήτων, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 2019, την ώρα που ο στόχος για το 2030, σε μόλις 4 χρόνια, απαιτεί να φτάσουμε στο 60%. Την ίδια στιγμή το ποσοστό καφής αγγίζει το 80% με την ευρωπαϊκή υποχρέωση να επιβάλλει τη μείωσή του στο 10%. Στο βήμα της Συνόδου, ο πρόεδρος του δικτύου ΦΟΣΔΑ και δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδράκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για απώλεια κοινωνικών πόρων, επισημένοντας ότι ήδη 300 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα λόγω καθυστερήσεων. Το οικονομικό βάρος αυτής της στέρησης μετακυλείται απευθείας στους δήμους και τους πολίτες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κέρκυρας, η οποία, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ιωσογιάννης,

0: Στρεπεκλής επιβαρύνεται με 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη μεταφορά των απορριμμάτων της στην Ήπειρο, την Κοζάνη και την Πάλερο. Ο Παναγιώτης Σιμινδαράκης παρουσίασε απογοητευτικά στοιχεία για την ανακύκλωση στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπαμε, υποχώρησε στο 17,4 έναντι του εθνικού στόχου 60% για το 2030. Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες του Υπουργείου να παρακάμψει το δίκτυο Φόδζα παρά τη θεσμική του κατοχύρωση. Ζήτησε άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς και ανακοίνωσε τη δρομολόγηση εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο δίκτυο με στόχο τη διασφάλιση της ενότητας της αυτοδιοίκησης.
1: Όλο το μέγεθος της διαχείρισης των απορριμμάτων μπορεί να χωριστεί σε δύο ζώνες. Αναφερόμαστε στην Αττική και αναφερόμαστε στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό το επιβάλλει πραγματικότητα, καθώς στην Αττική έχουμε μια διαχείριση που υπερβαίνει το 55% του συνολικού όγκου διαχείρισης απορριμμάτων, με μια άλλη προσέγγιση συνολικά από το Υπουργείο, με μια άλλη φροντίδα και μέριμνα στο Υπουργείο και με μια διαφορετική, σε ένα τελείως διαφορετικό σχεδιασμό λήψης αποφάσεων και ταχύτητας υλοποίησης. Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα είναι συνολικά και αποτυπώνουν αυτό το οποίο έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια. Τα στατιστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν για 517 κιλά παραγωγής αστικών αποβλήτων ανακάτοικων. Και σε αυτά τα 517 κιλά, οι στατιστικές μιλάνε για 48% ανακύκλωση σε ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα δεδομένα του 2023 αναφέρουν ότι ο μέσος όρος για την Ευρώπη από 44% είναι περίπου στο 43%, ενώ για την Ελλάδα, και αυτά είναι τα νούμερα που μάλλον μας κατατάσσουν χαμηλότερα από περιοχές και χώρες της Αφρικής, βρίσκεται στο 17,4%. Άρα, αν δει κανείς την πορεία από το 2019, που τα στοιχεία της Ελστάτ μιλούσαν για 21% ανακύκλωση και για το 2022 και το 2023 που φτάνουμε στο 17,4, επαναλαμβάνουμε στοιχεία της Ελστάτ, αυτό αποτυπώνει το συνολικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2025 φτάνει και ανέρχεται στο 55% και εμείς έχουμε ένα χάσμα 38 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτό λοιπόν το χάσμα μας καλεί να καλύψουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο διάστημα για να φτάσουμε στο 60% που είναι ο στόχος ανακύκλωσης για το 2030 και στο 10% ταφής. Σήμερα λοιπόν που το σύστημα βασίζεται στη χωματερή σε ποσοστό 80% δεν μιλάμε για κενό, αλλά μιλάμε για μια καθυστέρηση η οποία αν δεν δράσουμε θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να την υπερβούμε. Και επειδή στο δημόσιο λόγο λέμε συχνά ότι πολλά γίνονται και έχουν σημειωθεί πράγματι σε κάποια πεδία, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, κάποια βήματα προόδου, ας δούμε τι λέει η ανεξάρτητη επίσημη ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Και ανατρέχω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, που σημειώνει ότι από το 2019 η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων. Υπάρχει όμως και μία αρχή η οποία υπερβαίνει τις ενδεχόμενες διαφορετικές οπτικές που μπορούμε εμείς να έχουμε και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και στην έκθεση με αριθμό 23 του 2025. Σημειώνει λοιπόν το Ελεκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ότι από το 2010 έως το 2023 η πρόοδος της Ελλάδος στην προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων ήταν μόλις στο συν 1,2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος το ίδιο διάστημα ήταν στο συν 26,8%. Στην ανακύκλωση συσκευασιών, που όλοι γνωρίζουμε λίγο έως πολύ όλο αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα υπήρξε εντυπωσιακή μείωση βάσει των στατιστικών που ήταν διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στον μείον 26,1%. Αυτά λοιπόν τα νούμερα νομίζω ότι θα τα αναλύσει και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, αποτυπώνουν με πολύ ενδεικτικό τρόπο τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Δυστυχώς, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου επαναλαμβάνει αυτά τα οποία έλεγε το δίκτυο. Επαναλαμβάνει ότι οι υποδομές καθυστερούν, ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν συνδέονται με επαρκώς όρημα σχέδια, ότι η χωριστή διαλογή και τα οικονομικά εργαλεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ότι η εφαρμογή δεν ακολουθεί την ένταση των στόχων και ότι για την Ελλάδα αναφέρεται ότι σε διάστημα 13 ετών, από το 2011 έως το 2024, κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 8 από τις 33 προβλεπόμενες μονάδες διαχείρισης.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι.
1: Άρα λοιπόν,
2: μια παράσταση που
1: συνδέει
2: την Κέρκυρα με τη Βενετσιά, πλημμυρισμένη Βενετσιάνικη μουσική και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την πρωτοβουλία της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή.
1: Θέτουμε τους στόχους 55% για το τώρα, 60% για το 2030, 10% ταφή, αλλά δεν έχουμε χτίσει επαρκώς και εγκαίρως ούτε τις υποδομές, ούτε τα συστήματα χωριστής διαλογής, ούτε τη διοικητική ικανότητα που απαιτούνται για να φτάσουμε εκεί. Και αναφέρθηκε προηγουμένως. Παλεύουμε με ένα εξαιρετικά δύσκολο, και ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι που έχουμε τη σχετική εμπειρία, σχεδόν αδύνατον, δυστυχώς, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους με ορίζοντα το 2030, σε πολλές των περιπτώσεων χωρίς να έχουμε ούτε καν προκαταρκτικές μελέτες. Ποιος από εδώ έμπειρος αυτοδιοικητικός θεωρεί ότι έργα τέτοιας όχλησης και τέτοιας έντασης μπορούν να οριμάσουν μελετητικά, να ακολουθήσουν τις διαδικασίες και να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Απέναντι σε αυτή την καθυστέρηση είχαμε τονίσει και ως δίκτυο αλλά και ως ΚΕΔΕ την δυνατότητα που προέβλεπε η συμφωνία του ΠΕΚΑ, που έλεγε 4% για τεχνική βοήθεια. Θα μπορούσαν όλοι οι φόζα της χώρας να είχαν λάβει αυτή την τεχνική βοήθεια εδώ και 2,5 περίπου χρόνια. Να μπορέσουν να έχουν χρηματοδοτήσει τις μελέτες και να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πριν την τελική τους ένταξη και χρηματοδότηση. Αντί αυτού, προτιμήθηκε μια άλλη διαδικασία, την οποία ευχόμαστε να ευδοκιμήσει και αναφέρομαι στις εντάξεις μέσω ΣΔΙΤ. Και για να είμαστε ξεκάθαροι και να αποτυπωθεί πλήρως το σχέδιο το οποίο υπάρχει από το Υπουργείο, όταν μιλάμε μονάδες κατασκευασμένες από ΣΔΙΤ, συζητάμε για το 60% το οποίο θα χρηματοδοτηθεί πράγματι από το Ταμείο του ΠΕΚΑ, εν προκειμένου από τα 480 εκατομμύρια, και για το ποσό το οποίο θα καλύψει είτε το 60%, αγαπητέ Νίκο, είτε το 20%, γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την περιοχή. Έχουμε δει προκηρύξεις ΔΙΤ για κατασκευή μονάδων με χρηματοδότηση 40% μέσω ΔΙΤ. Και έχουμε δει και ανακοινώσεις για χρηματοδότηση 20% μέσω ΔΙΤ. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει απολύτως ξεκάθαρο πλαίσιο για το πώς θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της χρηματοδότησης. Και μπαίνει και επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο περιμένω με αγωνία να ακούσω και την τοποθέτηση του αγαπητού Νίκου. Στα 480 εκατομμύρια τα οποία βγήκε τελικά η πρόσκληση και καλεί τις μονάδες και τους φως να υποβάλουν, ένα μέρος από αυτά αφορά τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τα έργα τα συνεχιζόμενα, τα οποία πραγματικά έχει τεθεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εσχάτως, το οποίο δεν έχει λάβει απάντηση. Τα έργα αυτά, πέρα από τη σύμβαση την οποία έχουν και μια συγκεκριμένη δέσμευση με μορφή σύμβασης, αναφέρομαι στην ΙΓΟΣ. Πώς θα ξεπεραστεί όλη αυτή η δυσκολία της συγκεκριμένης σύμβασης για να μπορούν να μεταβούν στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο? Έχουμε λάβει το σχετικό πράσινο φως από την ΕΙΚΕ? Υπάρχουν οι αντίστοιχες συμφωνίες? Ή αυτό το κρίσιμο κομμάτι που αφορά δεκάδες συναδέλφους στην χώρα που έχουν την αγωνία σε ένα έργο που έχει σύμβαση να βρεθεί και να κουμπώσει η χρηματοδότηση, θα βρεθούν προεκπλήξεων και θα πρέπει ενδεχομένως να επαναδημοπρατήσουν προκειμένου να αποφύγουν την αναθεώρηση της ΙΓΟΣ, που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι? Τεχνικά ζητήματα λοιπόν, τα οποία πρέπει να μπουν και να τεθούν συγκεκριμένες και να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τραπεκλής εστίασε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα Ιόνια νησιά στο παρελθόν, όταν οι εικόνες με τους τόνους απορριμμάτων έπληξαν διεθνώς τον τουρισμό. Παραδέχτηκε τα λάθη στο σχεδιασμό, αλλά τόνισε ότι η νέα διοίκηση του περιφερειακού φορέα κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. Τα έργα σε Κεφαλαιονιά και Ζάκυνθο προχωρούν γρήγορα, ενώ στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα υπάρχουν πλέον ανάδοχοι. Υπογράμμισε ωστόσο το δυσβάσταχτο κόστος των 17 εκατομμύριων ευρώ ετησίως που πληρώνουν οι πολίτες της Κέρκυρας για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού.
3: Λέμε τα λάθη των κυβερνήσεων είναι αρκετά. Έχω την τιμή να ήμουν αρκετά χρόνια, 25 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και δήμαρχος και γνωρίζω την αγωνία σας και τα προβλήματα τα οποία έχουμε συναντήσει και την συμπεριφορά των κεντρικών κυβερνήσεων απέναντι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το ζήσαμε και πρόσφατα με το νέο κώδικα, ιδιαίτερα ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης έφαγε ένα βαρύ χαστούκι, αλλά ελπίζω, διότι ομόφωνα εχθές η ΕΝΠΕ αποφάσισε και έκανε τα αιτήματά της απευθείας στον κύριο Πρωθυπουργό και περιμένουμε τις απαντήσεις στις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει και εμείς λάθη. Εγώ θα μιλήσω ως πρόεδρος του φορέα σήμερα που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση και ιδιαίτερα των εργοστασίων. Η συνεργασία πρέπει να είναι η σημαία μας. Το είπατε κι εσείς, επιμένουμε σε αυτό και εδώ είχαν γίνει πολλά λάθη. Το ξέρετε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, είσαστε αρκετοί χρόνια και γνωρίζω και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με αρκετούς δημάρχους. Έγιναν τρομερά λάθη στο σχεδιασμό. Ζήσατε και μάθατε όλοι τα σκουπίδια χιλιάδες τόνοι στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, με σοβαρά προβλήματα, τραυμάτισαν την εικόνα του τουρισμού στα νησιά μας. Ήμασταν πρωτοσέλιδα σε μεγάλα μέσα σε όλη την Ευρώπη και αυτό συνέβη διότι αλλάζαμε διαρκώς και εμείς το σχεδιασμό και τα αιτήματά μας προς την κεντρική εξουσία. Ήρθε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο και εγώ θέλω και από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους και εκείνους που συμμετέχουν στο Δέλτα Σίγμα και όλη τη συνέλευση, διότι υπάρχει άρεστη συνεργασία. Κατανοήσαμε ότι η σελίδα αυτή της αντιπαλότητας πρέπει να σταματήσει και να πάμε όλοι μαζί. Χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και κουμπώσαμε χρηματοδοτήσεις και θέλω να ευχαριστήσω εδώ θερμά και τον κύριο Μαμαλούγκα που είναι μαζί μας, γιατί με τους περισσιακούς παράγοντες πολλές φορές κάνουμε σημαντικότερη δουλειά και είμαι από αυτούς που δεν είμαι έξω από τις πόρτες των Υπουργών, αλλά από αυτών οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν και να μας κατανοήσουν. Τον ίδιο και τους συνεργάτες, οι οποίοι κατανοώντας το σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα της Κέρκυρας, γιατί Κεφαλονιά και Ζάκυνθο βρίσκονται σε ένα καλύτερο σημείο, αν θέλετε, στην εξέλιξη των εργοστασίων, αγκάλιασαν την αγωνία μας και έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε τα έργα σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο να τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, στην Κέρκυρα ένα μεγάλο έργο να είναι συμβασιοποιημένο και βεβαίως έχουμε ανάδοχο και στη Λευκάδα και το επόμενο διάστημα θα κουμπώσει και εκεί όλη η διαδικασία η οποία απαιτείται. Η γραφειοκρατία είναι αυτή που όλα τα χρόνια και την εμπειρία που μπορώ να καταθέσω είναι αυτή που στραγγαλίζει το θεσμό. Δεν πιστεύουν στο θεσμό πολλές φορές. Βλέπουμε και συναδέλφους μας που ήταν στον πρώτο βαθμό ή στο δεύτερο και όταν έγιναν βουλευτές άλλαξαν την εικόνα και τη συμπεριφορά απέναντι στο θεσμό. Πιστεύω λοιπόν, για να επιστρέψουμε και γνωρίζοντας και τα προβλήματα με το δίκτυό σας, ότι είναι ώρα όλοι μαζί να προχωρήσουμε, χωρίς ανταγωνισμούς. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στην κοινωνία και στους πολίτες, να απαντήσουμε στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, να απαντήσουμε στην ανάπτυξη, γιατί εμείς ξέρετε είμαστε τα Ιόνια νησιά και γενικότερα οι νησιωτικές περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Η Κέρκυρα, θα το πούνε βεβαίως και οι κύριοι δήμαρχοι, αλλά οφείλω να το αναφέρω ότι 17 εκατομμύρια κοστίζει η μεταφορά των απορριμμάτων στην Ήπειρο, στην Κοζάνη και στην Πάλερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κόστος δεν μπορούν να το αντέξουν. οι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά. Είχαν και οι δήμαρχοι να μπορέσουν να στηρίξουν αυτή την πολιτική, έχουν και το δικό τους πολιτικό κόστος. Πολλές φορές δεν κατανοούμε ότι τα λάθη μας είναι μπροστά και πρέπει να τα πληρώσουμε. Ήρθε η επιταγή πλέον, ήρθε ο λογαριασμός. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και δίνουν μάχη καθημερινώς αντί να απαντήσουν σε άλλα προβλήματα που θεσμικά και συνταγματικά πρέπει να τα υπηρετήσουν. Αναγκάζονται η μεγαλύτερη χρηματοδότηση να πηγαίνει στην διαχείριση των απορριμμάτων.

0: παραμένονται στο θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το πόσο κοστίζει στην τσέπη ειδικά των Κερκυραίων, ο Στέφανος Πουλημένος περιέγραψε το δινερό οικονομικό κόστος της απραξίας των προηγούμενων ετών, επισημένοντας ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας καταβάλει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη μεταφορά απορριμμάτων στα Ιωάννια και την Κοζάνη. Για να ανταπεξέλθει ο Δήμος, έχει επιβάλει τα ακριβότερα δημοτικά τέλη στη χώρα, τα οποία φτάνουν τα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους επαγγελματικούς χώρους. Ο Δήμαρχος επέκρινε το παροχημένο νομοθετικό πλαίσιο του 1975, που ευνοεί αδικίες στις χρεώσεις και εξέφρασε την ελπίδα του για την ολοκλήρωση της νέας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης.
1: Καλωσορίζουμε στην Κέρκυρα, σε ένα τόπο ευλογημένο από τη φύση, ο οποίος ωστόσο δεν έχει επιλύσει το μεγάλο ζήτημα για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Παρακολουθώντας, είμαι βέβαιος, την ειδησιογραφία, θα έχετε βρεθεί μπροστά σε εικόνες οι οποίες στο παρελθόν δεν τιμούσαν το νησί μας και τη χώρα μας. Οι εικόνες αυτές αποτελούν παρελθόν βεβαίως, αλλά παρελθόν με ένα τεράστιο κόστος που έχουν επομιστεί οι Δήμοι μας και στο οποίο αναφέρθηκε εύστοχα ο κύριος Περιφερειάρχης. Ο Δήμος μας καταβάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα 17 που συνολικά πληρώνει η Κέρκυρα, τα 10 τα πληρώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για να μεταφέρει τα απορρίμματά του στα Γιάννενα και την Κοζάνη. Και ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να υποστεί αυτό το κόστος για 2 το πολύ 3 χρόνια από τότε που αποφασίστηκε, δηλαδή από το 2020, έχουμε φτάσει εσείως στα 6 και φοβούμαι ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση για να έχουμε να λειτουργεί το εργοστάσιο το οποίο έχει σχεδιαστεί και το οποίο είναι συμβασιοποιημένο και αναμένεται η εγκατάσταση 2 μεγάλων εταιριών στο εργοτάξιο για να το δούμε να κατασκευάζεται και να λειτουργεί. Η Κέρκυρα λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, έχει πληρώσει αυτό το οδυνηρό κόστος της απραξίας μας, των λαθών μας, της ατολμίας μας στο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, παρακολουθώ την ειδησιογραφία σε όλη τη χώρα, αλλά όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, αυτοί που δέχονται εκατομμύρια επισκεπτών, οι τόποι που δέχονται εκατομμύρια επισκεπτών, έχουν κοινά στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχω ακούσει και τον κύριο Σημανδυράκη, τα προβλήματα είναι κοινά. Μόνο που εδώ σε εμάς έχουμε το επιπλέον κόστος της υποχρέωσης μεταφοράς των απορριμμάτων έξω από το νησί, το οποίο είναι δυσβάστακτο. Η Κέρκυρα, ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας, νομίζω και οι άλλοι Δήμοι περιφερειακοί, έχουμε διαμορφώσει το πιο ακριβό τιμολόγιο σε ολόκληρη τη χώρα. Δημοτικών τελών. 16 ευρώ το τετραγωνικό οι επαγγελματικοί χώροι και 3 ευρώ οι κατοικίες. Παρακολουθώντας, βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος με τόσο ακριβό τιμολόγιο. Παρ' όλα αυτά, δεν βγαίνουν τα οικονομικά του Δήμου. Διότι και το σύστημα με το οποίο επιβάλλονται τα τέλη δεν μας αφήνει περιθώρια να διακρίνουμε τις επιμέρους κατηγορίες και να εισπράξουμε κάτι το οποίο να πλησιάζει την αρχή του πληρώνω όσο απορρίπτω. Είμαστε μακριά ακόμη από το στόχο αυτόν και μπορεί να γίνονται εξαγγελίες και να συμμετέχει η χώρα μας στην αρχή αυτή την ευρωπαϊκή πληρώνω όσο ρυπαίνω, αλλά στην πράξη το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο κινείται η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της είναι του 1975, του μακρινού παρελθόντος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι ένα κατάστημα στην πόλη της Κέρκυρας, το οποίο έχει εμβαδόν εσωτερικού στεγασμένου χώρου 20-30 τετραγωνικά μέτρα και 200 εξωτερικού χώρου, όπου αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα και πελατεία και εισπράξεις, πληρώνει μόνο για τα 20-30 τετραγωνικά μέτρα τα τέλη. Τα υπόλοιπα η νομοθεσία τα αγνοεί. Τα αγνοεί. Ενώ εκεί είναι που παράγεται η μεγάλη ποσότητα των απορριμμάτων. Εν πάση περιπτώσει, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, βλέπουμε με αισιοδοξία το σχεδιασμό που έχει κάνει η Περιφέρεια και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιόνιων Νησιών και προσωπικά τον αγώνα που δίνει ο Περιφερειάρχης μας για να προωθήσει και την υπόθεση του εργοστασίου που πλέον έχει πάρει τη μορφή μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης και θα παρακολουθείται και από μια μονάδα επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων και τον σχεδιασμό, τον ολιστικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι η μεγάλη μας προσδοκία. Είναι η μεγάλη μας ελπίδα να δούμε να αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επειδή αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό εδώ του τόπου, της Κέρκυρας ή των Ιόνιων νησιών, αλλά γίνεται μια πανελλήνια προσπάθεια σε αυτό το τομέα, είναι η μεγάλη ελπίδα για ολόκληρη τη χώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ελπίδα θα επιβεβαιωθεί στην πράξη, δεν θα απογοητεύσει η εξέλιξη των πραγμάτων και θα ζήσουμε τη στιγμή που δεν θα ντρεπόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας και για την κατάταξή μας στον πανελλήνιο κατάλογο των χωρών με τον χαμηλότερο δείκτη στην ανακύκλωση. Η χώρα μας και ο τόπος μας έχει τις δυνατότητες να ξεφύγει από αυτή τη θέση, να αλλάξει πορεία, να επιτύχει υψηλότερους στόχους, εφόσον βεβαίως υπάρξουν τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν και ο σωστός σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα και η καλή συνεννόηση μεταξύ μας που θέλω να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει, δεν σκιάζει τίποτα τις σχέσεις της ηγεσίας της περιφέρειας και των φορέων των τοπικών, των δήμων δηλαδή, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων ο καθένας στον τομέα του. Έχουμε άριστη συνεργασία και μέσα από αυτή την άριστη συνεργασία έχει προκύψει το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων και η προοπτική κατασκευής της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης που μας επιτρέπει να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχηθώ να έχετε καλή διαμονή στην Κέρκυρα, να απολαύσετε τον όμορφο τόπο μας και να προκύψουν θετικά αποτελέσματα από την σύνοδο αυτή με ισχυρά μηνύματα και προς την κοινωνία μας, την κοινωνία την οποία απευθυνόμαστε και προς τους έχοντες την ευθύνη της διοίκησης του τόπου της χώρας.
0: Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης, κάλεσε την αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση να αφήσουν πίσω τις θεωρίες και να περάσουν άμεσα στην υλοποίηση υποδομών. Αναγνώρισε ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά τονίσε την ανάγκη για ταχύτερους ρυθμούς και τελμηρές αποφάσεις που θα καθορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επόμενων ετών.
2: Το θέμα της συνάντησης είναι η ώρα των φως, δηλαδή ο σχεδιασμός στην υλοποίηση, αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία. Αποτυπώνει αυτός ο τίτλος με ακρίβεια τη μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται σήμερα μπροστά μας, όπως βρισκόταν και πριν αρκετά χρόνια ακόμη μπροστά μας τον πλέον. Σημασία έχει να γίνονται βήματα και τουλάχιστον να είναι καταγεγραμμένα βήματα και όχι ο τέλειος τόπος στον οποίο όλοι θέλουμε και όλοι θα παλέψουμε να φτάσουμε. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Τρεπεκλής, ότι κάποια στιγμή φταίμε πολύ και η κεντρική διοίκηση και η τοπική. Και αποτελεσματικότητα εφαρμογή του επιτέλου είναι η στιγμή να περάσουμε από τις μελέτες και τις προβλέψεις σε υποδομές που λειτουργούν σε υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης. Πραγματικά, πολλές φορές έχω πει ότι ανακυκλώνουμε τα της ανακύκλωσης και όχι αυτά που πρέπει να ανακυκλώνονται. Ανακυκλώνουμε θεωρίες και απόψεις και τη συστηματική χωριστή συλλογή και ουσιαστική μείωση της ταφής που είναι και υποχρέωση εξάλλου. Δεν κάνουμε κάποιον άθλο ή εξιδίων και από καλή διάθεση. Οι φόρτα βρίσκονται σε πυρήνα αυτής της προσπάθειας, καλούνται να συντονίσουν δήμους και να διαχειριστούν σύνθετα έργα, να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία και να εξασφαλίσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους πολίτες με περιβαλλοντική ευθύνη και οικονομική βιωσιμότητα. Για την επιτυχία αυτής της μετάβασης απαιτούνται βέβαια σαφές θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι ένα βήμα. Διοικητική και τεχνική επάρκεια που υπάρχει στους περισσότερους φόσδα, σταθερή χρηματοδότηση και στενή συνεργασία μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης που υπάρχει χρηματοδότηση, αρκεί να βρεθεί ο τρόπος εξελίσσονται τα πράγματα για να ρεύσει προς τα εκεί. Απαιτούνται κυρίως έγκαιρες και τολμηρές αποφάσεις γιατί οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα προσδιορίσουν το οικονομικό αποτύπωμα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πόλεων για αρκετά χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης στην Κέρκυρα, ο Γιάννης Τρεπεκλής, και φαίνεται πόσο καθοριστικό γνωστό είναι τα πρόσωπα, φάνηκε ο άνθρωπος ότι προχώρησε. Είπε ο Δήμαρχος και το χαίρομαι πολύ, όπως το έχουν πληροφορηθεί, ότι θα προχώρησε όλο το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να μπορέσει να αποδώσει έστω σε δύο χρόνια. Αλλά σημασία έχει ότι μπήκε είχε το κανάλι που θα κατασκευαστεί αυτό το τόσο απαραίτητο έργο για την σπουδαία, το σπουδαίο μας νησί, την Κέρκυρα συνολικά. Εύχομαι οι εργασίες του Συνόδου να συμβάλλουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο, στην ανταλλαγή εμπειριών και κυρίως στην διαμόρφωση εφαρμόσιμων προτάσεων ή παρατηρήσεων των προτάσεων οι οποίες υπάρχουν από την κεντρική διοίκηση και από τους φορείς. Θεωρώ λοιπόν ότι οι βήματα γίνονται. Μπορεί να πει κανείς ότι λέγοντας τον κανόνα της λογικής πάντα, ότι μπορούσαν να γίνουν σίγουρα και περισσότερα. Έχουν γίνει όμως βήματα και έχουν γίνει βήματα τα οποία οφείλουμε να συνεχίσουμε με γοργότερο ρυθμό, ακολουθώντας το παράδειγμα Τρεπεκλής Γιάννης. Πώς προχωρεί, πώς καταφέρει να φτάσει στο σημείο πλέον να έχει προχωρήσει σε αυτό το βαθμό ώστε να ξεκινήσει αυτό το έργο. Καλές είναι και κρίνες, γενικά δεν ωφελούν. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο μας και ο Υπουργός μας που μεταφέρουν τους χαιρετισμούς του έδωσε την αιγίδα σε αυτή την σπουδαία συνάντηση που έχετε εκεί, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας χρήσιμος φορέας, ο οποίος είναι σύμβουλος και νομίζω ότι ζει τα προβλήματα κοντύτερα από όλους και σίγουρα η γνώμη του φορέα σαφώς και είναι σημαντικές και είναι αξιοποιήσιμες από κάθε κατεύθυνση. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες της 18ης Πανελλήνιας Συνόδου των ΦΟΣΔΑ και περιμένουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη θετικότερα, ακόμα γρηγορότερα στην κατεύθυνση.

0: Πάμε να δούμε και άλλο ένα θέμα. Οι σύγχρονες προκλήσεις του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, από τις ιστορικές υποθέσεις ως τα πρόσφατα εντάλματα κατά τον Πούτιν και Νετανιάχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κοινή επιστημονικής εκδήλωσης των δικηγορικών συλλόγων Κέρκυρας και Νάπολης. Η συνάντηση επισφράγησε τη διεύρυνση της διμερούς τους συνεργασίας. Η αίθουσα των δικηγορικών συλλόγων Κέρκυρας υποδέχτηκε δικαστικούς λειτουργούς και νομικούς από την Ελλάδα και την Ιταλία σε μια συζήτηση που ξεπέρασε τα στενά ακαδημαϊκά όρια. Οι ομιλητές ανέλησαν την νομική διάσταση των ενταλμάτων που εκδίδει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συνδέοντας τη θεωρία με την τρέχουσα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης είναι και καταγεγραμμένο στην ιστορία αλλά και στη δική μας καθημερινότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, Γιάννης Κοντός.
1: Είναι πολύ τεχνικό θέμα που αφορά μόνο τους δικηγόρους. Πραγματικότητα όμως έχω την εντύπωση πως το συναντάμε συχνά, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
2: Όχι μόνο ιστορικά. Περιστατικό Άιχμαν, περιστατικό Πινοσέτ, περιστατικό Κάρλος το Τσακάλι, τα ανέλησε και ο ομιλητής μας ο Θωμάς Αθανασίου. Περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί. Πούτιν, Βλαντιμίρ Πούτιν, Νετανιάχου, που έχουν βγει εντάλματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά είναι το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Άρα είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία, είναι καταγεγραμμένο στην δική μας πραγματικότητα σήμερα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν χώρα που ζει μέσα στον κόσμο. Χώρια από αυτά όμως, πραγματικά κύλησε πάρα πολύ ώρα. Σήμερα ήταν ένα πραγματικό συνέδριο. Από αυτά που στην Κέρκυρα, επιτρέψτε μου να πω, και το λέω σεμνά, αλλά είναι έτσι, δεν γίνονται κάθε μέρα με πολύ σπουδαίους ομιλητές. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς ότι σήμερα υλοποιούμε στην ουσία του ένα πρωτόκολλο αδελφοποίησης το οποίο υπογράψαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο της Νάπολη. Νάπολη, πρέπει να ξέρετε, είναι η κορονίδα της νομικής επιστήμης της Ιταλίας, σε αυτή την πόλη, στην Νάπολη, εδώ και 2 χρόνια. Το οποίο επαναβεβαιώσαμε σήμερα με καινούργιες υπογραφές και το διευρύναμε. Γιορτάσαμε λοιπόν αυτή την έλευση των αγαπητών συναδέλφων, του Προέδρου του Δικηγορικού του Συλλόγου και μελών και πολύ σπουδαίων ομιλητών, με αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο που κάναμε σήμερα για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά και έπεται και συνέχεια.
1: Επειδή και στις μέρες μας είναι αρκετά επίκαιρο το ζήτημα του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και αυτές τις εβδομάδες. Ναι. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Εννοείται το περιστατικό Αβραμόπουλου, για παράδειγμα. Εκεί μιλάμε, το κατάλαβα. Εκεί μιλάμε για το κομμάτι του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Έχει λιγότερες διατυπώσεις όταν πρόκειται για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει απόφαση, εκτελείται.
1: Πώς λειτουργεί αυτό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ναι, μεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ χωρών και από τους ίδιους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τέτοιο το οποίο να έχει δικούς του απολύτως κανόνες δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν πρόκειται περί δικών του κανόνων, πρόκειται περί αποφάσεων μεταξύ χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουν διαφορετικά δικαιωτικά συστήματα και έχει δικαίωμα ο πολίτης του οποίου ζητείται η έκδοση να προσφύγει στην οικία δικαιοσύνη και να προβάλλει λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να εκδοθεί. Προσέξτε, είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του και βεβαίως οι διεθνείς κανόνες έχουν διατυπώσει περίπου ποια είναι τα πλαίσια για τα οποία κάποιος, εάν υπάρχει δικαστική απόφαση, μπορεί να ζητήσει από το κράτος στο οποίο βρίσκεται να την εκτίσει εκεί και να μην τον εκδώσει, ή σε διαφορετική περίπτωση, αν υπάρχει διεθνές ένταλμα ή ευρωπαϊκό ένταλμα, μπορεί να προβάλλει, υπάρχουν πλαίσια τα οποία δίνουν συγκεκριμένους λόγους στους οποίους μπορεί να προβάλλει ο πολίτης ο οποίος ζει στην άλλη χώρα και να μην εκδοθεί.
1: Ένα τελευταίο, επειδή είχα συζητήσει παλιότερα με ανθρώπους, κυρίως αστυνομικούς που είναι στα αεροδρόμια. Μου έλεγαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν φανταζόμαστε λέει πόσες, από Έλληνες οι οποίοι πάνε να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά, μπροστά σε ένα ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό, όχι ανεξάρτητο.
2: Είναι η λεγόμενη ερυθρά αγγελία, είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει μέσω της Ιντερπολ. Δεν αφορά συνήθως δικαστικές αποφάσεις, αφορά άτομα τα οποία κατηγορούνται, είναι ύποπτα για εντέλεση κάποιου αδικήματος. Εκεί μιλάμε για μία, να το πω έτσι, διεθνή αστυνομική εντολή. Στο οποίο όχι, έχει, διότι επίσης και εκεί μπορούν να ασκηθούν λόγια αντιρρήσεων.
1: Οπότε είναι κάτι το οποίο
2: Μία από τις ομιλίες αφορούσε, του κυρίου Αλισανδράτου, αφορούσε την Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ.
1: Οι δικηγόροι της χώρας μας και της Κέρκυρας, μια που μιλάμε, είναι εξοικειωμένοι, ειδικά σε περιοχή συνόρων, με κάτι τέτοιο.
2: Αυτοί που ασχολούνται με ποινικά, ναι, και πρέπει να σας πω ότι λόγω του ότι εμείς φιλοξενούμε το εφετείο Κέρκυρας και Θεσπρωτείας, Κέρκυρας, αλλά υπάγεται και η Θεσπρωτεία, επειδή η Θεσπρωτεία είναι νούμερο ένα πύλη εισόδου, τα περιστατικά της Θεσπρωτείας έρχονται και αυτά εδώ, στο εφετείο της Κέρκυρας, για να τα κρίνουν.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσκάτου με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο, το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο και το Γεράσιμο Λυκίσα που είχε τη μουσική επιμέλεια, να έχετε μια υπέροχη μέρα και μια ξεκουραστή, αν μπορείτε, εβδομάδα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου, άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλή εβδομάδα καταρχάς, να είμαστε καλά. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις να σας πούμε. Να μην έχουμε δυσάρεστα περιστατικά να αναφερθούμε. Να μην έχουμε κάτι το οποίο να μην μας αρέσει ούτε και εμάς ούτε και σε εσάς. Γιατί και εμείς, ξέρετε, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση όταν χρειάζεται να πούμε είτε δυσάρεστες ειδήσεις, είτε κάτι το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, είτε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίζουμε. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM. Και Ερτέκο. Ερτέκο. Όπου έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας μέσα από τον υπολογιστή σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, το λάπτοπ σας, το τάμπλετ σας, όλα αυτά, ξέρετε. Μαζί θα πάμε έως τις 11, ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση, ένα δίωρο το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε αυτά τα οποία πρέπει να ξέρετε. Στην ενημέρωση, στο ενημερωτικό κομμάτι κυρίως, σε ζητήματα που κι εσείς πολλές φορές μας λέτε, μας υποδεικνύετε, μας αναφέρετε, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας στέλνετε μηνύματα, μας λέτε κοιτάξτε και αυτό, υπάρχει αυτό, έχουμε στην περιοχή μας εκείνο το άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς πάντα περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, τις δικές σας επικοινωνίες εδώ με το σταθμό 2661-030-080-39-700. Αυτές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, εσείς θελήσετε. Μπορείτε να μας βρείτε παντού και στα προφίλ μας σε Facebook, σε X, σε Instagram, σε TikTok, σε Viber, σε WhatsApp. Ουφ, πολλά. Λοιπόν, πολλά και είπαμε, Σπύρο, πρέπει να το κοιτάξουμε, μας λείπουν για κάνα δύο. Μας λείπουν για κάνα δύο. Λοιπόν, μένετε εδώ σε εμάς, εδώ που τα λέμε ότι τέλος της εκπομπής, που σας τα λέει όλα, τα μαθαίνετε όλα, δεν φεύγετε από εδώ με κενά, είστε πανέτοιμοι να βγείτε έξω στον κόσμο και να έχετε μια πλήρη γνώση του τι συμβαίνει γύρω σας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, παρέα με τον Σπύρο Χοδρογιάννη, που ρυθμίζει για σήμερα τους ήχους. Σήμερα είναι Δευτέρα 6 του μηνός Ιουλίου. Ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, αν και έχει λίγο αυξημένη υγρασία, αυτό το πράγμα, αυτή η κόλλα. Τι Σπύρο, δεν σ' αρέσει? Α, δεν σε πειράζει εσένα? Α, οκ, okay, εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι και μοναδικός που δεν σε πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχουμε και λίγο υγρασία, έχει και ζέστη, ανέμους 3 με 4 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς.

για σήμερα. Δευτέρα, λοιπόν, πάμε να δούμε όλη την εβδομάδα πώς θα πάει ο καιρός, γιατί θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία, υδράργυρος. Θα ανέβει λιγάκι, θα ανέβει. Σου λέει Ιούλιος είναι δυναμικά. Τι θα κάνω κι εγώ να μην ανέβω ένα σκαλί, ένα-δύο σκαλιά. Λοιπόν, μέχρι εκεί όμως καλά είναι, μην πάει παραπάνω από τα δύο σκαλιά. Λοιπόν, καλός ο καιρός και 33 βαθμοί Κελσίου για αύριο, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού από το μεσημέρι και μετά τα 5 μποφόρια άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Από Τετάρτη 8 του μηνός πάλι το ίδιο σκηνικό του καιρού, 33 βαθμοί Κελσίου, από το απόγευμα πεντάρι βορειοδυτική άνεμη. Την Πέμπτη 9 του μηνός πάλι από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά πεντάρι και 35 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Την Πέμπτη ανεβαίνει και την Παρασκευή στους 35, δεν θα έχουμε ανέμους ευτυχώς, καλός ο καιρός. Σάββατο 11 του μηνός 35 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ και καλός ο καιρός. Δεν έχουμε κάτι, έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες αυτές τις μέρες, από ό,τι φαίνεται από την Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, εκεί που ανεβαίνει λίγο ένα σκαλοπατάκι, δύο, ο υδράργυρος. Όχι, εντάξει, το σπυρομασί, εντάξει. Νομίζω ότι, ναι, δεν συμβαβίζεις με το ρυθμό της εκπομπής και τα πιστεύω της. Δεν συμβαβίζεις με τα πιστεύω της εκπομπής. Που είναι όχι ζέστη, όχι υψηλές θερμοκρασίες. Είναι Ιούλιος, τι πάει να πει αυτό? Επειδή είναι Ιούλιος πρέπει να μας κάψει, να κάτσει να μας ρουφλήσει? Όχι. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, δεν πάτε πουθενά, θα δούμε όλα τα θέματά μας. Θα τα συζητήσουμε, αν θέλετε, και μαζί, με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί έχουμε θέματα έτσι να δούμε. Καταρχάς, είχαμε μία φωτιά. Είχαμε τη φωτιά το Σάββατο στα Βασιλικά. Στην Χαράβη. Ήταν μία φωτιά και λίγο περίεργη, να σας πω γιατί. Γιατί πριν από αυτή τη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα και τέλος πάντων δημιούργησε προβλήματα, είχαμε μια άλλη φωτιά στο Καλαμάκι. Πήγαν εκεί οι πυροσβέστες, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, την έπιασαν γρήγορα και μέσα σε λίγα λεπτά, με το που παίρνουμε την ενημέρωση ότι εντάξει, τη σβήσαμε, όλα καλά, α, και λέμε οκ, δεν ήταν τίποτα, μέσα σε λίγα λεπτά ξεσπάει και δεύτερη φωτιά στα Βασιλικά της Αχαράβης, σε ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, όχι εύκολο. Ήταν σε μια δύσβατη χαράδρα στην Περίθεια, νομίζω είναι κάπου μεταξύ Περίθειας και εκεί στο όριο Περίθειας και Αχαράβης τα Βασιλικά. Και το σημαντικότερο όλων ήταν ότι έπρεπε να δοθεί γρήγορα η μάχη, δεδομένου ότι θα φύσαγε. Είχαμε τους ανέμους, περιμέναμε το απόγευμα, αργά το απόγευμα, και έτσι έπρεπε γρήγορα να μαζευτεί για να μην έχουμε προβλήματα και φτάσουμε μέχρι φτάσουμε μέχρι το νικισμό. Όχι. Τα πεζετέλ, τα air tractors που ήρθαν από απέναντι, ελικόπτερο σε ετοιμότητα βρέθηκε στο νησί προκειμένου να κάνει ρήψεις, εθελοντές, επίγειες δυνάμεις, ΜΟΔΕ, 24 νομίζω πυροσβέστες. Το θέμα ήταν αυτό, το βασικότερο θέμα ήταν αυτό, να μην ξεφύγει η φωτιά την ώρα που περιμέναμε την ενίσχυση των ανέμων. Αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό. Εκεί στα Βασιλικά Περίθειας είναι το πιο σωστό τελικά. Θα πάμε μέχρι εκεί να δούμε και τον απολογισμό, γιατί μας ενδιαφέρει και ο απολογισμός. Δηλαδή, τι ακριβώς έκαψε η φωτιά. Τι ακριβώς έγινε με τη φωτιά.
τι ακριβώς εκτιμούν οι άνθρωποι εκεί ότι έγινε. Και πάντα λέμε, παιδιά, προσοχή, προσοχή, προσοχή, ακόμα και όταν έχει διάρρεια, ακόμα και όταν έχει τριάρρεια, ακόμα περισσότερο. Ό,τι και να έχει, η φωτιά είναι φωτιά και ξέρουμε πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, επειδή εμείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, μετρούσα 34 χθες και μου βγαίνανε πολλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο, άλλη συζήτηση πορεμένη. Λοιπόν, ναι, είναι να μην λέμε αριθμούς πυρό, δεν λέμε. Λοιπόν, έλεγα ότι επειδή μετράω 34 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και επειδή πάντα ασχολούμαι με το θέμα της, το αστυνομικό, παύλα πυροσβεστικό ρεπορτάζ, η φωτιά, σας πληροφορώ μέσα από και τη δική μου, τη μικρή εμπειρία, ότι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτη μπορεί να τη βλέπεις πίσω σου αρκετά μέτρα και σε κλάσματα δευτερολέπτη να τη νιώθεις ως βέρκο σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακόμα επαναλαμβάνω και όταν δεν έχει ανέμους. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει ένας ισχυρός άνεμος που την τροφοδοτεί. Είναι πολλά αυτά τα οποία παίζουν ρόλο και είναι κρυφύση που έχει δημιουργηθεί και έχει διαμορφωθεί και η οποία βοηθάει στην εξάπλωσή της και πολλά άλλα τα οποία επαναλαμβάνω μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να δώσει κάτι που να έχει τραγικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε καμία φωτιά στο δάσος, καμία φωτιά στο ύπαιθρο. Καμία απολύτως όταν υπάρχουν υψηλοί δείκτες επικινδυνότητας, όταν υπάρχει αντιπυρική περίοδος, τελείωσε. Αφήστε και τους υψηλούς και τους χαμηλούς δείκτες. Είμαστε στην αντιπυρική, τέρμα, τελεία και παύλα. Ούτε κάνουμε barbecue, ούτε βάλουμε φωτιά για να κάψουμε τα παγιό χορτά μας και τα αυτά μας, ούτε βάλουμε φωτιά για να κάψουμε τα σκουπίδια μας, ούτε παίρνουμε τον τροχό. Και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, δουλειές, κάποιος θέλει να κάνει, έχει μια δουλειά η οποία είναι πήγουσα και τέλος πάντων έχει να κάνει ίσως και με την επιβίωσή του και πρέπει να βάλει τροχό, πρέπει να ενημερώσει την πυροσβεστική. Να ενημερώνεται την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική, ξέρετε, είναι για αυτές τις δουλειές. Μας βοηθάει, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια εικόνα που πιθανόν να μην την είχαμε εμείς. Ένα ενδεχόμενο που πιθανόν να μην το είχαμε σκεφτεί εμείς. Έτσι. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και παραλαμβάνω πάρα πολύ υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτό το κομμάτι, γιατί είδαμε τώρα και με τη φωτιά στο Πολύγυρο τι έγινε και νεκροί άνθρωποι που χάνονται, περιουσίες, περιβάλλον, τοξικό νεύος. Γιατί είναι όλο αυτό? Αυτό είναι καταστροφή. Λοιπόν, πάντως εμείς σήμερα είμαστε στην κατηγορία 2, έχουμε πέσει μια κατηγορία και τα Ιόνια νησιά όλα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τίποτα αυτό, έτσι. Απλά με τον αέρα, δηλαδή δεν έχουμε πάρα πολύ αέρα και αυτό δεν έχουμε ανέβει κατηγορία, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος είναι στο πορτοκαλί, είναι στην πολύ υψηλή σήμερα. Στην κατηγορία 4 έχει αέρα κάτω. Έχει πολύ αέρα. Έβλεπα πριν από λίγο εδώ στο Earth News τη Φανή την Καλαθάκη που έδινε ανταπόκριση και ναι, κότεψαν την πάρει ο αέρας. Έχει αέρα και αυτό, ξέρετε, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό στην Κρήτη, εμείς εδώ επαναλαμβάνω, είμαστε στην κατηγορία 2. Θα το δούμε αυτό το θέμα, αλλά δούμε και κάτι άλλο. Για να δούμε και κάτι άλλο. Που έχει να κάνει με το θέμα της φωτιάς και με την πυροπροστασία. Λοιπόν, γιατί υπήρξε μια ανάρτηση από πλευράς της αθλητικής λέξης μοτοσυκλέτας που της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στην εθελοντική πυροπροστασία του νησιού από το Δασαρχείο. Αυτή ήταν η απαγόρευση που είχε να κάνει με την Παρασκευή και το Σάββατο. Όχι, με το Σάββατο και την Κυριακή, πιο σωστά. Επειδή είμαστε στο 3, όταν είμαστε λοιπόν στο 3, βγαίνει μία ανακοίνωση από πλευράς της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, η οποία λέει ότι απαγορεύεται, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι απαγορεύεται να ανεβαίνουμε στα δάση
και να έχουμε μια παρουσία σε συγκεκριμένους χώρους. Να σας το πω αμέσως πώς λέγεται, γιατί το έχω και μπροστά μου. Λοιπόν, για να δω προστασίες, ναι. Λοιπόν, κεδροδάσος Ίσου, δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρπουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτης, τοπικής κοινότητας Παυλάνες, Δημονότητας Κέρκυρας, Ίσους Λαζαρέτου, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελέημονας, τοπικής κοινότητας Κάτω Γαρούνα, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, Ερημίτη, Νήσι Παναγία, Άγιος Νικόλαος, Δήμου Παξών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απαγόρευση που απαγορεύεται να ανέβει οποιοδήποτε πάνω στα δάση αυτά τα συγκεκριμένα, δεδομένου ότι άμα έχει ψηλό δίκτυο προστασίας τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ο περιορισμός αυτός, ισχύει για όλους. Δεν ισχύει για μένα, δεν ισχύει για εσάς, για κάποιον άλλον όχι κτλ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία από την ΑΛΜΚΕ, ότι δεν τους άφησαν να ανέβουν, ενώ έχουν αναλάβει ένα κομμάτι ατύπως, ατύπως, εννοώντας ατύπως δεν είναι στα Μητρώα, της πολιτικής προστασίας. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική την πολιτική προστασία πολλές φορές. Ατύπως όμως, δεν είναι στα Μητρώα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Με ερωτηματικά που γεννιούνται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και θα τα δούμε και αυτά. Μπορείτε να τα διαβάσετε, μπορείτε να αναφερθείτε, μπορείτε να τα σχολιάσετε και εσείς. Άλλο θέμα. Έφυγε ο κύριος Ζούμπος. Παραιτήθηκε από το Σύλλογο των Μονίμων Κατοίκων. Α, μάλιστα. Τι λέει ο κύριος Ζούμπος? Ποια είναι η αφορμή μάλλον? Έχει σταλεί εξωδικό προς τον Δήμαρχο, τον αστυνομικό διευθυντή, τον διοικητή της τροχέας σχετικά με τη στάθμευση και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας. Και υπήρξε μια διαφωνία για το αν οι ενέργειες αυτές είχαν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρξε λοιπόν κάποια συζήτηση γι' αυτό, κάποιες προστριβές προφανώς, κάποιες αντίθετες απόψεις, οι οποίες κατέληξαν στο να παραιτηθεί ο πρόεδρος, ο μέχρι πρώτης πρόεδρος, ο κύριος Ζούμπος.

Είχε υπάρξει κάποια ανακοίνωση από πλευράς δημόσια ανάρτηση, πιο πολύ πιο σωστά, όχι ανακοίνωση, από πλευράς του πρώην Πρόεδρου του Συλλόγου του κ. Ολυμπίου, ο οποίος υποστήριξε τις συγκεκριμένες νομικές ενέργειες δεν είχαν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Και μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεδρίαση, αποφάσισε να μην συνεχιστούν αυτές οι νομικές ενέργειες, τα εξώδικα δηλαδή. Και διαφωνία στη διαφωνία, επήλθε αυτή η ρήξη και ο κύριος Ζούμπος αποχώρησε από την Προεδρία, επικαλούμενος βέβαια και δύο λόγους βασικά. Ο πρώτος ήταν λόγοι υγείας, όπου πραγματικά αυτή την περίοδο ο κύριος Ζούμπος έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Από την άλλη, όλο αυτό και διαφωνίες και τα λοιπά, δεν ήθελε να το προχωρήσει και αποχώρησε. Και τώρα περιμένουμε να έχουμε νέες εκλογές, προφανώς στο Σύλλογο της Παλιάς Πόλης, και να δούμε και ποια θα είναι μετά, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός. Γιατί προφανώς θα υπάρξει κάποιος νέος σχεδιασμός, γιατί ο κύριος Ζούμπος είχε σχεδιάσει 2-3 πράγματα που συμπεριλάμβαναν και τη νομική αυτή επίθεση εναντίον του Δήμου, της Τροχέας, της αστυνομίας τα λοιπά, όσον αφορά το θέμα των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, όσον αφορά τους δρόμους που πρέπει να είναι τις λωρίδες ασφαλείας, τις λεγόμενες και δεν ξέρω εγώ τι, και την πρόσβαση όλων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Όλο τούτο εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί η Παλιά Πόλη, προσέξτε, έχει πάντα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μια πολύ έντονη εκπροσώπηση. Οι κάτοικοι της είχαν μια πολύ έντονη παρουσία, διεκδίκησαν πράγματα και διεκδικούν πράγματα, μάχονται για αυτό το οποίο πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι το δίκαιο για τους κατοίκους, μάχονται για να παραμείνει η πόλη ζωντανή, κατοικήσιμη, μάχονται για να τηρηθεί ο νόμος και να εφαρμοστεί. Θα μου πείτε δεν εφαρμόστε. Δεν έχει σημασία τι γίνεται τελικά. Προσέξτε, δεν έχει σημασία πόσες μάχες κερδίζεις και πόσες χάνεις. Σημασία έχει να δίνεις τη μάχη. Σημασία είναι να είσαι μαχητής. Να μάχεσαι για τα δικαιώματά σου, για αυτό που πιστεύεις ότι είναι δικαίωμά σου. Δηλαδή το να, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να εφαρμόσετε ο νόμος. Τώρα αλήθεια πρέπει να κάνουμε αγώνα για να εφαρμόσετε ο νόμος. Αλήθεια. Και όμως γίνεται. Και όχι μόνο στην περίπτωση εδώ των κατοίκων της Παλιάς Πόλης, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τώρα αλήθεια. Τι λέτε? Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι αυτό. Άλλο θέμα, θέλετε και άλλο θέμα? Θα σας δώσω και άλλο θέμα. Πού να σας πάω? Να σας πάω στα Μωραϊτικά, που έχουμε καταγγελία. Α, θέλεις να πάμε σε τραγουδί? Αλλά ρε Σπύρο, εντάξει, συγγνώμη. Μίλησα πολύ, μίλησα λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, πάμε τραγούδι και θα τα πω μετά. Τι να κάνω?

Λοιπόν, αφού επιστρέψαμε και είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, να σας πούμε και τούτο για τα σκουπίδια. Μισό λεπτό. Γιατί είναι πολύ σοβαρό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να σας εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Υπάρχει μια καταγγελία από τον σύλλογο, τον πολιτιστικό και εξοραϊστικό σύλλογο των απανταχού Μωραϊτών, συγγνώμη, Κέρκυρας, τον Μωραϊτικα, δηλαδή τους κατοίκους των Μωραϊτίκων, με αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών, που καταγγέλουν την παντελή αποκομιδή απορριμμάτων που παρατηρείται εδώ και ένα περίπου μήνα στην περιοχή των Μωραϊτίκων. Σύμφωνα με το κείμενο της καταγγελίας, από την 1η Ιουνίου μέχρι και σήμερα, στην περιοχή που οδηγεί στο νεκροταφείο στο Μωραϊτίκο, εκεί πίσω από το 3K που λένε, εκεί οι κάτοικοι της περιοχής που ξέρουν, εντός κατοικημένης ζώνης έχει δημιουργηθεί μια χωματερή, ένας απίστευτος όγκος σύμμικτων απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, υπορριμμάτων τροφών, απόβλητα, μια απίστευτη κατάσταση. Υπάρχει και βίντεο και φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Όλος αυτός ο δρόμος, παιδιά, να τον δείτε, που προφανώς όσο το έχετε δει μέσα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει αυτό το βιντεάκι. Είναι απίστευτο. Δεν χωράει να περάσει αυτοκίνητο. Δεν χωράει να περάσει και να πας και στο. Δεν μπορούν να πάνε και άνθρωποι στο νεκροταφείο τους, ας πούμε έτσι. Δεν το βάζει και αυτό. Είναι υπάρχει. Όσο θα πάει στο νεκροταφείο, στους ανθρώπους του. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό τώρα. Δεν περιορίζεται μόνο στα Μωραϊτικά. Στα Μωραϊτικά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος. Είναι γενικότερα σε όλο το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, έτσι όπως περιγράφεται από το Σύλλογο, ο οποίος αναφέρει έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων, έντομα, τροπτικά, τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης, ανησυχία για την εκδήλωση πυρκαγιάς φυσικά, γιατί εκεί πέρα στις χωματερές υπάρχουν διάφορα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα, μπορούν να δώσουν φωτιά. Δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα τώρα που αναπτύσσονται και υψηλές θερμοκρασίες. Στη γύρω περιοχή λειτουργούν επιχειρήσεις, εστιατόρια, νοικιαζόμενα. Τι ωραία να έχει το νοικιαζόμενο εκεί πέρα, να έρχεται ο τουρίστας και να πεθαίνει από την πόχα. Φοβερό. Καταλογίζει ευθύνες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπου όπως αναφέρεται, επικαλούνται τη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής. Και δίνουν, επαναλαμβάνω, στη δημοσιότητα το βίντεο αυτό, το οποίο είναι και από drone, από ψηλά δηλαδή, δείχνει πραγματικά και το φίδι, το μπλε άσπρο φίδι των σκουπιδιών που εκτείνεται σε όλο αυτό το δρόμο. Όφιλα, λέει, ο Δήμος να έχει τακτοποιήσει εν καιρό το θέμα. Η υφιστάμενη κατάσταση τεκμηριώνεται από φωτογραφικό υλικό, καταγγελίες κατοίκων, επαγγελματιών, και ζητά από την εισαγγελία να διαταχθεί άμεση διερεύνηση της υπόθεσης με αυτοψία, καταγραφή των πραγματικών περιστατικών, να διαταχθεί άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, ο καθαρισμός, η υγειονομική αποκατάσταση του σημείου, η λήψη μέτρων απολίμανσης, να διακριβωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες φυσικών προσώπων, υπεύθυνων φορέων που με πράξεις και παραλήψεις συνέβαλαν στη δημιουργία και διατήρηση της κατάστασης. Μάλιστα. Αυτό λένε οι άνθρωποι από τα Μωραϊτικά. Ο σύλλογος που, επαναλαμβάνω, κατέθεσε αναφορά. Μάλιστα.

υπάρχει και μία ανακοίνωση από τον κύριο Αλεξάκη, το Δημοτικό Σύμβουλο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Αλεξάκης είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, έτσι, των Μωραϊτικών. Το λέμε έτσι για την ιστορία. Υπήρχε μία δήλωσή του που έκανε λόγο για σιωπή από όλους και τα λοιπά, και ότι κάποιοι δεν έχουν τοποθετηθεί για ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα όπως είναι τα σκουπίδια. Και είχε κάνει και αναφορά και στον κύριο Γκίκα και στην Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε μια απάντηση από την Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι η κατάσταση με τα απορρίμματα είναι απαράδεκτη, δικαιολογημένη αγανάκτηση σε κατοίκους. Κανείς δεν δικαιούται να ωρεοποιεί αυτή την πραγματικότητα. Κανείς όμως δεν δικαιούται και να παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα ή να αποδίδει ευθύνες σε πρόσωπα και φορείς που δεν έχουν την εκτελεστική αρμοδιότητα της αποκομιδής και της επιχειρησιακής διαχείρισης των απορριμμάτων. Με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση, στην οποία γίνεται λόγος για σιωπή και ζητούνται εξηγήσεις από την κυβέρνηση, των υφυπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και προσωπικά από την πρόεδρο της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να απαντήσουμε με στοιχεία και ημερομηνίες. 22 λέει Ιουνίου του 2026 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίθηκε η μεταφορά 21.131 τόνων αστικών αποβλήτων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας σε νόμιμα λειτουργούς εγκαταστάσεις εκτός νησιού μέχρι το τέλος του 2027. Και μιλάμε για τη διάδημα και την Πάλερο. Στις 23 Ιουνίου ο Υφυπουργός, ο κ. Γκίκας, ενημέρωσε δημόσια και αναλυτικά για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και για τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ίδια μέρα ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΤ έληξε η προσωρινή διακοπή και ξεκίνησε η αποκομιδή. Επομένως, ο ισχυρισμός της απουσίας ή της σιωπής δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Υπήρξε η έκδοση της αναγκαίας διοικητικής πράξης για την νόμιμη μεταφορά και την τελική διάθεση των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας. Και η έκδοση του ΦΕΚ δεν απομάκρυνε αυτομάτως τους ορούς των απορριμμάτων από τους δρόμους. Υπάρχει ένα σοβαρό επιχειρησιακό ζήτημα ως προς το ρυθμό αποκομιδής και απομάκρυνσης του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που έχει συσσωρευτεί. Και θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται για το πόσα απορρίμματα απομακρύνονται καθημερινά κτλ. Εγώ μία ερώτηση έχω. Λέει ότι η σημερινή εικόνα αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα ως προς το ρυθμό αποκομιδής και απομάκρυνσης του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που έχει συσσωρευτεί. Γιατί συσσωρεύτηκε τόσο πολύ μεγάλος όγκος απορριμμάτων? Γιατί ο Υπουργός δεν υπέγραφε ένα μήνα την απόφαση? Γι' αυτό θα σας δώσω και την απάντηση αμέσως. Αυτός ήταν ο λόγος. Τα σκουπίδια δεν πήγανε μοναχά τους. Δεν είπανε ας τι μέρη θα κάνουμε, θα τρέξουμε και θα πάμε και θα πνίξουμε τη Νότια Κέρκυρα.

προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα με το Δήμο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Δήμος, έχουμε αναρωτηθεί. Όχι γιατί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, γιατί οποιοδήποτε Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είδατε τι έγινε στη συνεδρίαση με τα φόβστα. Με το φορέα διαχείρισης για τα απορρίμματα που είχαμε στην Κέρκυρα. Την Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων. Καταγγελίες για διασπαστικές κινήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μελών της ΚΕΔΕΜ σκοπό την παράκαμψη του οργάνου, ένταση. Διάφορα ζητήματα τέθηκαν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θέλω να τα σκουπίδια, παιδιά, είναι τεράστιο. Πρέπει οπωσδήποτε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, αυτό και με τα σκουπίδια και στη Νότια Κέρκυρα. Ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Αλεξάκη, αλλά δυστυχώς δεν μας βοηθάει η γραμμή. Δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Σε περίπτωση που τον βρούμε, φυσικά θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε μαζί του, να μας δώσει μια εικόνα. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της κοινότητας των Μωραϊτίκων. Εκείνος δεν μπορούσε για προσωπικούς, οικογενειακούς λόγους. Ο άνθρωπος είχε ένα σοβαρό περιστατικό να διαχειριστεί στην οικογένειά του. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μιλήσει, πάντως στον αέρα θέλω να πω, δεν είχε χρόνο. Αλλά αυτό που μας είπε είναι ότι εκπέμπουν SOS τα μωραϊτικά. Ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι κάθε χρόνο κάτι το καλοκαίρι να βγαίνει στην επιφάνεια, να έχουμε και να ασχολούμαστε. Αλλά είναι κρίμα, οι περιοχές τουριστικές, είναι κρίμα. Είναι κρίμα το τι κάνουμε τώρα, είναι κρίμα και πως φτάσαμε με ως εδώ όμως. Γιατί ως εδώ δεν φτάσαμε, παραλαμβάνω, επειδή τα σκουπίδια θέλανε. Φτάσαμε επειδή αργούσαν αυτές οι έρμες υπογραφές. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί είπαμε και για τα προεδρία, πάση περιπτώσει που είχαμε ημερεσίες, τα προεδρία και, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και έχει έτσι αξία να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Λυκούρο Σκαδόπουλο χθες η κυρία Ολίβια Καρβακάρη, η οποία επανεξελέγει πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας με ένα νέο προεδρείο που δεν έχει και πάρα πολλές αλλαγές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια νέα περίοδος που ξεκινάει για το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα ζητήματα και όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας.
1: Είναι σημαντικό, φυσικά είναι πολύ σημαντικό να την χάνει κοινής αποδοχής πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικότερα πρόεδρος συλλογικών οργάνων, γιατί δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει έδαφος ούτως ώστε να προχωρήσει με καλή συνεργασία το Συμβούλιο και από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όπως και υπήρχε αυτή η καλή συνεργασία, θεωρώ, μέσα στο όριο ενός συλλογικού οργάνου που υπάρχουν διαφορετικές παρατάξεις που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα που εκπροσωπούνται και στο κοινοβούλιο και ιδεολογίες πολιτικές και αναφορές.
2: Ναι.
1: Να πω όμως, με συγχωρείτε, ναι, ότι ήταν ομόφωνη η εκλογή και των, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και των λοιπόν μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Μουζακίτης και ο κύριος Μιχαλάς, ο γραμματέας. Είμαστε τα ίδια μέλη στο Προεδρείο.
2: Mm. Που προέρχονται από τις δύο επόμενες παρατάξεις.
1: Ναι, ναι. Από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά με επικεφαλής την κυρία Κράτσα είναι ο αντιπρόεδρος, και από την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον κύριο Γαλιατσάτο είναι ο γραμματέας. Λευκό ψήφισε η Λαϊκή Συσπήρωση, αιτιολογώντας την ψήφο αυτή όμως η επικεφαλής, η κυρία Μπαλού, ως αντίδραση στο νόμο που ορίζει τα μέλη του Προεδρείου να προέρχονται από τις τρεις πρώτες παρατάξεις μόνο. Ναι. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να προταθούν, ούτε καν να προταθούν άλλα μέλη. Και ότι δεν έχει αυτό καμία σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία προτάθηκαν στο Συμβούλιο μας.
2: Ξέρετε, είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας η όποια διαφοροποίηση των παρατάξεων σε πολλά ή στα περισσότερα θέματα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ένα modus vivendi σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των πολιτικών οργάνων, βέβαια, έτσι ώστε να προάγεται και η δημοκρατία αλλά και τα συμφέροντα του τόπου.
1: Ακριβώς. Μα αυτό πρωτίστως ο σκοπός των συλλογικών οργάνων είναι αυτός. Όπως το είπα, τα συμφέροντα του τόπου, να εξυπηρετούμε όλους και να βάζουμε όλοι ένα λιθαράκι στο να αναπτύσσεται κάπως και να επιλύονται κάποια προβλήματα για την περίπτωση αυτή των νησιών μας.
2: Mm-hmm. Για πείτε μου τα υπόλοιπα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις.
1: Είχαμε, ναι, εννοείται για την Περιφερειακή Επιτροπή.
2: Ναι, ναι.
1: Για το Προεδρείο σας είπα, ναι, στην Περιφερειακή Επιτροπή έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά κυρίως την παράταξη της πλειοψηφίας. Είναι εξαμελής η Επιτροπή. Δημιουργήθηκαν δύο ψηφοδέλτια. Τέσσερις υποψήφοι εκλέχθηκαν από την παράταξη της πλειοψηφίας και δύο από τη μειοψηφία. Στην πλειοψηφία λοιπόν, και έτσι ορίστηκε το εξαμελές σώμα με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη, τον συνεπάντα, έτσι ορίστηκαν τα τέσσερα τακτικά μέλη για την παράταξη της πλειοψηφίας, που είναι η κυρία Μόσχου, ο κύριος Μάμαλος, ο κύριος Ζήκος και ο κύριος Αργυρός. Αυτά είναι, ναι, εδώ έχουμε αλλαγές. Ο κύριος Μάμαλος μόνο εξακολουθεί να είναι τακτικό μέλος στη Περιφερειακή Επιτροπή.
2: Mm-hmm.
1: Και αναπληρωματικοί ο κύριος Δουβίτας, ο κύριος Κοντζιάλης, ο κύριος Καποδίστριας και ο κύριος Κουρής. Ενώ από τις παρατάξεις της μειοψηφίας στο σύνολό τους εκλέχτηκαν τακτικά μέλη η κυρία Μοχονέου και ο κύριος Γαλιατσάτος και αναπληρωματικά ο κύριος Γκισγκίνης και η κυρία Δρή. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σύνθεση που αφορά την μειοψηφία.
2: Ναι.
1: Πάλι τα ίδια μέλη είχαμε.
2: Πείτε, για όσους μας ακούν και δεν το γνωρίζουν, πείτε μας τα καθήκοντα της Περιφερειακής Επιτροπής και τις ευθύνες.
1: Η Περιφερειακή Επιτροπή, κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πραγματικά δίνει περισσότερες, εξακολουθεί να δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στην Περιφερειακή Επιτροπή όσον αφορά τις λήψεις των αποφάσεων. Στην ουσία θεωρώ ότι η πραγματική λήψη των αποφάσεων γίνεται εκεί, καθώς περνάνε εκεί πλέον τα οικονομικά έργα, συμβάσεις, ό,τι έχει να κάνει με οικονομική σχέση και μάλιστα κάποια από αυτά απευθείας χωρίς την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Mm-hmm. Επομένως ενισχύεται και ο ρόλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κάτι που συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ και λόγω της πρώτερης θητείας μου στο Συμβούλιο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα δηλαδή η Περιφερειακή Επιτροπή βλέπουμε ότι αποκτάει μια μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τις αποφάσεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Η Μαρίνα Μοσκάτα στο μικρόφωνο, παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη, στη ρύθμιση του ήχου. Μην ξεχνάτε, είναι Δευτέρα. Σήμερα 6 του μηνός Ιουλίου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Δεν φεύγουμε όμως, έχουμε ακόμα μια ώρα. Και πάμε. Σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε και τα θέματα μας τα υπόλοιπα, να τα δούμε, να τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδιακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Mon Repo.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας, μέσα από τους 99 και 3 μας ακούτε και μέσα βέβαια από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Οποιαδήποτε στιγμή εσείς θέλετε, σε πραγματικό χρόνο ή κάποια άλλη στιγμή που θέλετε να ακούσετε κάτι, να παρακολουθήσετε κάτι σε επανάληψη κτλ. Κτλ. Εύκολο και γρήγορο μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Είναι η τεχνολογία που τρέχει και εμάς διευκολύνει σε πολλές των περιπτώσεων. Λοιπόν, Μαρίνα Μοσχάτο στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης για τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της εκπομπής που μιλάει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και πάμε να δούμε την φωτιά. Τη φωτιά που είχαμε το Σάββατο και μας αναστάτωσε πάρα πολύ. Στα βασιλικά περίθειας, το λέω σωστά κύριε Σκέμπρη?
1: Σωστά το λέτε. Καλημέρα.
0: Κύριος Σκέμπρης, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, είναι δημάρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Ήταν λίγο, ναι, ήταν λίγο περίεργη αυτή η φωτιά, καταρχάς. Και το λέω γιατί είχαμε και μια φωτιά προηγουμένως. Δηλαδή, είχαμε μια εκδήλωση στο Καλαμάκι φωτιάς, η οποία πιάστηκε γρήγορα. Και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά είχαμε ξαφνικά αυτή την νίκηση κάτω στην περίθεια.
1: Στην ουσία δεν ξέρουμε ποια μπήκε πρώτα.
0: Ναι, σωστό και
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ναι, ωραία, έχουμε να κάνουμε με εμπρισμό. Και πολύ πιθανόν έχουμε να κάνουμε και με τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια ανάφλεξη από μόνη της. Δηλαδή δεν υπήρξαν κάποια υλικά τα οποία θα μπορούσαν να αναφλεγούν από μόνα τους. Οπότε πρέπει, έχουμε αυξήσει την προσοχή μας. Το drone κάνει επισταμμένες περιπολίες, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε στο νου μας να αντιμετωπίσουμε κάποια διαστραμμένα μυαλά, κάποιον όπου του αρέσει να κάνει καταστροφή. Αλλά ναι, θεωρώ ότι μετρημένες είναι οι μέρες.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ήταν εμπρισμός επειδή είχαμε έτσι, εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα αυτές οι φωτιές, υπήρξαν κάποια στοιχεία?
1: Εντάξει,
0: άλλα,
1: μου θυμίζει το σενάριο του 2023.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει, που μας βάλανε, αρχίζανε και βάλανε 5 φωτιές και την έκτη τη βάλανε ψηλά πάνω στο βουνό για να μην μπορέσουμε... Ειδικά και ώρες οι οποίες σταματάγανε τα εναέρια μέσα για να μην μπορέσουμε να την πιάσουμε.
0: Ναι,
1: ναι. Είμαστε σε αυξημένη επιφυλακή.
0: Ναι, θα το πούμε και αυτό. Απλά λίγο ακόμα να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της φωτιάς, η οποία πέρασε σε μια δύσβατη χαράδρα. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο και μάλιστα δεν ήταν εύκολο γιατί δίνονταν και μια μάχη με το χρόνο. Καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έλεγε ότι θα ενισχυθούν οι άνεμοι και αν ενισχύονταν κατά πολύ οι άνεμοι θα είχαμε πρόβλημα μεγαλύτερο προφανώς.
1: Ακριβώς. Αντιδράσαμε. Η αντίδραση ήταν άμεση και η δική μας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και φτάσαμε στο σημείο και μπορέσαμε να οριοθετήσουμε να μην μας ξεφύγει, να μην μας φύγει η φωτιά. Εάν έφευγε αυτή η φωτιά θα ήμασταν 15 μέρες απανώ στο βουνό. Ναι. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή θα είχε τα χαρακτηριστικά της φωτιάς του 23.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς καταφέραμε και την πιάσαμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτοθυσία μπορώ να πω, ήταν επικίνδυνα. Ήταν η φωτιά μέσα σε ελιές, αλλά μετά θα πήγαινε σε μια πολύ σασώδη πυκνή περιοχή η οποία δεν θα είχε πρόσβαση ούτε καν με τα πόδια. Φανταστείτε γιατί μιλάμε. Αλλά ευτυχώς η αντίδραση ήταν πολύ γρήγορα και ήρθαν όντως και γρήγορα και τα εναέρια.
0: Ήρθαν και τράκτορες από απέναντι.

0: Ακριβώς. Και αυτό που μας βοήθησε, η τύχη που είχαμε ήταν ο αέρας.
1: Ναι.
0: Όπου δεν έπιασε ο αέρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έπιασε στη συγκεκριμένη περιοχή καθόλου. Υπήρξε επικινδυνότητα γιατί σε κάποια στιγμή αρχίσανε και πέφτανε οι κλόνοι από τις ελιές και εκεί βρισκόταν οι πυροσβέστες. Δηλαδή υπήρξε κίνδυνος τραυματισμών.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι εύκολο. Ήταν κάτι δύσκολο. Αλλά σας είπα, η άμεση επέμβαση και η τύχη που δεν είχαμε τον αέρα μας βοήθησε και την, δηλαδή, και την περιορίσαμε, τη σβήσαμε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι τελικά υπήρχε και λίγο τύχη, ήταν και οι άνεμοι που τελικά δεν μας επισκέφθηκαν έτσι όπως τουλάχιστον μας είχε προειδοποιήσει η μετεωρολογική υπηρεσία. Και τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Μην ξεχνάμε όμως ότι υπήρξε ετοιμότητα και άμεση αντίδραση.
1: Θα τα πούμε
0: δηλαδή,
1: και αυτά, ναι. Πούμε, γιατί αυτό έχει σημασία, αλλά απλά... Θέλω να κλείσουμε το κομμάτι της φωτιάς, να δούμε τελικά πόσο έκαψε, πόσα στρέμματα έκαψε.
0: Νομίζω περίπου 15 στρέμματα.
1: 15 στρέμματα, ναι. 15 στρέμματα και έγινε και μια προσπάθεια, αυτό που λέγατε από όλους, να μην επεκταθεί, να μην φτάσει σε κάποιο οικισμό, σε κάποιο σπίτι, σε κάπου που να έχουμε μετά άλλου είδους προβλήματα, άλλου είδους προβλήματα.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, πήγαμε και από τις δύο μεριές, ήμασταν και από κάτω, ήταν και από πάνω.
1: Και από πάνω, ναι.
0: Να.
1: Ναι, για να την κυκλώσετε κι εσείς, μήπως αν ξέφευγε να σωθεί, ότι μπορεί εν πάση περιπτώσει να σωθεί. Και αυτό ήθελα να πω, λοιπόν, που είπατε κι εσείς για την δική σας ετοιμότητα. Μια ετοιμότητα που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό της πολιτικής προστασίας. Και πάτε και πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Είναι όλα τα παιδιά τα οποία είναι εμπλεκόμενα και πρέπει να τα ευχαριστήσω και να τους δώσω συγχαρητήρια. Λέμε μισή κουβέντα μεταξύ μας, το καθένας ξέρει τι θα κάνει. Είναι έμπειροι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους τους οποίους μπορεί να συνεννοήσει με τα μάτια. Και να ξέρουν τι κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και τι κάνει. Γιατί εάν έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνουν, μετά από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Δηλαδή πας να σβήσεις τη φωτιά και θέλεις να προστατεύσεις μετά τους ανθρώπους.
1: Οπότε, μεγενθύνεται το πρόβλημα, βέβαια. Χάνεις
0: τη
1: στοχοπροσύλωσή σου. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Να ευχαριστήσουμε και εθελοντές,
1: βέβαια,
0: οι οποίοι ήρθαν στο σημείο. Ήρθαν και με 2-3 βιτιάκια με νερό και βέβαια και τους εθελοντές που φέρανε νεράκια και οτιδήποτε άλλο. Σημαντικό και αυτό, γιατί υπάρχει κούραση, υπάρχει εξάντληση, ζέστη πολύ. Πάντα πολύ σημαντική και η βοήθεια των εθελοντών.
1: Πάντα το εθελοντικό κομμάτι, και το λέμε πολλές φορές, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό και πολύ δίνεται ιδιαίτερο βάρος και από πλευράς της πυροσβεστικής και από πλευράς της πολιτικής προστασίας να είναι κοντά στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι γι' αυτό. Τώρα, είπατε και για τον drone, το οποίο είναι και στην περιοχή σας, το Λαύκη Εδρεύη, και κάνει συνεχώς πτήσεις. Υπήρχε κάποια ένδειξη μέσω του drone για κάποια ύποπτη κίνηση και στην περιοχή την ώρα αυτή?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το drone, κοιτάξτε, είναι στην πυροσβεστική, υπάγεται στην πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι, είναι συνδεδεμένο με τα συστήματά τους και ναι, το έχω δει, έχω δει πως λειτουργεί. Και δίνει σε πραγματικό χρόνο, στέλνει στα κινητά τους, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τι γίνεται όσον αφορά καπνούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει τόσο πολύ
0: στη λεπτομέρεια. Έχει δυνατότητα και εστιάζει πάρα πολύ.
1: Okay, ναι.
0: Έχει αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να εστιάσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Άρα μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή δηλαδή συμβεί κάποια ύποπτη κίνηση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει λόγο να είναι σε κάποιο σημείο.
0: Μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Είναι πράγματα αυτά πλέον που τα αναλαμβάνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Υπάρχει
1: αυτό,
0: το
1: αλήθεια.
0: Τμήμα.
1: Υπάρχει το τμήμα, το ειδικό της πυροσβεστικής που κάνει την απαιτούμενη δουλειά για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις ορισμένα τέτοια ζητήματα. Τώρα,
0: να έχουμε και την αποτροπή πλέον. Να υπάρξει και η αποτροπή, γιατί όταν έχει γνώση μπορεί να αποτρέψεις.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, επειδή ξέρετε, μιλάμε για πολιτική προστασία δήμων και κυρίως μιλάμε και για προσβασιμότητα σε πολλές περιπτώσεις, υπήρχε μια πρόσφατη συνάντηση της πυροσβεστικής με τους ανθρώπους της Κεντρικής Κέρκυρας, Κοινοτάρχειας Κεντρικής Κέρκυρας, και θα γίνει και με τους δικούς σας και με τη Νότια Κέρκυρα, από ό,τι κατάλαβα, όπου τέθηκαν μετεπιτάσιο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη πρόσβασης σε ορισμένα σημεία εξαιτίας ακαθάριστων δρόμων, ακαθάριστων μονοπατιών, χρημάτων που δεν έχει πολιτική προστασία. Τι γίνεται σε εσάς?
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προσπαθήσει με τα δικά μας μέσα να έχουμε δρόμους ανοιχτούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα να πάμε κάπου και να μην έχουμε πρόσβαση. Μπορεί, ας πούμε, ο δρόμος να έχει στην άκρη μπάζα, ας πούμε, από διεχώματα, από τις καταστροφές του χειμώνα ακόμα, τα οποία να μην έχουν απομακρυνθεί, αλλά όσον αφορά τους δρόμους, από ό,τι δηλαδή γνωρίζω, ας πούμε, είναι ανοιχτοί. Τώρα, σίγουρα, αποβλάστηση και τέτοια, κόβει σήμερα και σε 10 μέρες ξανά είναι όλα τα πάντα κουντωμένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά...
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει
0: έχουμε,
1: να γίνεται...
0: Έχουμε καταστροφέα, ο οποίος δουλεύει καθημερινά. Εντάξει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα σε θέμα πρόσβασης της πολιτικής προστασίας.
1: Ναι.
0: Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια μάχη καθημερινή. Δεν είναι κάτι όπου έχουμε κάποιο τηλέφωνο ή κάποιο βλέπουμε κάτι. Είμαστε σε συνονέση βέβαια και με την πυροσβεστική. Ας πούμε, προσπαθούμε να το λύνουμε όσο πιο άμεσα γίνεται.
1: Ακαθάριστα οικόπεδα έχετε?
0: Βεβαίως.
1: Έχετε.
0: Δεν υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που να μην έχει ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Και δημοτικά ακαθάριστα οικόπεδα?
0: Όχι, δημοτικά ακαθάριστα οικόπεδα, όπως γνωρίζω, όχι, δεν έχουμε.
1: Υπάρχουν όμως ιδιωτικά, που τι γίνεται σε αυτές τις
0: περιπτώσεις? Κοιτάξτε, ξεκινάμε με τα τηλέφωνα στους ιδιοκτήτες. Ωραία, τους λέμε μετά επιτάσσεως ότι πρέπει να καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Ξεκινάμε από τα οικόπεδα που είναι και μέσα σε οικισμός. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι καταγγελίες, οι οποίες γίνονται μέσω της πλατφόρμας, τις οποίες ελέγχουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η πολιτική προστασία του Δήμου μας έχει έναν υπάλληλο, τον κύριο Μαυρόπουλο, στην ουσία. Και πώς θα διαχειριστεί ένας υπάλληλος όλα αυτά? Είναι αυτά που λέμε και τα πάγια αιτήματά μας χρόνου προς την προστασία και τα υπουργεία, όπου λέμε ότι ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε να προλάβουμε μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα είναι εδώ και θα είναι και εξειδικευμένο για να μπορεί να διαχειριστεί και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μιλάμε δηλαδή για έναν μόνιμο υπάλληλο του κ. Μαυρόπουλου, γιατί υπάρχουν και άλλοι που εργάζονται στην πολιτική προστασία.
0: Βέβαια, και αν θα βάλουμε τα πράγματα κάτω, η πολιτική προστασία πλέον δεν έχει μόνο τις φωτιές.
1: Όχι βέβαια.
0: Ωραία. Έχει πλημμύρες.
1: Χειμώνα καλοκαίρι πλέον δουλεύει.
0: Ακριβώς.
1: Και 24 ώρες 24.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Όταν, ας πούμε, σου λέει, ξέρω εγώ, πάρε πεντάμενος εποχιακούς και δεν σου δίνει, ενώ απαιτεί η πολιτεία. Ωραία. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε ασφάλεια στον κόσμο, να προστατεύσουμε και τη ζωή και την περιουσία. Όμως όλα αυτά χρειάζονται μέσα για να γίνουν. Χρειάζονται πόρους. Πόρους ανθρώπινους, πόρους χρηματικούς, μηχανήματα. Όλα αυτά δεν γίνεται, ας πούμε, να μας έχουν υποσχεθεί μία υδροφόρα από εποχής Υπουργού Χαρδαλιά.
1: Α, ναι.
0: Δεκάτονη, και να μην έχει έρθει ποτέ. Ναι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, κάπου τα πράγματα γίνεται μία μετάθεση ευθυνών από πάνω προς τα κάτω. Συνέχεια σου φορτώνουν ευθύνες, αλλά μετά πώς εσύ θα μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτά που σου ζητάνε. Πώς θα μπορέσεις να ανταποκριθείς σε καθάριστα οικόπεδα όταν δεν έχεις μηχανήματα για να μπορέσεις να τα καθαρίσεις εσύ. Όπως λέει, όταν δεν καθαρίζονται.
1: Μηχανήματα δεν υπάρχουν, ακόμα, προσωπικό δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και το κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει βρει, και ψάχνουμε να βρούμε ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι με κτήματα παρατημένα, άλλος Αυστραλίες, άλλος Αμερικές, μέσα του κτηματολογίου δεν έχουμε ακόμα την πληροφόρηση τι ανήκει σε ποιον. Καταλαβαίνετε. Mm. Δηλαδή, εντάξει, καλά τα λέμε, εμείς την προσπάθειά μας την κάνουμε στο έπακρο. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τον κόσμο, γιατί η ουσία στην ουσία δεν είναι να πέσει το πρόστιμο. Η ουσία είναι να καθαριστεί το οικόπεδο έτσι ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο.
1: Φυσικά, δηλαδή, και το πρόστιμο να φάει κάποιος. Άμα το χτύπημα παραμείνει ακαθάριστο, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα.
0: Ναι, και έφαγε ένα πρόστιμο κάποιος ο οποίος είναι στην Αμερική.
1: Εκεί μα δεν κερδίσαμε αν δεν καθαριστεί.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι ότι να καθαριστούν τα οικόπεδα, ειδικά αυτά που είναι σε οικισμούς, ειδικά αυτά όπου είναι κοντά σε σπίτια, ειδικά αυτά που είναι στη μεικτή ζώνη, δηλαδή είναι μεταξύ δάσους και τέλος πάντων αστικού ιστού.
1: Να καθαριστούν, αλλά... να σας πω κάτι, τα οποία πραγματικά τα βλέπω και εγώ και με ανησυχεί, γιατί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ΔΕΗ. Κολόνες ΔΕΗ, πάνω σε κλαδιά, που ακουμπάνε κλαδιά και πόσες φορές. Ναι, έχουμε πολλές φωτιές από κολόνες, πολλές ενάρξεις. Πυλώνες, το χειρότερο, πυλώνες ΔΕΗ.
0: Να πούμε ότι εκεί πρέπει να υπάρξει και από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό λέω. Κολόνες ΔΕΗ, πυλώνες ΔΕΗ που είναι δίπλα σε δέντρα, πάνω σε δέντρα, δέντρα πάνω στους πυλώνες, ξέρω εγώ και τι άλλο. Λοιπόν, αυτά πρέπει κάπως να τα δούνε και οι άνθρωποι του ΔΕΗ, γιατί ξέρετε τι μπορεί να συμβεί με μια σπίθα. Μια σπίθα είναι αρκετή. Είναι υπέρ αρκετή μια σπίθα.
0: Ναι. Είχαμε φωτιά τώρα στο Βαλανιό την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πώς είχαμε.
0: Από τι?
1: Πολλές.
0: Από κολόνα της ΔΕΗ. Ναι. Εάν πάντως πας με το αεροπλάνο και δεις το νησί μας από πάνω, που είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο νησί, αλλά σε πιάνει και η καρδιά σου αν σκεφτείς το θέμα της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, καινούργιοι διοικητές όπου έρχονται στο νομό και βλέπουν, δεν έχουν ξαναδεί την Κέρκυρα και βλέπουν αυτό το πράγμα, τρομάζουν ειλικρινά.
1: Ναι, το έχουμε
0: γιατί
1: καταλάβει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Μα το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή. Λένε ότι αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ τρομακτικό ταυτόχρονα, γιατί είναι.
0: Ακριβώς. Πολύ τρομακτικό. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους εμπρισμούς και να μην έχουμε και ατυχήματα, δηλαδή ενάρξεις από διάφορους λόγους, όπως είναι οι κολόνες της ΔΕΗ ή κάποιες εργασίες όπου κάνουν κάποιοι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σκέμπρη. Να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι περίπου 15 στρέμματα έκαψε φωτιά και στην περιοχή σας. Ότι από ό,τι φαίνεται ήταν εμπρησμός, από ό,τι τουλάχιστον εκτιμάται. Το πόρισμα βέβαια το βγάζει πάντα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Προσωπική μου εκτίμηση.
1: Προσωπική
0: για
1: σας
0: να
1: εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: εγώ. Καλή δύναμη, γιατί έχουμε το καλοκαίρι όλο μπροστά μας. Και να είμαστε καλά και να είμαστε δυνατοί και να μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα, όχι για αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, θα μείνουμε. Μιλούσαμε με τον κύριο Σκέμπρη προηγουμένως για την πολιτική προστασία. Θα μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Κεκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, την κυρία Κοκάλη. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Να
0: σήμερα
1: καλά,
0: είναι, έχετε την τιμητική σας εκεί στο Βορρά.
1: Μόνο για καλό ελπίζω να
0: έχουμε. Εντάξει, η φωτιά δεν ήταν πολύ καλό, αλλά τώρα αυτά τα δικά σας είναι λίγο καλύτερα.
1: Αντιμετωπιστήκε όμως αμέσως, οπότε είναι καλό.
0: Αυτό. Και δεν επεκτάθηκε και ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά τα οποία μας φαίνεται εσείς σαν θετικές ειδήσεις. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Η αφορμή βέβαια ήταν μια παρουσίαση την οποία κάνατε στην Νιρεμβέργη, που βρεθήκατε στο επίκεντρο ουσιαστικά της Διεθνούς Κοινοτομίας για το περιβάλλον. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο που επίσης έχει σχέση με το περιβάλλον και επίσης το αγαπάμε πάρα πολύ σαν θέμα και θέλουμε έτσι λίγο να το δώσουμε στον κόσμο. Έχουμε πάλι φωλιές από καρέτα-καρέτα στην περιοχή σας?
1: Ναι, βεβαίως, και ευχαριστούμε και για την πρόσκληση φυσικά, αλλά και για το γεγονός ότι προβάλλετε το θέμα τόσο πολύ, διότι όπως έχω πει και στο παρελθόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης του κόσμου και αυτό είναι που θέλουμε, διότι ο κόσμος, οι δημότες και οι επιχειρηματίες στην προκειμένη περίπτωση είναι αρρωγοί μας στην προστασία και στην ανάδειξη του φαινομένου αυτού. Έχουμε λοιπόν, ανακοινώνουμε λοιπόν και μέσω από την εκπομπή σας, 5 φωλιές θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα 4 στον Αρίλα, στην παραλία του Αρίλα, και μία που σήμερα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, μας ενημέρωσαν στον Άι Γεώργη των Πάγων, στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήταν και πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, όπως ξαναείπα, διότι είναι οι τουρίστες και είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι και επιχειρηματίες φέτος πρώτη φορά που μας καλούν να μας ενημερώσουν. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει την ευθύνη για να ενημερώσει φυσικά τον αρχαίο μέσω της ειδικής πλατφόρμας, έτσι ώστε να καταγράφουν στο αρχείο τους και αυτοί που υπάρχουν οι φωλιές αυτές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την ίδια στιγμή να περιφράτουμε τις φωλιές αυτές και να βάζουμε, τοποθετούμε τις ανάλογες πινακίδες, έτσι ώστε να προστατεύονται οι φωλιές αυτές και να μην οι λουόμενοι εν αγνία τους τις καταστρέφουν με τις ομπρέλες ή τις εξαπλώσεις κτλ.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα, πώς θα γίνει η περίφραση, θα περιφραχτεί με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο?
1: Φυσικά γίνεται πάντα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα που επιβάλλει ο Αρχέλων, που είναι ο αρμόδιος σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας σε όλη την Ελλάδα. Η περίφραξη γίνεται με το ειδικό πλαστικό υλικό, το οποίο έχει να κάνει, το οποίο είναι μαλακό και έτσι δεν μπορεί να εμποδίσει σε τίποτα το κομμάτι της φυγής των μικρών από τα μικρά χελωνάκια. Αλλά πέρα από αυτό, αφήνουμε ένα κομμάτι 20 πόντων από την παραλία μέχρι το δίχτυ αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να διαφύγουν με ασφάλεια. Και μέσα στη φωλιά αυτή τοποθετείται και η πινακίδα αυτή, η οποία δίνει ακριβώς το στίγμα ότι είναι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας που προστατεύει τη φωλιά αυτή, έτσι ώστε να μην ενοχλείται. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πέρσι πάρα πολύ έντονα με την εμφάνιση των πρώτων φωλιών. Και φυσικά ήταν και η αφορμή, πρέπει να σας πω, για τη δημιουργία του πρώτου περιβαλλοντολογικού προγράμματος που θεσπίζει ο ίδιος ο Δήμος σε όλη την Ελλάδα, του προγράμματος ΖΟΗ, το οποίο έχει να κάνει και με την προστασία φυσικά της θαλάσσιας ζωής. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας είναι και ο πρώτος Δήμος ο οποίος δημιούργησε σε συνεργασία με τον Αρίωνα την πρώτη ομάδα διαχείρισης εκβρασμών κοιτοδών. Έτσι λοιπόν, έχουμε και αυτή την ομάδα, έχουμε και την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, έχουμε την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών μας μνημείων, όπως είναι οι καταράκτες στην Κλιματιά, στις νηφές, στους Κυπριανάδες και στους πάγους. Και φυσικά τα αρχαιολογικά μας μνημεία, κάτι που γίνεται και σε συνεργασία και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φύση και το περιβάλλον που τόσο πολύ χρειαζόμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο χρειάζονται για να εκολαφτούν τα αυγά περίπου της χελώνας? Έχετε ενημέρωση, δηλαδή πόσο καιρό?
1: Ναι, βέβαια, χρειάζεται 40 με 45 ημέρες. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο φυσικά με το που ενημερωνόμαστε για τη φωλιά αυτή, καταγράφουμε και την ημερομηνία έτσι ώστε να υπολογίσουμε περίπου πότε θα βγουν αυτά. Και μια πληροφορία που ίσως αρέσει στους ακροατές. Το φύλλο από τα χελωνάκια δεν εξαρτάται φυσικά όπως τα θηλαστικά από τα κύτταρα φυσικά που ενώνονται, αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία της παραλίας. Και όσο πιο θερμή είναι η άμμος και η παραλία, τόσο περισσότερα θηλυκά χελωνάκια γεννιούνται. Ενώ όσο πιο κρύα είναι, τόσο περισσότερα αρσενικά γεννιούνται.
0: Α, να και μια χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
1: Μια πληροφορία που μπορεί να ελαφρύνει λίγο το κλίμα γενικότερα με όλες τις δυσκολίες που ζούμε και ενδεχομένως να ενδιαφέρει και κάποιους μας ακούνε.
0: Είναι η φύση που κάνει τη δουλειά της. Ξέρει πάρα πολύ καλά η φύση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πώς να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, άρα την προστατεύουμε, την οριοθετούμε, τη φωλιά, την παρακολουθούμε.
1: Ακριβώς, και μια πληροφορία που απευθύνομαι κυρίως στους επιχειρηματίες των παραλίων αυτών. Για όνομα του Θεού, ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κλείσει τις παραλίες. Αυτό που κάνουμε, γιατί σας το λέω αυτό γιατί έρχονται διάφορες τέτοιες πληροφορίες στα αυτιά μου, αυτό που κάνουμε είναι περιφράττουμε τη φωλιά γύρω στο μισό επί μισό μέτρο. Αυτό κάνουμε όλο και όλο. Δεν πρόκειται να απαγορεύσουμε τίποτα σε κανέναν, ίσα ίσα που είναι και μια ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να προβάλλουν αυτό το γεγονός, όπως ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν κάποιοι προς τιμή τους.
0: Τι λέτε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πραγματικά.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε και να βοηθήσουν φυσικά στην ενημέρωση και στην αφύπνιση των δημοτών, αλλά και θα δούνε με δική τους έκπληξη πόσο πολύ αυτό τραβάει τον τουρισμό. Είναι φοβερό.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος ο κόσμος στο εξωτερικό απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, ιδιαίτερα τώρα και με τη χελώνα, τα χελωνάκια, όλα αυτά είναι, είναι μαγικά για όλους μας. Φανταστείτε τώρα να μπορούμε να τα προβάλλουμε και να τα συνδυάσουμε με τις παραλίες της Κέρκυρας, όπως είναι ο Αρίλας, ο Αγιάργιος των Πάγων. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα λίγο και για την παρουσία σας. Για την παρουσία σας στην Ιρενβέργη, όπου παρουσιάσατε το πρόγραμμα ΖΟΕ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που είπατε τώρα προηγουμένως, το οποίο αναφερθήκατε. Και είσαστε καλεσμένοι από το Πανεπιστήμιο της
1: Από το Πανεπιστήμιο Ιρενβέργης.
0: Ναι.
1: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε πέρσι, καθώς όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να το πω έτσι, όταν λοιπόν ο Δήμος δηλαδή είχε κάνει αρκετά μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο της Ιρενβέργης και ο συνδετικός μας κρίκος ήταν ένας συντοπίτης μας, καθηγητής πλέον στο Πανεπιστήμιο αυτό, ο κύριος Σπυρίδων Κούστας. Τον οποίο ευχαριστώ δημόσια, ήταν και παλιότερα μαθητής μου και είναι και ιδιαίτερα συγκινητική συνεργασία αυτή. Έτσι λοιπόν, πέρσι, αν θυμάστε, το είχαμε προβάλει ξανά. Υπήρχαν 17 φοιτητές μεταπτυχιακοί κιόλας του συγκεκριμένου καθηγητή, οι οποίοι ασχολήθηκαν αποκλειστικά σαν τη μεταπτυχιακή τους εργασία στην περιπτωσιολογική μελέτη του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, την οποία και παρουσιάσανε τον Ιούνιο πέρσι, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, την ημέρα που είχαμε διοργανώσει την γιορτή για τους repeaters, τους επαναλαμβανόμενους repeaters, που κάνουμε και εμείς κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργασία τους αυτή. Και φέτος, ένα χρόνο μετά, η συνεργασία αυτή συνεχίζεται, και αυτό ήταν και ο ένας από τους δύο λόγους που καλέστηκα στην Ιρενβέργη, με άλλους 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, του FAU της Ιρενβέργης, να εργάζονται πάνω στο πρόγραμμα ΖΟΗ. Εδώ λοιπόν έχουμε διευρύνει τη συνεργασία μας. Πλέον δεν αφορά τη μελέτη των παιδιών πάνω στην διαχείριση των αποβλήτων μόνο, αλλά σε όλα όσα κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος σαν Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά που προανέφερα, δηλαδή την προστασία της θαλάσσιας ζωής, την προστασία των φυσικών μας μνημείων, των αρχαιολογικών μας μνημείων, της λιμνοθάλασσης Αντινιώτη, του Ερημίτη, και όλα αυτά συγκεκριμένα και ονοματισμένα μαζί με τα ονόματα των χωριών που βρίσκονται, των κοινοτήτων μας, και με φωτογραφίες και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ιρενβέργης, σε ένα κοινό το οποίο αποτελούνταν από ακαδημαϊκούς, από καθηγητές δηλαδή, φοιτητές, αλλά και ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και την τεχνολογία γενικότερα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνολογίας και Καινοτομίας που γίνεται κάθε χρόνο στην Ιρενβέργη. Ήταν μια πολύ τιμητική πρόσκληση, μια πολύ σημαντική παρουσία μας στην Ιρενβέργη, καθώς, όπως είπα και πριν, συνεχίζεται η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, και αμέσως μετά την παρουσίαση είχαμε και συνάντηση, workshop, με τους φοιτητές, αυτούς που ασχολούνται με εμάς πλέον, έτσι ώστε να μελετήσουμε ακόμα καλύτερα σε βάθος το πρόγραμμα ΖΟΗ και τι μπορεί να προσφέρει το Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα αυτό. Συγκεκριμένα οι άνθρωποι θα φτιάξουν μια φοβερή πλατφόρμα, είδαμε ένα demo, μου έδειξαν ένα demo τα παιδιά, με την οποία πλατφόρμα θα επικοινωνούμε το πρόγραμμα αυτό σε όλους τους δημότες και σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν για το Δήμο της Βορείας Κέρκυρας, να μάθουν για ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα σχετικά με το περιβάλλον και γιατί όχι να συμμετέχουν και αυτοί.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Αυτά είναι που θέλουμε να λέμε, αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε, αυτά τα οποία θέλουμε στην κυριολεξία να έχουμε στην πρώτη γραμμή. Να γίνονται πράγματα όμορφα για τις περιοχές μας, να αναδεικνύονται οι περιοχές μας, να αναδεικνύονται οι ομορφιές, να αναδεικνύονται οι προσπάθειες, να αναδεικνύονται οι δράσεις, να αναδεικνύονται τα μνημεία, να αναδεικνύεται το περιβάλλον. Μακάρι να είχαμε τέτοια θέματα να συζητάμε κάθε μέρα. Μακάρι.
1: Ναι, θα έχουμε και αυτά. Είναι και τα δυσάρεστα, αλλά πρέπει να.
0: Πρέπει, όχι,
1: πάντα...
0: όχι. Και αυτά
1: με
0: είναι.
1: Ελπίδα, το παρόν και το μέλλον, για όνομα του Θεού.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε
1: εγώ
0: τα μάτια μας στραμμένα αυτή την περίοδο, λοιπόν, στον Αρίλα και στον Άγιο Γεώργιο με τις καρέτα-καρέτα.
1: Ακριβώς.
0: Που βρήκαν πάλι τις φωλιές τους.
1: Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα έχουμε και τα πρώτα μας χελωνάκια, να είμαστε καλά.
0: Ναι, μακάρι. Οπότε θα έχουμε και φωτογραφίες, φαντάζομαι. Με προσοχή.
1: Το ελπίζω, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί πολύ λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε και πολύ τυχεροί να βρεθεί κάποιος από εμάς.
0: Συνήθως, ναι, έχουμε κάποιες. Είχαμε, νομίζω, πέρσι είχαμε.
1: Είχαμε ένα
0: μικρό βιντεάκι, αλλά με προσοχή όλα αυτά και να το πούμε και για τον κόσμο ο οποίος καμιά φορά ενθουσιάζεται, ότι δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε και να πηγαίνουμε πολύ κοντά, ούτε στις φωλιές, ούτε όταν βλέπουμε τη διαδικασία αυτή να βγαίνουν τα χελώνα και τα ενοχλούμε.
1: Γιατί αυτά, πάρα πολύ που το λέτε.
0: Ναι, πρέπει να ακολουθήσουν τη φυσική του ζωή. Αυτό που τους λέει η φύση. Δεν χρειάζεται ούτε να παρεμβαίνουμε, ούτε να τα πιάνουμε, ούτε να τα, τίποτα. Ούτε να τα φωτίζουμε, ούτε τίποτα.
1: Έτσι, να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα άγριο ζώο. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, διότι έτσι θα επιβιώσει κιόλας το είδος αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται να βοηθήσουμε σε κάτι οτιδήποτε. Η φύση κάνει μόνη της τη δουλειά της, όπως είπα και πριν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, να βγουν μέσα από τα αυγά τους, να περπατήσουν πάνω στην άμμο, έτσι ώστε να καταγραφεί στον εγκέφαλό τους και να μπορούν να επιστρέψουν, εφόσον επιβιώσουν και φτάσουν στην ενήλικη τους κατάσταση, για να ξαναγεννήσουν στο ίδιο σημείο.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας
0: ευχαριστώ. Καλημέρα στην Βόρεια Κέρκυρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Πριν κλείσουμε να σας πούμε και κάποια χρηστικά πράγματα. Διακοπή στην ηλεκτροδότηση μέχρι τη 1.30 σήμερα στους Άγιους 10, στο Αντάρτη Σύπαρα και στο χωριό. Αύριο 7 του μηνός διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα κανάλια. Δεν ξέρω ποιά είναι και εμάς εδώ. Σπύρο, θα το δούμε, εντάξει. Θα το δούμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε τις εναλλακτικές μας, αλλά γενικά αν μένετε στα κανάλια πάντως θα έχετε διακοπή ρεύματος. Αύριο από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της εκπομπής που μένει για ένα δίωρο μαζί σας, σας συντροφεύει και μιλάμε μαζί για θέματα της επικαιρότητας.

11 η ώρα, μην ξεχάσετε. Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. Και στις 12.30 έχουμε τη δυνατότητα να σας μεταδώσουμε το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Με όλα τα θέματα, τις συνεντεύξεις, τα ρεπορτάζ, τα έχουμε συγκεντρώσει όλα σε μια ημίωρη ραδιοεφημερίδα. Τοπικού χαρακτήρα. Αποκλειστικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι σε εμάς, εδώ συχνά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ενημέρωση ξεκινάει από τις 7 το πρωί, άρα αύριο ραντεβού εκείνη την ώρα. Μαζί λίγο μετά τις 9. Α, το είχα προγραμματίσει να το πω πριν φύγουμε, αλλά ναι. Θέλω να το πω. Γιατί είναι αυτές οι ειδήσεις που θέλουμε πάρα πολύ να λέμε. Είχαμε επιτυχίες σε αθλητές του κερκυριακού στίβου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 20. 6 συνολικά μετάλλια. Ανωδική πορεία των παιδιών μας. Σημαντική πανελλήνια διάκριση με τον Δημήτρη Μουμούρη του Γυμναστικού Συλλόγου Κέρκυρας, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλούν με άλμα στα 15 και 35 μέτρα και ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κορυφαία διάκριση και για τον Χριστόφορο Λιτσαρδόπουλο, τον Παύλο Σκορδίλη, με χρυσό μετάλλιο στο άλμα επικοντό. Παναγιώτης Γκέκας του Κερκυραϊκού, αργυρό μετάλλιο και νέο ατομικό ρεκόρ στο ίδιο αγώνισμα 4.90. Δανάη Βλασερού του Κερκυραϊκού Γυμναστικού, σημαίνιο μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα 12 και 84. Χάλκινος Ορέστης Μουχλιανίτης. Πέτρος Πρίφτης, τέταρτη θέση στο άλμα επικοντό. Παιδιά που ξεχωρίζουν, παιδιά της Κέρκυρας που ξεχωρίζουν παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προπόνησή τους στις ανύπαρκτες, λυπάμαι, αθλητικές μας υποδομές. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να φύγουμε. Φεύγουμε, να είστε καλά. Μαρίνα μας κάτω στο μικρόφωνο. Σπύρος Χονδρογιάννης και Σπύρος Παγιάτης ρύθμισαν τους ήχους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας προσέφυγε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μποραϊτίκων για τη χωματερή που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με εκατοντάδες τόνους απορρίμματα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική κόντρα για το θέμα μετά την ανακοίνωση της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Κέρκυρας, όπου τονίζεται ότι η ευθύνη είναι καθαρά της Δημοτικής Αρχής. Παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου αλλά και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, ο Γιώργος Ζούμπος. Η ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Κέρκυρα χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ίδρυσης ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Βόρειας Κέρκυρας. Η Λαϊκή Συσπήρωση διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με θέμα ποιος σχεδιάζει και για ποιον τον όρμο της Γαρίτσας Ναύδετα Μαρίνες Παραλιακό Μέτωπο. Σε ποιον ανήκει αυτή η πόλη απόψε στις 8.30 στο θεατράκι του Άλσου της Γαρίτσας. Ο γύρος της Ελλάδας σε μια συναυλία τιτλοφορεί τη συναυλία που θα δώσει η μπαντίνα της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο χώρο του Προσκοπίου στο Φαλιράκι. 6 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα για τους αθλητές της Κέρκυρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στα Τρίκαλα. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Τένης Αριγιάννης, αναφερόμενο στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρίσκονται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκορντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Mon repos.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στην εισαγγελία πρωτοδικών προσέφυγε ο πολιτιστικός σύλλογος Μωραϊτίκων για τη χωματερή που έχει δημιουργηθεί στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική κόντρα για το θέμα μετά την ανακοίνωση της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας που υπογραμμίζει τη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου αλλά και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης, ο Γιώργος Ζούμπος. Η ιστορική στιγμή για την Βόρεια Κέρκυρα χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης στη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ίδρυσης ενίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα. Η Λαϊκή Συσπήρωση διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με θέμα ποιος σχεδιάζει και για ποιον στον όρμο της Γαρίτσας. Ναύδε τα Μαρίνες παραλιακό μέτωπο απόψε στις 8.30 στο θεατράκι στο Άλσος της Γαρίτσας. Ο Γύρος Ελλάδας σε μια συναυλία τηλεφορεί τη συναυλία που θα δώσει η μπαντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος την Παρασκευή. 6 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 αργυρά, 2 χάλκινα για τους αθλητές της Κέρκυρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που διεξήχθη στα Τρίκαλα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Σε εμπρισμό εκτιμάται από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Φάνης Κέμπρη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Βασιλικά Περίθειας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με μια άλλη εστία στην περιοχή Καλαμάκη που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Πυροσβέστες, πολιτική προστασία και θελοντές έδωσαν για πολλές ώρες μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί η φωτιά και να μην απειλήσει οικισμούς και σπίτια. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν τα πεζετέλ αλλά και δύο air tractor, ενώ η φωτιά έκαψε συνολικά 15 στρέμματα. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Φάνης Κέμπρη.
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Ωραία, έχουμε να κάνουμε με εμπρισμό. Και πολύ πιθανόν έχουμε να κάνουμε και με τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια ανάφλεξη από μόνη της. Δηλαδή δεν υπήρξαν κάποια υλικά τα οποία θα μπορούσαν να αναφλεγούν από μόνα τους. Οπότε έχουμε αυξήσει την προσοχή μας. Το ντρόουν κάνει επισταμμένες περιπολίες να δούμε τι γίνεται. Έχουμε στο νου μας να αντιμετωπίσουμε κάποια διαστραμμένα μυαλά κάποιον όπου του αρέσει να κάνει καταστροφή. Αλλά ναι. Θεωρώ ότι μετρημένες είναι οι μέρες. Θυμίζει το σενάριο του 2023. Εντάξει που μας βάλανε, αρχίζανε και βάλανε 5 φωτιές και την έκτη τη βάλανε ψηλά πάνω στο βουνό για να μην μπορέσουμε, ειδικά και ώρες οι οποίες σταματάγανε τα εναέρια μέσα για να μην μπορέσουμε να την πιάσουμε. Αντιδράσαμε, η αντίδραση ήταν άμεση και η δική μας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και φτάσαμε στο σημείο και μπορέσαμε να οριοθετήσουμε να μην μας ξεφύγει, να μην μας φύγει η φωτιά. Εάν έφευγε αυτή η φωτιά θα ήμασταν 15 μέρες απανώ στο βουνό. Ναι. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή θα είχε τα χαρακτηριστικά της φωτιάς του 23.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς καταφέραμε και την πιάσαμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτοθυσία μπορώ να πω, ήταν επικίνδυνα. Ήταν η φωτιά μέσα σε ελιές αλλά μετά θα πήγαινε σε μια πολύ σασώδη πυκνή περιοχή η οποία δεν θα είχε πρόσβαση ούτε καν με τα πόδια. Φανταστείτε γιατί μιλάμε. Αλλά ευτυχώς η αντίδραση ήταν πολύ γρήγορα και ήρθανε όντως και γρήγορα και τα εναέρια.
0: Ήρθανε και τράκτορες από απέναντι.
1: Ακριβώς, και αυτό που μας βοήθησε, η τύχη που είχαμε ήταν ο αέρας.
0: Ναι.
1: Όπου δεν έπιασε ο αέρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έπιασε στη συγκεκριμένη περιοχή καθόλου.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει την πολιτική αντιπαράθεση για το σοβαρό πρόβλημα της ισόρευσης απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα, με αφορμή τις εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες σε πολλές περιοχές του Δήμου και κυρίως στην περιοχή των Μωραϊτίκων. Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού κατέθεσε στον εισαγγελέα πρωτοδικών αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Συγκεκριμένα, ο σύλλογος, όπως υπερστηρίζει στην αναφορά που κατέθεσε στην εισαγγελία, υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ανεξέλεκτη χωματερή στον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, με χιλιάδες τόνες σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Κέρκυρας, ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες, επισημένοντας πως στις 22 Ιουνίου δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που εγκρίνει τη μεταφορά έως 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων της Νότιας Κέρκυρας αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εκτός νησιού. Παράλληλα, τονίζει ότι η επιχειρησιακή διαχείριση και η αποκομιδή αποτελούν αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δήμου. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στην Αρχή για την Νότια Κέρκυρα, Αλέξανδρος Αλεξάκης, υποστηρίζει ότι η έκδοση του ΦΕΚ ήρθε αφού η κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί. Όπως αναφέρει, η ανάγκη μεταφοράς απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας ήταν γνωστή εδώ και χρόνια, γεγονός που κατά τον ίδιο καθιστά τη Δημοτική Αρχή ανεπαρκή στον προγραμματισμό και την κυβέρνηση καθυστερημένη στην πρόληψη και τον συνοριασμό.
0: Το θέμα βέβαια είναι ότι τα σκουπίδια παραμένουν στο σημείο αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο έδειξαν και τα βίντεο, και είναι μια εντελώς παράδεκτη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
2: Και αποτελεί και μια υγειονομική βόμβα για την περιοχή εκεί.
0: Βέβαια, και υπάρχει κίνδυνος και για φωτιά, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Βεβαίως δεν αρέσει σε κανέναν να υπάρχουν τόσο μεγάλη όγκη σκουπιδιών σε μια περιοχή. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε τροχιά αναζήτησης τώρα άμεσων λύσεων για την επιτάχυνση των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται η αυτοδιοίκηση, καθώς οι εθνικοί στόχοι για το 2030 παραμένουν μακριά. Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ΦΟΔΣΑ στην Κέρκυρα, που ολοκληρώθηκε το Σάββατο, αναδείχτηκαν οι καθυστερήσεις στις υποδομές και το δυσβάσταχτο κόστος μεταφοράς των αποβλήτων. Η πραγματικότητα των αριθμών αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης. Η Ελλάδα ανακυκλώνει σήμερα μόλις το 17,4% των αστικών της αποβλήτων, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 2019. Την ώρα που ο στόχος για το 2030 απαιτεί να φτάσουμε το 60%. Την ίδια στιγμή το ποσοστό ταφής αγγίζει το 80%, με την ευρωπαϊκή υποχρέωση να επιβάλλει τη μείωσή του στο 10%. Στο βήμα της Συνόδου, ο πρόεδρος του δικτύου ΦΟΔΣΑ και δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για απώλεια κοινοτικών πόρων, επισημαίνοντας ότι ήδη 300 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα λόγω καθυστερήσεων.
3: Τα στατιστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν για 517 κιλά παραγωγής αστικών αποβλήτων ανακάτοικων. Και σε αυτά τα 517 κιλά, οι στατιστικές μιλάνε για 48% ανακύκλωση σε ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα δεδομένα του 2023 αναφέρουν ότι ο μέσος όρος για την Ευρώπη από 44% είναι περίπου στο 43%, ενώ για την Ελλάδα, και αυτά είναι τα νούμερα που μάλλον μας κατατάσσουν χαμηλότερα από περιοχές και χώρες της Αφρικής, βρίσκεται στο 17,4%. Αν δει κανείς την πορεία από το 2019, που τα στοιχεία της Ελστάτ μιλούσαν για 21% ανακύκλωση, και για το 2022 και το 2023 που φτάνουμε στο 17,4%, επαναλαμβάνουμε στοιχεία της Ελστάτ, αυτό αποτυπώνει το συνολικό ζήτημα. Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2025 φτάνει και ανέρχεται στο 55% και εμείς έχουμε ένα χάσμα 38 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτό λοιπόν το χάσμα μας καλεί να καλύψουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο διάστημα για να φτάσουμε στο 60% που είναι ο στόχος της ανακύκλωσης για το 2030 και στο 10% ταφής.
0: Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Γιάννης Τραπακλής εστίασε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα Ιόνια νησιά στο παρελθόν, όταν οι εικόνες με τους τόνους απορριμμάτων έπληξαν διεθνώς τον τουρισμό. Παραδέχτηκε τα λάθη στο σχεδιασμό, αλλά τόνισε ότι η νέα διοίκηση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ κατέφερε να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. Τα έργα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο προχωρούν γρήγορα. Στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα υπάρχουν πλέον ανάδοχοι. Υπογράμμισε ωστόσο το δυσβάσταχτο κόστος των 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που πληρώνουν οι πολίτες της Κέρκυρας για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε κάνει και εμείς λάθη. Εγώ θα μιλήσω ως πρόεδρος του φορέα σήμερα που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση και ιδιαίτερα των εργοστασίων. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και κουμπώσαμε χρηματοδοτήσεις και θέλω να ευχαριστήσω εδώ θερμά και τον κύριο Μαμαλούγκα που είναι μαζί μας, γιατί με τους περσιακούς παράγοντες πολλές φορές κάνουμε σημαντικότερη δουλειά. Και είμαι από αυτούς που δεν είμαι έξω από τις πόρτες των Υπουργών, αλλά από αυτών οι οποίοι μπορεί να δουλέψουν και να μας κατανοήσουν. Των ίδιων και τους συνεργάτες, οι οποίοι κατανοώντας το σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα της Κέρκυρας, γιατί Κεφαλονιά και Ζάκυνθο βρίσκονται σε ένα καλύτερο σημείο, αν θέλετε, στην εξέλιξη των εργοστασίων, αγκάλιασαν την αγωνία μας και έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε τα έργα σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο να τρέχουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, στην Κέρκυρα ένα μεγάλο έργο να είναι συμβασιοποιημένο και βεβαίως έχουμε ανάδοχο και στη Λευκάδα και το επόμενο διάστημα θα κουμπώσει και εκεί όλη η διαδικασία η οποία απαιτείται. Η γραφειοκρατία είναι αυτή που όλα τα χρόνια και την εμπειρία που μπορώ να καταθέσω είναι αυτή που στραγγαλίζει το θεσμό. Δεν πιστεύουν στο θεσμό πολλές φορές. Βλέπουμε και συναδέλφους μας που ήταν στον πρώτο βαθμό ή στο δεύτερο και όταν έγιναν βουλευτές άλλαξαν την εικόνα και τη συμπεριφορά απέναντι στο θεσμό. Η Κέρκυρα, θα το πούνε βεβαίως και οι κύριοι δήμαρχοι, αλλά οφείλω να το αναφέρω ότι 17 εκατομμύρια κοστίζει η μεταφορά των απορριμμάτων στην Ήπειρο, στην Κοζάνη και στην Πάλερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κόστος δεν μπορούν να το αντέξουν. Οι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά. Είχανε και οι δήμαρχοι για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτή την πολιτική έχουν και το δικό τους πολιτικό κόστος. Πολλές φορές δεν κατανοούμε ότι τα λάθη μας είναι μπροστά και πρέπει να τα πληρώσουμε. Ήρθε η επιταγή πλέον, ήρθε ο λογαριασμός. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και δίνουν μάχη καθημερινώς αντί να απαντήσουν σε άλλα προβλήματα που θεσμικά και συνταγματικά πρέπει να τα υπηρετήσουν, αναγκάζονται η μεγαλύτερη χρηματοδότηση να πηγαίνει στην διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ο Δήμαρχος Στέφανος Πολυμένος περιέγραψε το οδυνηρό οικονομικό κόστος της απραξίας των προηγούμενων ετών, επισημένοντας ότι ο Δήμος καταβάλει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη μεταφορά απορριμμάτων στα Ιωάννινα και την Κοζάνη. Για να ανταπεξέλθει, ο Δήμος έχει επιβάλει τα ακριβότερα δημοτικά τέλη στη χώρα, τα οποία φτάνουν τα 16 ευρώ ένα τετραγωνικό για τους επαγγελματικούς χώρους. Ο Δήμαρχος επέκρινε το παροχημένο, όπως είπε, νομοθετικό πλαίσιο του 75 που ευνοεί αδικίες στις χρεώσεις και εξέφρασε την ελπίδα του για την ολοκλήρωση της νέας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης.
5: Ο Δήμος μας καταβάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα 17 που συνολικά πληρώνει η Κέρκυρα, τα 10 τα πληρώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για να μεταφέρει τα απορρίμματά του στα Γιάννενα και την Κοζάνη. Και ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να υποστεί αυτό το κόστος για 2-3 χρόνια από τότε που αποφασίστηκε, δηλαδή από το 2020, έχουμε φτάσει εσείως στα 6 και φοβούμαι ότι θα χρειαστούν 2-3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, για να έχουμε να λειτουργεί το εργοστάσιο το οποίο έχει σχεδιαστεί και το οποίο είναι συμβασιοποιημένο και αναμένεται η εγκατάσταση 2 μεγάλων εταιριών στο εργοτάξιο για να το δούμε να κατασκευάζεται και να λειτουργεί. Η Κέρκυρα λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, έχει πληρώσει αυτό το οδυνηρό κόστος της απραξίας μας, των λαθών μας, της ατολμίας μας στο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, παρακολουθώ την ειδησιογραφία σε όλη τη χώρα, αλλά όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, αυτοί που δέχονται εκατομμύρια επισκεπτών, οι τόποι που δέχονται εκατομμύρια επισκεπτών, έχουν κοινά στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχω ακούσει και τον κύριο Σημανδυράκη, τα προβλήματα είναι κοινά. Μόνο που εδώ σε εμάς έχουμε το επιπλέον κόστος της υποχρέωσης μεταφοράς των απορριμμάτων έξω από το νησί, το οποίο είναι δυσβάστακτο. Η Κέρκυρα, ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας, νομίζω και οι άλλοι Δήμοι περιφερειακοί, έχουμε διαμορφώσει το πιο ακριβό τιμολόγιο σε ολόκληρη τη χώρα. Δημοτικών τελών, 16 ευρώ το τετραγωνικό οι επαγγελματικοί χώροι και 3 ευρώ οι κατοικίες. Παρακολουθώντας, βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος με τόσο ακριβό τιμολόγιο. Παρ' όλα αυτά, δεν βγαίνουν τα οικονομικά του Δήμου. Διότι και το σύστημα με το οποίο επιβάλλονται τα τέλη δεν μας αφήνει περιθώρια να διακρίνουμε τις επιμέρους κατηγορίες και να εισπράξουμε κάτι το οποίο να πλησιάζει την αρχή του πληρώνω όσο απορρίπτω.
0: Εκδήλωση, συζήτηση για τις εξελίξεις των όρμων της Γαρίτσας. Διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο θεατράκι του Άλσου στη Γαρίτσα. Θέμα σε εκδήλωση, σχεδιασμοί για τα ναύδετα, τις μαρίνες, το παραλιακό μέτωπο της περιοχής, με κεντρικό ερώτημα ποιος σχεδιάζει και για ποιον στην πόλη. Θα μιλήσουν ο γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής Κέρκυρας του Κουκουέ και δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μπορμπότης και περιφερειακή σύμβουλος Ιωνίων Ίσων Αλεξάνδρα Μπαλού. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Γαρίτσας και των ελεύθερων δημόσιων χώρων. την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου αλλά και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης, υπέβαλε ο Γιώργος Ζούμπος. Στην επιστολή παραίτησή του αναφέρει ότι η απόφαση του είναι οριστική και ελήφθη τόσο για λόγους υγείας, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του, όσο και λόγω ουσιαστικής διαφωνίας με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση νομικών ενεργειών για ζητήματα που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους της Παλαιάς Πόλης. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, υποστηρίζει τη συνέχιση των ενεργειών που είχαν ήδη δρομολογηθεί, θεωρώντας ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τη στήριξη που έδειξαν τα μέλη του Συλλόγου το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Ζούμπος τονίζει ότι η αποχώρησή του αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου, ενώ ευχαριστεί τα μέλη για τη συνεργασία και εύχεται καλή συνέχεια στο νέο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Την ίδρυση του ενιαίου διοικητικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Βόρειας Κέρκυρας χαιρετίζει ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η νέα σχολική μονάδα ειδικής αγωγής έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της περιοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε κατάλληλη εκπαίδευση κοντά στον τόπο της κατοικίας τους. Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Κέρκυρα, τονίζοντας ότι αποτελεί μια πράξη ισότητας, αξιοπρέπειας και στήριξης των παιδιών και των οικογενειών. Σημαντικές διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος αναπτύσσει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Μετά τη συμμετοχή του σε ημερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ο Δήμος διευρύνει την εξωστρέφειά του μέσω συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Σπυριδούλα Κόκαλη, συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίαση της κοινής δράσης του Δήμου με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για πραγματικές τοπικές προκλήσεις.
6: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε πέρσι, καθώς όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να το πω έτσι, όταν λοιπόν ο Δήμος δηλαδή είχε κάνει αρκετά μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης και ο συνδετικός μας κρίκος ήταν ένας συντοπίτης μας, καθηγητής πλέον στο Πανεπιστήμιο αυτό, ο κύριος Σπυρίδων Κούστας. Τον οποίο ευχαριστώ δημόσια, ήταν και παλιότερα μαθητής μου και είναι και ιδιαίτερα συγκινητική συνεργασία αυτή. Έτσι λοιπόν, πέρσι, αν θυμάστε, το είχαμε προβάλει ξανά. Υπήρχαν 17 φοιτητές μεταπτυχιακοί κιόλας του συγκεκριμένου καθηγητή, οι οποίοι ασχολήθηκαν αποκλειστικά σαν τη μεταπτυχιακή τους εργασία στην περιπτωσιολογική μελέτη του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, την οποία και παρουσιάσανε τον Ιούνιο πέρσι, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, την ημέρα που είχαμε διοργανώσει την γιορτή για τους ρηπίτες, τους επαναλαμβανόμενους ρηπίτες, που κάνουμε και εμείς κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν είχαν ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργασία τους αυτή. Και φέτος, ένα χρόνο μετά, η συνεργασία αυτή συνεχίζεται. Και αυτό ήταν και ο ένας από τους δύο λόγους που καλέστηκα στην Νιρεμβέργη. Με άλλους 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, του FAU της Νιρεμβέργης, να εργάζονται πάνω στο πρόγραμμα ZOE. Εδώ λοιπόν έχουμε διευρύνει τη συνεργασία μας. Πλέον δεν αφορά τη μελέτη των παιδιών πάνω στην διαχείριση των αποβλήτων μόνο, αλλά σε όλα όσα κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος σαν Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, αυτά που προανέφερα, δηλαδή την προστασία της θαλάσσιας ζωής, την προστασία των φυσικών μας μνημείων, των αρχαιολογικών μας μνημείων, της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη, του Ερημίτη, και όλα αυτά συγκεκριμένα και ονοματισμένα μαζί με τα ονόματα των χωριών που βρίσκονται, των κοινοτήτων μας, και με φωτογραφίες και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Νιρεμβέργης, σε ένα κοινό το οποίο αποτελούνταν από ακαδημαϊκούς, από καθηγητές δηλαδή, φοιτητές, αλλά και ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και την τεχνολογία γενικότερα.
0: Τις παραλίες της Βόρειας Κέρκυρας, Αρίλας και Αγιώργης Πάγων επέλεξαν και φέτος οι χελώνες καρέτα-καρέτα για να εναποθέσουν τα αυγά τους. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, η αρμόδια αντιδήμαρχος Σπυριδούλα Κόκαλη, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην απαιτούμενη περίφραξη γύρω από τις φωλιές, έτσι ώστε να προστατευτούν από την ανθρώπινη παρουσία.
6: Ανακοινώνουμε λοιπόν και μέσα από την εκπομπή σας 5 φωλιές θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα 4 στον Αρίλα, στην παραλία του Αρίλα, και μία που σήμερα Μόλις πριν από 10 λεπτά μας ενημέρωσαν στον Άι Γιώργη των Πάγων, στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήταν και πέρσι. Αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, όπως ξαναείπα, διότι είναι οι τουρίστες και είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι και επιχειρηματίες φέτος πρώτη φορά που μας καλούν να μας ενημερώσουν. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει την ευθύνη και να ενημερώσει φυσικά τον αρχαίο μέσω της ειδικής πλατφόρμας, έτσι ώστε να καταγράφουν στο αρχείο τους και αυτοί πού υπάρχουν οι φωλιές αυτές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την ίδια στιγμή να περιφράτουμε τις φωλιές αυτές και να τοποθετούμε τις ανάλογες πινακίδες, έτσι ώστε να προστατεύονται οι φωλιές αυτές και να μην οι λουόμενοι εν αγνία τους τις καταστρέφουν με τις ομπρέλες ή τις ξαπλώστρες κτλ. Η περίφραξη γίνεται με το ειδικό πλαστικό υλικό, το οποίο έχει να κάνει, το οποίο είναι μαλακό και έτσι δεν μπορεί να εμποδίσει σε τίποτα το κομμάτι της φυγής των μικρών από τα μικρά χελωνάκια. Αλλά πέρα από αυτό, αφήνουμε ένα κομμάτι 20 πόντων από την παραλία μέχρι το δίχτυ αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να διαφύγουν με ασφάλεια. Και μέσα στη φωλιά αυτή τοποθετείται και η πινακίδα αυτή, η οποία δίνει ακριβώς το στίγμα ότι είναι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας που προστατεύει τη φωλιά αυτή, έτσι ώστε να μην ενοχλείται. Ναι. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πέρσι πάρα πολύ έντονα με την εμφάνιση των πρώτων φωλιών. Και φυσικά ήταν και η αφορμή, πρέπει να σας πω, για τη δημιουργία του πρώτου περιβαλλοντολογικού προγράμματος που θεσπίζει ο ίδιος ο Δήμος σε όλη την Ελλάδα, του προγράμματος ΖΟΗ.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια φιλόδοξη παραγωγή που παντρεύει τη βενετσιάνικη παράδοση με την κερκυραϊκή ντοπιολαλιά. Το ΔΥΠΕΘΕ ξεκίνησε τη θερινή του σεζόν παρουσιάζοντας τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Καρλο Γκαλντόνι. Οι παραστάσεις θα δίνονται μέχρι και σήμερα στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μοντρεπό. Η πολυπληθής αυτή παραγωγή επιστρατεύει μια μεγάλη ομάδα ντόπιων ηθοποιών και μουσικών για να μεταφέρει στο κοινό την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Πέτρος Γάλιας.
7: Ανοίγουμε τη θερινή σεζόν του ΔΥΠΕΘΕ με ένα έργο αγαπημένο του Κάρλο Γκαλντόνι, τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες. Το πρωτότυπο τίτλος είναι «Καυγάδε την Κιότσια», αλλά εμείς, η Κιότσια είναι ένα επίνιο της Βενετίας, ένα ψαροχώρι, ψαρογειτονιά, που εμείς το κάναμε Βενετσιάνικες Μπαρούφες, γιατί θέλαμε να εντάξουμε και να δώσουμε το μήνυμα στο κοινό ότι είναι κάτι που είναι δικό μας, κάτι που έχει σχέση με την Κέρκυρα, κάτι που έχει άμεση ταύτιση βιωματική με την Κέρκυρα. Και αυτό όχι μόνο από τη μετάφραση που έχει κάνει ο Άκης από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά, μιλάμε με ντοπιολαλιά, αλλά τόσο όσο να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που δεν είναι από την Κέρκυρα. Δηλαδή, ευχαριστηθούμε ντοπιολαλιά, αλλά με ένα μέτρο και με μια, για να βγαίνει άνετα και υπόθεση για τους μη γνωρίζοντες την άψογα την ντοπιολαλιά μας. Διαβάζοντας το έργο και σκηνοθετώντας το, ανακάλυψα, σκέφτηκα ότι η ιδανική μουσική για να περιβάλλει το έργο και για να το ζωντανέψει δεν είναι τίποτα άλλο από παραδοσιακή βενετσιάνικη μουσική. Ψάχνοντας λοιπόν και μελετώντας, επέλεξα κάποια κομμάτια και τα έδωσα στον Γιώργο τον Βλάχο που έχει κάνει την ενορχήστρωση, τη διασκευή και τη διδασκαλία των τραγουδιών και έγραψα τους στίχους. Οι στίχοι είναι ελληνικοί βεβαίως, αλλά δεν είναι μετάφραση των τραγουδιών, γιατί τα τραγούδια λένε για άλλα θέματα. Είναι παραδοσιακά, μιλάνε για άλλα θέματα. Εγώ βάλα στίχους που να μιλάνε οι ρόλοι. Δηλαδή είναι μέρος, τα τραγούδια είναι μέρος της παράστασης, δεν είναι διαλύματα. Μιλάνε οι ρόλοι και είναι αλυσίδα στην υπόθεση του έργου τα τραγούδια. Είναι πολλά τραγούδια ζωντανά, έχουμε ζωντανή ορχήστρα βενετσιάνικη. Και γιατί λέω το τονίζω αυτό, διότι η μουσική, αν δεν ξέρεις ότι είναι βενετσιάνικη, νομίζω ότι είναι κερκυραϊκή. Έχουμε την ορχήστρωση γίνει για δύο μαντολίνα, κιθάρα, ακορντεόν και κρουστά. Και αυτό από μόνο του, με το κλείνεις τα μάτια και ακούς αυτά το ήχο, λες ναι, είναι μουσικές δικές μας. Δεν είναι... Και εκεί φαίνεται και άμεση η επιρροή της βενετσιάνικης κουλτούρας τόσα χρόνια στην Αστική αλλά και στην Ήπεθρο. Κάνουμε φόκου σε μια γειτονιά ψαροχώρη, σε μια ψαρογειτονιά, φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως είναι δύο οικογένειες που ξεκινάνε τις μπαρούφες. Όπως λέμε και στην αρχή, ένας ρόλος λέει ότι οι άντρες λείπουν πολλές μέρες στα νυχτά, στη λαγκούνα, γιατί ψαρεύουν. Και έτσι μένουν μόνο στις γυναίκες. Και τι να κάνουν οι καημένες για να περάσει η ώρα, παστρόκια και μπαρούφες. Και γίνεται, λέει, τα γνωστά ρεμπόμπα. Τι γίνεται, είναι άνθρωποι που αγαπιούνται, είναι άνθρωποι της γειτονιάς, αλλά αρκεί. Εκεί που αγαπιούνται και μοιράζονται τα φαγητά, εκεί μοιράζονται τις ζωές τους, αρκεί ένα βλέμμα, μία λέξη και να γίνει μία παρεξήγηση και δυναμητίζεται όλη η ειρηνική ατμόσφαιρα και γίνεται καυγάς.
0: Η γυναικεία χοροδία Κέρκυρας γιορτάζει στη 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσκαλεί το κοινό σε μια επετειακή συναυλία την Τετάρτη σε 9 το βράδυ στο θέατρο της Ελένας Βραχοπούλου στο Mont Repos με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή σε μια αναδρομή στη δεκαετή πορεία της χοροδίας. Στη μουσική βραδιά συμμετέχουν η ανδρική χοροδία της Κέρκυρας, η ερμηνευτρία Σταματίνα Καρύδη, ο ακορντεονίστας Γιάννης Κουρκουλός. Τη μουσική διεύθυνση και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Δήμητρα Καλογεροπούλου που μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Είναι καλοκαίρι, είναι επετειακό το θέμα. 10 χρόνια γυναικεία χοροδία. Δεν θα είναι κάτι βαρύ σε πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από γκόσπελ, παραδοσιακά, σύγχρονα, από διάφορα είδη. Θα περάσει η γυναικεία και το αντρικό σχήμα που θα είναι χαρά που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την γιορτή, μπορούμε να το πούμε, που θα δώσει με το δικό του χρώμα το μοναδικό των αντρικών φωνών μέσα από κάποια σερενάδα, ένα έργο του προσωπάρη του Σπύρου τη Κέρκυρα Σανπάς. Και οι γυναίκες θα μας περάσουν από διάφορα είδη, από gospel, από Dust in the Wind, μέσα από τους αθώους, τη μουσική των αθώων και η μουσική του κυρίου Στυλιανού. Ό,τι μπορεί έτσι να φανταστεί, κανένας μπορεί να τα ακούσει λοιπόν την επόμενη Τετάρτη. Είναι μικρό δείγμα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε μελωδίες και στοιχεία, όπου θα περάσεις από διάφορα στάδια, από διάφορους ήχους, από διάφορα είδη, χωρίς να βαρεθείς και να περιμένεις το τι γίνεται μετά. Το μέγιστο μια μισή ώρα. Να μην κουραστεί ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά σε ένα χώρο όπως είναι το Mont Repos, όπου η ζέστη δεν είναι όπως μέσα στην πόλη, όπως σε ένα άλλο σημείο, μέσα στα δέντρα, είναι διαφορετικά και δεν εμπνέει και διαφορετικά. Την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι χαρά μας που θα συνεργαστούμε με τον Γιάννη τον Κούρκουλο στο ακορντεόν και στην συνοδεία και στην κυρία Σταματίνα Καρύδη που θα τραγουδήσει. Θα υπάρξουν κάποια κείμενα μεταξύ των τραγουδιών που την αφήγηση έχει η κυρία Πάντσιου η Χρύσα και την επιμέλεια των κειμένων η Βάσου η Καβαδία. Φυσικά είναι μαζί μας η πιανίστα μας η κυρία Μαριλένα Ελούλ, που είναι πιανίστα και στα δύο σχήματα, και στην αντρική και στη γυναικεία.
0: Ένα μουσικό ταξίδι σε κάθε γωνιά του ελληνισμού υπόσχεται η μπαντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η οποία παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Ο Γύρος της Ελλάδας» σε μια συναυλία την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 στο χώρο του Προσκοπής του Φαλιράκη. Η νεαρή μουσική της μπαντίνας θα ερμηνεύσουν παραδοσιακές μελωδίες και μουσικά θέματα από το Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και από την Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη και την Κάτω Ιταλία. Στη συναυλία συμμετέχουν συγκεκριμένοι σολίστ και κυρκυριακή καντάδα και μαντολινάτα, ενώ τη διεύθυνση της μπαντίνας έχει αναπληρωτής αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Πύρος Ρουβάς. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των αθλητών της Κέρκυρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 στα Τρίκαλα, κατακτώντας 2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια και οδηγώντας το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας 2018 στην κορυφή της βαθμολογίας των ανδρών. Ξεχώρισε ο 17χρονος Δημήτρης Μουμούρης, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 35 εκατοστά, ενώ χρυσό στο επικοντό κατέκτησε και ο Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος με άλμα στα 5 μέτρα. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν ο Παναγιώτης Γκέκας στο επικοντό με νέο ατομικό ρεκόρ και η Δανάη Βλασερού στο τριπλούν με επίδοση 12 μέτρα και 84 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του Κερκυριακού Στίβου στις διεθνείς οργανώσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια και σήμερα στην βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία την Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρτη και ο Γιάννης Ανδριώτης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Παγιάτης, από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
10: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
11: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
12: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
13: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
12: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
13: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η ομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στην περιοχή της Λυτής. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο, άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων. Να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της R3 και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, σήμερα στη γη δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της R3 μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο

0: ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
1: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο ωραίο καστρό. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθυρα Κλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
2: Ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίρτ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η ένταση του φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112 δηλαδή.
1: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί βεβαίως, στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
2: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελλωγών ανέμων.
1: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρτη Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Μετά την επιβεβαίωση των

0: κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις μέσες εκτροφές ή στον αριθμό στη Νέα Σαπσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Βίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο Ιπποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων και στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της Οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοτολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες, οι δράστες αφαίρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων.
3: Δίκη, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα

0: από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και εστάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα, υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ή των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Πούμε τώρα, ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Είναι στην περιοχή.
1: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο, έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημέρωσε τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν 1532 δεντρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα, στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια. Είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και η Λίνκη τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους τυκλονσκεπάσματα ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεντρίλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολη και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στην Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων, κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στη Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε 9 δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος για την παράσταση κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν όψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ύδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμ από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς mm-hmm. και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παρετήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παρετήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλού, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος mm-hmm. Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. Θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6-8 πυροσβέστες σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο ρυθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο ανθιποσμιναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός ανθιποσμιναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριέα. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο, γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ, που λέει ότι ο ανθιποσμιναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο, και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικής τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα, και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους, για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μωραϊτίκων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμο Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης
13: Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
14: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε το μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτό μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική, Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Ναι.
15: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
16: Βίγκη, καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση, καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα, ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση, δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό, με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές, όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει κάνει zoom σε ένα από τα από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας, για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
19: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Ωραίο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο.
2: Εσάβριο.
1: Νομίζω...
2: Μετά το Ιβηρικό Ντέρμπι.
1: Υπερφορτώσαμε τον κόσμο πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δίνουμε τις κιτάλιες στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8.
2: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας.
1: Στον Χάλαντ της δημοσιογραφίας, στον Γρηγόρη Νιάκα.
2: Φοράνε το ίδιο σανδάλι.
1: Και εμείς
2: καλοκαιρινές διακοπές.
1: Το ραντεβού μας για αύριο γελάει πιο πηγαία ο δικός μας ο Χάλαντ. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμανιών, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά εργοστάσεων ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρεοπάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέντατορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, είχε εισεκαλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος σεισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιεράπετρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιεράπετρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων εκεί, παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο.
5: Και υπάρχει η Άσον αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές 7 από φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνο αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν καταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
7: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο
5: Ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοποίηση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους Δήμους.
5: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
7: Τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τόνι, τό

0: ουσιαστικά αγροθέτη ανακύκλωση ειδίκεται ο οικισμό τη Φιλοθέη. Γι' αυτό το λόγο κιόλα θα τεθεί, τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρηξη ανάγκη η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίε τη περιφέρεια να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
1: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατογύριακο στον οικισμό τη Φιλοθέη, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
0: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά το blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά ηλεκτροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι και αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε το blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
1: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
0: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσιερώς. Είναι μια επιχείρηση των προστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μία με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μία η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάς, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης. Και νωρίτερα ο Υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
1: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
0: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία. Και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υποκαταρρευτική έρευνα.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρο τη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
2: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
3: Ναι.
2: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε συμπυνθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
1: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό, χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της

0: Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
2: Τα οποία μας είπατε μην... είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
1: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοχηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε για όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δοχείο προϊόντων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια. Δεν χρειάζεται να πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
2: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτα Γιακοπούλου παραμένει πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά όπως είπαμε νωρίτερα. Και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον ομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
0: Ναι, γιατί
3: 4...
0: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
3: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, παράδειγμα η Αττική, και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ. Και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμα η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
0: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ, και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντιαίο Προεδρικό Συγκρότημα, γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
5: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
2: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
5: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ.
2: Σας ευχαριστώ.
5: Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
0: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
6: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην. Άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
2: Τώρα,
0: και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθετα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
6: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάση.
7: Επειδή φεύγει και...
6: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κτίσει 17 χρόνια πρόεδρο που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
0: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
8: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά είπε ότι είναι αυθαίρετο ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζαμουτλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που ήμασταν που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λίγο νωρίτερα και πάει στην εισαγγελία.
0: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
9: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμαστε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά. που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα Νότη επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
7: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιεκκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνιάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό ήταν μία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφές. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
0: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια, βέβαια, η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
9: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
7: Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνιάκης, την Παρασκευή. Αυτός ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης, παραδείχθηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για έναν λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει, για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των παραλαβικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μια ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρσιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναβεσωτές εκτάσεις, μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΤΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκευσιανού είναι στον αέρα, που ο Ρεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, εξαιρείται, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος
0: Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
9: Για την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
0: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
10: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος, Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός, συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάσου του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
10: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25% ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου, ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5% παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
11: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
0: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασκευμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής, τα εισπράξεις μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Mm-hmm. Με τη νέα διαδικασία λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο φιλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Mm-hmm. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ανεξάρτητης αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα.

0: Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
1: Αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
0: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστοι για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις με υποβοή, είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπριστικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα αγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός, αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχτές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχτές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να φεύγουν, να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη, και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη σε καταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα, έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι που θα φτάσει η ομάδα με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγή επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν εξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
0: Τι περιμένουμε?
1: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
0: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, ο Γιάννη Ιφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία και Ζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και, και από το Βέλγιο, που έκανε έσταση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έσταση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή, μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε στο σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
0: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα το οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια, η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταθεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στη συγκηρία εμφανίστηκαν τρεις από τρεις άλλοι από τους γιους του.
0: Ελένα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε μια μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
4: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 ντρόουνς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλτινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Μάλιστα, στις 12:39 το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Βιάνο Ηρακλείου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελεγχθεί πλήρως η φωτιά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι δύο Δήμοι, ο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ όπως γνωστοποίησε ο κ. Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά. Εξήγησε ότι προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικά και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες, και συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειες γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ υψηλός κίνδυνος σήμερα, εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Γαλλία και Πορτογαλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητάει ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το πρόβλημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιείται εντός της ημέρας. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο χώρο οργανωμένων οπαδών Αθλητικού Σωματείου Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην πλειονότητά τους και με απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων. Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 51 πρόσωπα.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Μουσικές ιστορίες. Επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτης.

φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα πάλι, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Μουσικές ιστορίες ζωντανά κοντά σας μέσα από το φιλόξενο δροσερό πάντοτε στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Δευτέρα, χρόνια τώρα, και ο Σπύρος Δουλιανίδης είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, παρέα με τον Σπύρο Παγιάτη στην κονσόλα και στην ρύθμιση του ήχου. Και εμείς πιστοί σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε σε αυτή την εκπομπή, θα συνεχίσουμε όμορφα, ήρεμα, τέτοια ώρα, τέτοιες μέρες, με τέτοια ζέστη, να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας δροσίσουμε. Συντονισμένοι βεβαίως είσαστε στους 99,3 στα FM, όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το διαδίκτυο, εκπομπή μας κοντά σας. Και η λέξη βιρτουόζος είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, τους αθλητές. Τι σημαίνει? Ότι σε αυτό που κάνουν είναι εξαιρετικοί, είναι αναγνωρίσιμοι, αγαπημένοι στο κοινό, έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και βεβαίως ξεχωρίζουν στον τομέα του καθένας. Εμείς βεβαίως μιλάμε για μουσική, μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για συνθέτες, μιλάμε για τραγουδιστές και για ερμηνείες. Βιρτουόζοι, ας ονομάσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπής, με άρωμα από Ιταλία, με άρωμα με πολλά και ξεχωριστά διάσημα ονόματα, πατέρα και γιο, συνεργασίες εξαιρετικές, αφιερώματα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, τα πιο πολλά live. Και κάπως έτσι πιστεύω ότι θα κυλήσει όμορφα και ξεχωριστά η εκπομπή μας. Όμως σαν πρώτη εκπομπή του Ιουλίου, εμείς πιστοί σε αυτό το οποίο έχουμε καθιερώσει, θα ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό. Να καλωσορίσουμε και εμείς τον Ιούλιο που ήδη βρίσκεται στην έκτη του μέρα. Από το καλαντάρι, Ιούλιος Πορθητής, Παντελής Θαλασσινός, μουσική και ερμηνεία, η στίχη βεβαίως του Ηλία Κατσούλη.

0: διαμέρα.
1: Και αφού λοιπόν καλωσορίσαμε τον Ιούλιο, ας πάμε στους Βιρτουόζους. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς από μια live συναυλία που έγινε το 2025. Ήταν για τον Παβαρότη αυτή η συναυλία, στη μνήμη του, με πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες πάνω στην σκηνή. Πλασίδο Ντομίνγκο, Ζωζέ Καρέρα, δεν θα μπορούσαν να λείψουν, Μποτσέλη, Μαρτσέλο Αλβάρες, Φραντζέσκο Μέλι, Άντζελα Γεωργίου, πια πάρα πολύ. Βόλο, βεβαίως ο Χάουζερ, ο ξεχωριστός τσελίστας. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή της 90ης επετείου από τη γέννηση του Λου Παβαρότη και 18 χρόνια μετά το θάνατό του το 2025, στην αρένα της Βερόνα έγινε μια πολύ μεγάλη συναυλία για να γιορτάσουν την καριέρα και τη μουσική κληρονομιά του Λουτσιάνο. Οι εμφανίσεις αυτές ήταν ξεχωριστές. Συνοδεύτηκαν από την ορχήστρα του Ιδρύματος Λουτσιάνο Παβαρότη, ένα σύνολο που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την καλλιτεχνική του κληρονομιά, και τα έσοδα αυτά της συναυλίας θα πηγαίνανε στην Πολόνια για την παράσταση Operazione Panne και ένα μέρος στο Ίδρυμα Λουτσιάνο Παβαρότη για την υποστήριξη των νέων τραγουδιστών όπερας και στο Μουσείο Οικίας στη Μόντενα. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή, γιατί θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από αυτήν την συναυλία και θα ξεκινήσουμε από τη συνύπαρξη με την καθοδήγηση του τσελίστα του Στεπιάν Χάουζερ, τον Ντομίνγκο τον Καρέρα και τον Ντιμάς, τρεις ξεχωριστούς τενόρους, live να τραγουδάνε ένα αγαπημένο τραγούδι, και δεν είναι τίποτα άλλο από το My Way του Κλοντ Φρανσουά, του Ζακ Ρεβό, στα αγγλικά του Πολάνκα, και βεβαίως ένα παγκόσμιο τραγούδι ύμνος, χωρίς περισσότερα λόγια. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε ξεχωριστές εκτελέσεις, και βεβαίως αυτή εδώ είναι μία από αυτές τις ξεχωριστές που θα ακούσουμε πρώτη φορά από την εκπομπή μας.

τι άλλο να πω, ένα αριστούργημα με την συμμετοχή δύο σπουδαίων ερμηνευτών του παρελθόντος, όπως είναι ο Καρέρας και ο Ντομίνγκο, μαζί με δύο ξεχωριστούς σύγχρονους, πιο σύγχρονους καλλιτέχνες, τον Ντιμάς, τον Τενόρα και τον Τσελίστα και Σόουμαν Χάουζερ, που βεβαίως μας έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ερμηνείες του. Και συνεχίζουμε με ένα αριστούργημα άλλο. Ένα μεγάλο αριστούργημα του Λούτσιο Ντάλλα που διηγείται έναν αληθινό έρωτα που νίκησε τη μοναξιά. Βεβαίως μιλάμε ότι αν είχαμε μια ευκαιρία να πεταχτούμε κι εμείς σε ένα ειδηλιακό τόπο, θα πηγαίναμε στο Σορέντο της Ιταλίας, ήλιος, θάλασσα, έρωτας, νοσταλγία, και κάπου κάπου ακούγονται οι στίχοι «Τι βόλιο μπενεσάι, μα τάντο τάντο μπενεσάι». Οι στίχοι λοιπόν αυτοί, όπως καταλάβατε, ανήκουν σε ένα βιωματικό τραγούδι του αημνήστου Λούτσιο Ντάλλα, το «Καρούζο». Το «Καρούζο» είναι ένα οπερετικό τραγούδι, γράφτηκε το 1986 από τον Λούτσιο Ντάλλα, που το ερμήνευσε και πρώτος, αξέχαστη και μοναδική εκτέλεση του Παβαρότη, ένα κομμάτι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που υπήρξε πραγματικά, ο Ενρίκο Καρούζο, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές όπερας της Ιταλίας, τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα. Το ερμηνεύει ο Χάουζερ με το τσέλο του, με την συνοδεία του Ματέο Μποτσέλι, γιο του Ανδρέα Μποτσέλι, ζωντανό κι αυτό από μια ξεχωριστή παρουσία στους βιρτουόζους της Ιταλίας σε τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Κι όμως ήταν ο Ματέο Μποτσέλη, όμορφη ξεχωριστή φωνή, μια χρειά που μοιάζει βεβαίως πάρα πολύ στον πατέρα του. Και θα ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον Χάουζερ αυτή τη φορά να τον συνοδεύει σε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια από το άλμπουμ με τον τίτλο «Cieli di Toscana» του 2001, τραγούδι που γραφτήκε από τον Πιερ Πάολο Γκουερίνι και Πάολο Λουτσιάνι, από τα πιο δημοφιλή του και γνωστά τραγούδια, και ο τίτλος του «Μελοδράμα», Ανδρέα Μποτσέλη, Στεπάν Χάουζερ.

τραγούδια που σε πραγματικά κλείνοντα τα μάτια σε κάνουν να ονειρεύεσαι, να ξεχνιέσαι και, τίποτα, και πάρα πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Καρούζο και το Σορέντο, να δω τώρα μια ευκαιρία να ακούσουμε μια πολύ μελωδική ξεχωριστή συνύπαρξη του Στεπιανχάουζερ με τσέλο και της Καρολίν Κάμπελ σε βιολί. Και όλα αυτά ερμηνεύοντας χωρίς να χρειαστεί φωνή, μια και τα δύο έγχορδα ξεχωρίζουν και πραγματικά είναι σαν να ακούς φωνή, το «Torna Sorrento», η «Γύρνα στο Σορέντο», η «Come back to Sorrento» σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, για να δεις πόσο όμορφη είναι η θάλασσα, εμπνέει πραγματικά πολλά συναισθήματα και εσύ που τη βλέπεις ακόμα και αν είσαι ξύπνιος σε κάνει να ονειρεύεσαι. Μην με αφήσεις με αυτό το βάσανο, θέλω να γυρίσω, να γυρίσεις πίσω στο Σορέντο. Δες αυτή τη θάλασσα, τι θησαυρούς έχει, κοίτα γύρω γύρω τις γοργόνες που μαγειμένες σε κοιτούν και πολλά άλλα όμορφα λέει το τραγούδι. Από μια συνύπαρξη λοιπόν των ξεχωριστών Χάουζερ και Καρολίν Κάμπελ, το Σορέντο, από μια συναυλία 2018 live από την αρένα της Πούλια στο Ζάγκρεπ της Κροατίας.

Είμαστε κάπως στο ίδιο μοτίβο. Θα συνεχίσουμε ίσως πιο ανάλαφα με ρυθμούς, όπως στο στυλ Μπόζα Νόβα, το τραγούδι του Τόνι Ρένς που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Πάλι ο Ματέο Μποτσέλη το ερμηνεύει, δεν είναι άλλο από το Quanto Quanto. Μια μεγάλη επιτυχία του Σαν Ρέμο 1962, αργότερα έγινε κατάκτησε την κορυφή των τσάρτ και βεβαίως το έχουν τραγουδήσει άπειροι καλλιτέχνες και έχει γίνει παγκοσμία επιτυχία. Ματέο Μποτσέλη, Quanto Quanto.

Και από τότε που δημιούργηθηκαν για πρώτη φορά, αρχές της δεκαετίας του 80, οι Τρεις Τενόροι ξεκίνησαν μια ξεχωριστή παράδοση να δημιουργούνται αργότερα συναυλίες και κάθε σπουδαίος και μεγάλης καλλιτέχνης να κάνει παρουσιάσεις με τους φίλους του, όπως Παβαρότι and Friends, Ντομίνγκο, Καρέρα και όλοι οι υπόλοιποι, Μποτσέλ πιο μετά. Και κάπως έτσι ήταν και η συναυλία αυτή που έγινε με τον Χάουζερ, και αλλά γενικότερα οι συναυλίες του Χάουζερ και οι επιτυχίες που έχει κάνει και η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει σε όλον τον κόσμο. Και βεβαίως αυτό δείχνει το πόσο επιτυχημένος είναι καλός καλλιτέχνης, διότι μιλάμε για εκατομμύρια θεατών που πάντα σειραίουν και για εισιτήρια που κλείονται χρόνο πριν για να δουν ζωντανά κάποιους από αυτούς. Αυτή ήταν η επιλογή σήμερα από την εκπομπή μας με τέτοιες συνεργασίες. Μία από αυτές είναι και το με τον Χάουζερ πάλι να συνοδεύει τον Πλασίντο Ντομίνγκο στο Μπέσαμε Μούτσο. Φίλαμε πολύ, φίλαμε ακόμα ένα μπολερό του 32, παρακαλώ, 1932, από την Μεξικανή Κονσουέλο Βελάσκουεθ, τα σημαντικότερα τραγούδια της ιστορίας της Latin μουσικής, το πιο δημοφιλές pop standard του 20ου αιώνα και ένα jazz standard. Και το 1999 αναγνωρίστηκε στο πιο ηχογραφημένο και διασκευασμένο ισπανόφωνο τραγούδι όλων των εποχών.

Είπαμε οπερατική, συμφωνική, θα έλεγα με βιρτουόζο στη σημερινή μας εκπομπή, και το Κιζάς Κιζάς είναι ένα δημοφιλές τραγούδι που γράφτηκε το 1947 από έναν κουβανό συνθέτη ονόματι Οσβάλντο Φαρές, και βεβαίως τραγούδι και αυτό που γράφτηκε και στα αγγλικά με τον τίτλο Perhaps και με ιταλικές εκδοχές Κιζά Κιζά, και στα γαλλικά επίσης με ένα ξεχωριστό τίτλο. Ο Ανδρέα Μποτσέλη με την Τζένιφερ Λόπες το απογειώνουν. Κιζάς, κιζάς.

Και ένα τραγούδι που βεβαίως ακούτε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω από μια τέτοια σημερινή εκπομπή, με την ερμηνεία του Ανδρέα Μποτσέλη, η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, αλλιώς La Vida è Bella, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς περισσότερα μάλλον λόγια.

πολύ ξεχωριστή ερμηνεία, τι να πούμε, 1997, με την ερμηνεία του Μπενίνη, μουσική βεβαίως του Πιοβάνη, τι άλλο να πω, μια ξεχωριστή αγαπημένη ταινία και μουσική βεβαίως, και πάντα εσύ να θυμόσαστε ότι σε κάποια γωνιά της γης υπάρχει πάντα κάποιος που αισθάνεται και σκέπτεται σαν εσάς, και κανείς δεν είναι μόνος και έχει να σας διηγηθεί μια ξεχωριστή μουσική ιστορία. Και κάπως έτσι σιγά σιγά, 9 λεπτά πριν τις 4, εμείς με το Time to Say Goodbye, Conte Partiro, θα ακούσουμε Πατέρα και Υιό, τον Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον Ματέο, σε μια διασκευή του Hans Zimmer, στο αγαπημένο και πια παγκοσμίου φήμης τραγούδι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Πλάσιντο Ντομίνγκο, Ζωζέ Καρέρας και Στεπιάν Χάουζερ από την αρένα της Βερόνα, όσο λεμείο φουνικουλή φουνικουλά, τι άλλο να πούμε για αυτά τα τραγούδια. Εκπομπή λοιπόν Μουσικές Ιστορίες έφτασα στο τέλος της. Σπύρος Δουλιανίδης, τριπημέλα και παρουσίασή τους μαζί με τον Σπύρο Παγιάντη στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να ακούτε ωραία μουσική και με εμείς βεβαίως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα, να σας κρατήσουμε συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, να είστε καλά μέχρι τότε, να χαμογελάτε και να ακούτε, όπως είπαμε, ξεχωριστή μουσική. Αυτό είναι σημαντικό.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Ρώσεων. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσο. Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τη ρητή κατοχήρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τη ρητή δυνατότητα επιβολής προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μια 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για σχεδόν ένα μήνα μια 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο που απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη Βόρειο 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Σύνορα. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Διαστημικό ροκ. Έτσι το ονομάζουν οι Muse στο 10ο στούντιο άλμπουμ. Ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια του καινούργιου αιώνα. Ο Matt Bellamy είπε για αυτό το άλμπουμ ότι δημιούργησαν έναν δίσκο που εξερευνούν θέματα κοσμικού μυστηρίου. Σήμερα, όπως πάντα, αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας για κάποια πράγματα από αυτά που παίζουμε ή για οτιδήποτε άλλο αφορά

Gospel Oak, το καινούριο των Wolf Alice. Όπως επίσης μετά από καιρό νομίζω, δεν θυμάμαι αν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια δίσκο, τον Dinosaur Junior, έχουμε καινούριο άλμπουμ με το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Several Got Away, Dinosaur Junior.

Dinosaur Junior, και Several Got Away. Τώρα την Πέμπτη που μας έρχεται, μεθαύριο 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, ο κόσμος προσκαλεί τους ακροατές σε μία στιγμή που μία ώρα, δύο ώρες πώς το κρατήσει, για αποκλειστική πρώτη ακρόαση του καινούργιου άλμπουμ των Rolling Stones, την Πέμπτη εδώ σε ένα από τα στούντιο της ΕΡΤ. Αυτό το άλμπουμ που έχει συζητηθεί τόσο πολύ, και μετά από τόσα χρόνια αυτό το μοναδικό συγκρότημα έχει καινούργια τραγούδια που ήδη παίρνουν απόλυτα θετικές κριτικές από ό,τι διαβάζουμε, τα πρώτα δείγματα. Οι ακροατές που θέλουν να είναι σε αυτή την ακρόαση θα διατεθούν οι προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος 93,6, και θα υπάρχουν εκεί διπλές προσκλήσεις, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για να βρείτε πρόσκληση για να ακούσουμε μαζί. Θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ αυτός που ακούτε τώρα εδώ σε αυτή την εκπομπή, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Δηλαδή είναι τρεις διαφορετικές γενιές, για να μιλήσουμε για αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε το 60 και εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Την Πέμπτη στις 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα εδώ στην ΕΡΤ. Κόσμος 93,6.

Είναι οι Rolling Stones και πάμε σε κάποιους άλλους τώρα που ξεκίνησαν μαζί με τους Stones και έχασαν ένα από τα μέλη τους το περασμένο διήμερο. Το συγκρότημα είναι η Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Teach. Έφυγε από αυτό το group ο John Diamond, ένας από τα μέλη του συγκροτήματος, σε ηλικία 81 ετών, την επόμενη μέρα των γενεθλίων του. Αυτό το group ήταν από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 60 στην Αγγλία και όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην χώρα μας είχε κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους single τότε. Ήταν από τα συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αγγλία, αλλά δεν ανήκουν σε εκείνα που πέρασαν και στην άλλη πλευρά. Πάρα πολλά βρετανικά group και τότε και μετά και τώρα και παλαιότερα δεν είχαν την τύχη να πιάσουν και στην Αμερική. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Teach είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. The Legend of Xanadu.

προσπαθήσουμε να σκουπίσουμε το CD. Είδατε, άλλοτε κολλάνε οι δίσκοι. Λέγαμε στα CD ότι θα ήταν καλύτερα, αλλά και αυτά έχουν τα προβλήματά τους. Για να ακούσουμε πάλι. Είδατε, εμείς θέλουμε, επιμένουμε να έχουμε φυσικό προϊόν. Για ξεκινήστε το πάλι να δούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει F-35 και τους κινητήρες θα χαλάσει η ισορροπία στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 42χρονη βασάνιζε στο Ηράκλειο Κρήτης επί ένα μήνα 55χρονη που φιλοξενούσε και τη βιντεοσκοπούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο καλός μας φίλος Πέτρος εδώ μας λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το Legend of Xanadu, έγινε μεταγενέστερη επιτυχία για την Olivia Newton-John. Είναι διαφορετικό το τραγούδι εκείνο, είναι το ίδιο θέμα αλλά είναι διαφορετικό τραγούδι, αλλά είναι το ίδιο θέμα, πολύ σωστά. Τώρα, θέλω να σταθώ στο συγκρότημα αυτό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν τότε. Παρόλο που, όπως σας είπα, κυκλοφορούσαν οι δίσκοι στην Ελλάδα των Dave D, Dozy B, Meek & Teach, και αυτό που ακούσαμε ήταν μια τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να σταθώ σε ένα άλλο τραγούδι που οι περισσότεροι ίσως το ακούσετε σήμερα για πρώτη φορά. Τώρα είναι τραγούδι του 66. Κυκλοφόρησε σε δίσκο Φοντάνα και στην Ελλάδα το 66 το φθινόπωρο. Ένας από αυτούς είχε ελληνική καταγωγή. Έτσι είναι ίσως το μοναδικό συγκρότημα από τα αγγλικά που βγήκαν τότε με Beatles, Rolling Stones και όλοι αυτοί, που ηχογράφησαν ένα τραγούδι με ελληνικό χρώμα και με αλλαγές στο τέμπο του τραγουδιού που οδηγούν σε συγκρίσεις με τη σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη ο χορός του Ζορμπά και που το ανέβασαν μέχρι το νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ. Όχι μόνο στην Βρετανία, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη το τραγούδι έγινε επιτυχία. Αξίζει να το ακούσουμε, γιατί είναι ιστορικά, ας πούμε, πράγματα που κάποιοι θα πρέπει, οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν, να τα μαθαίνουν. Αυτή λοιπόν είναι η Dozy B, Meek & Teach. Ή ακούστε.

Το ξέρατε? Δεν είναι απλά ότι το ηχογράφησαν. Είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 66-67 στη Βρετανία, τότε που οι Beatles είχαν έρθει στην Αθήνα. Θυμόσαστε τους Avalanches? Τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ, και έτσι θα σας τους θυμίζω και με παλαιότερο κομμάτι, αρχές του αιώνα. Ξαφνικά οι Avalanches επανέρχονται. Avalanches και Jamie XX, Every Single Weekend.

Avalanches και Jamie XX. Η σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Μας άρεσαν πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή και παίζαμε πάρα πολλά κομμάτια τους στις αρχές του αιώνα. Έτσι λοιπόν έφερα 2-3 από αυτά τα CD για να σας τους θυμίσω έτσι. Να κάνουμε και μια αναδρομή πιο σύγχρονη, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον αιώνα. Για πρώτη φορά τους ακούσαμε, τους Avalanches, εκεί ήταν αρχές του 2000. Είναι ένα συγκρότημα που έβγαλε 3 βασικά άλμπουμ, αλλά 5 με 7 νομίζω EPs, extended play, και πάρα πολλά mixtapes και singles. Το πρώτο άλμπουμ τους που είχε εντυπωσιάσει και ήταν στα καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλά έντυπα τότε ήταν το Since I Left You.

Ένα εξαιρετικό ηλεκτρονικό συγκρότημα από την Αυστραλία άνοιξαν νέους δρόμους. Αυτή η μουσική που έπαιξαν τότε και που συνεχίζουν, μετά από πολύ καιρό έχουμε καινούργιο τραγούδι που ακούσατε, ανήκει σε ένα είδος μουσικής που λέγεται Plunderphonics. Ένα μουσικό είδος το οποίο τα κομμάτια κατασκευάζονται με sampling αναγνωρίσιμων μουσικών έργων, ένας όρος που επινοήθηκε το 1985. Από τους προτεργάτες είναι αυτό το συγκρότημα. Ακούμε τραγούδια των Avalanches. Αυτό είναι από ένα άλμπουμ που είχαμε και στα καλύτερα της χρονιάς, αργότερα το έβγαλαν. Κυκλοφόρησε 1η Ιουλίου του 2016, δηλαδή πριν 10 χρόνια. Άνοιξαν δρόμους αυτοί. Το άλμπουμ λέγεται Wildflower.

Έβλεπα καθώς έφερα τα CD να τα παίξουμε σήμερα, ότι εκείνη τη χρονιά, το 16, μερικά από τα πιο διάσημα site, όπως ας πούμε το Pitchfork, Rough Trade, Q, το Spin, ο Guardian, το είχαν άλμπουμ της χρονιάς αυτό. Frankie Sinatra λέγεται αυτό το τραγούδι των Avalanches. Ένα μοναδικό κολλάζ

things βέβαια. Να λοιπόν και κάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Να μην πηγαίνουμε μόνο στα 60, τα 70, τα 80 και τα 90. Avalanches. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μέρες. Βέβαια δεν θα είναι ευχαριστημένη η Μαντόνα που τη στιγμή που έβγαλε καινούριο άλμπουμ και έχει υπολογίσει ότι δεν θα υπάρχει κάποια άλλη κυκλοφορία, βγάζει η Superstar, μία από τις 2-3 Superstar αυτού του αιώνα, καινούριο τραγούδι. Έτσι παίρνει αρκετή δημοσιότητα και βασικά θα δούμε, μπορεί να πάρει και περισσότερο δημοσιότητα, γιατί μόλις βγήκε το καινούριο της Beyoncé.

Πολύ ενδιαφέρον. Το έχει. Καταφέρνει 25 τόσα χρόνια μετά να βγάλει ένα τραγούδι, τουλάχιστον αυτό που ακούσαμε, που είναι απόλυτα επίκαιρο. Απόλυτα επίκαιρο. 2 χρόνια έχει να βγάλει καινούριο από το Cowboy Carter. Είναι το πρώτο που βγάζει μετά από τότε. Ήταν το 8ο άλμπουμ της. Beyoncé, και στην παραγωγή είναι η ίδια με τον Super.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός. Τρεις ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως και να το κάνουμε διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε μαζικές εκενώσεις κατοίκων στη Νότια Γαλλία, όπου μένεται μια δασική πυρκαγιά, προχώρησαν οι αρχές, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός πρώιμου καλοκαιρινού καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή σε περισσότερα από 10.000 άτομα να απομακρυνθούν από 12 κομοπόλεις και χωριά στους πρόποδες των Γαλλικών Πυρηναίων, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μια 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για περίπου έναν μήνα μια 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο, όπου απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγει από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με 34, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο Earth News. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους.
6: Τα χρόνια.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com artinfo.gr.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας. Αφού τα κατάφερα και ήρθα σήμερα και γιατί είχα αρχίσει να μπερδεύω τις ημερομηνίες και νόμιζα ότι είμαι σε άδεια. Πάλι καλά. Είναι μόνο 6 του μήνα, 6 του μηνός Ιουλίου και είναι η μέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε στο Earth News Radio. Για την πρώτη ώρα μέχρι τις 6 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Έτσι και αλλιώς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να τα ακούτε on demand και από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO. Και το λέω αυτό γιατί το 2ωρο, 5 με 7 που θα κάνουμε και σήμερα εδώ στη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio 105,8 μπορείτε να το ακούτε ολόκληρο και από τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στο ΕΡΤ ECO on demand. Το μαρτύρησα ήδη λοιπόν ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα θα κάνουμε τα δύο ώρα μας 5 με 7 εδώ το απογευματόβραδο ή το απογευματάκι του Ιουλίου με τον ήλιο ακόμα πάρα πολύ ψηλά και τη ζέστη επίσης.

μετά από ένα Σαββατοκύριακο κυριολεκτικά που κάει και πολύ μεγάλο ποσοστό των δασών εκεί στο Ωραιόκαστρο. Ήδη βλέπω μπροστά μου τα καθηλωτικά στοιχεία, τα αδιάσυστα και αδιάψευστα, ότι μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει στάχτη 700.000 στρέμματα και μέσα στην, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τη μεγάλη φωτιά στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα είχαν πέσει πάνω, είχαν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιήθηκαν για να την σβήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, ο απολογισμός σε κάθε περίπτωση είναι τραγικός.

Προχωράμε όμως με το κεφάλι ψηλά, προχωράμε και συνεχίζουμε όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χαίρομαι πραγματικά, εκτιμώ και θαυμάζω τους ανθρώπους που στα social media αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, ειδικά όταν περνούν μια περιπέτεια υγείας. Πόσο θάρρος χρειάζεται για να το πούν και ταυτόχρονα να δώσουν θάρρος και σε αυτούς που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο, απλά δεν το λένε. Γιατί όταν σου συμβαίνει κάτι, δεν φτάνει που σου συμβαίνει εσένα κάτι. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τον περίγυρο και πολλές φορές και το στίγμα. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, ήδη δηλαδή μίλησα για τα δάση, αλλά μου προέκυψε τώρα το θέμα που ήθελα έτσι και αλλιώς να σχολιάσουμε γύρω από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Και ειδικά για τους νοσηλευτές, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ακόμα εν έτη 2026 γινόταν η συζήτηση, πρέπει να πέρασε, να ψηφίστηκε, δεν το έχω προλάβει να το δω, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έβλεπα, χωρίς να θέλω να σας βαρύνω πολύ, αλλά είπαμε αυτά έχει η ζωή, έβλεπα μια φωτογραφία τόσο σοκαριστική που ανέβασε στο Facebook του ένας νοσηλευτής. Και είναι η μονάδα των επιγόντων μετά από τη διαχείριση ενός περιστατικού. Μία μικρή Γάζα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, των επιστημών υγείας, σε όλο τον κλάδο, δεν πρέπει ποτέ κανείς να λέει το παραμικρό. Ειδικά όταν αυτοί υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

0: καλά θα κάνετε.
1: Solo aparecen dos cosas. La luna.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και αναρωτιέται τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει η Έλενα, πού το πάει. Περιμένει να δει αν θα καταλήξω κάπου.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado.
0: Δεν το έχω σκοπό. Νομίζω ότι έχω σκοπό να το τραβήξω πάρα πολύ, γιατί έχω σημειώσει στα φυλάδια μου εδώ, αλλά και στα φυλάδια της καρδιάς και του μυαλού, πάρα πολλά, που όλα δείχνουν προς μία κατεύθυνση.
2: Λούνα, άγουα, τέρα, σόλ, σόλος, estamos, tú y yo. Λούνα, άγουα, τέρα, σόλ.
0: Σε ένα πράγμα λοιπόν, στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα 2026, πώς το λέμε, 2026, 2.0, αυτό ήθελα να πω, προς τα εκεί κατατείνουν, με όλα τα, με όλη την παθογένεια, αλλά και όλα τα πράγματα που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα.

ανάμεσα στις γενικότερες παθογένειες. Δεν υπάρχει βέβαια ακριβώς ο πληθυντικός της λέξης, αλλά τέλος πάντων μέσα στα γενικότερα προβλήματα έρχεται και αυτό με τις καθυστερήσεις της πτήσης από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Μια σύσκεψη από τις 4 είναι σε εξέλιξη, ίσως είτε του Earth News είτε ο Γιώργος Κοβός που την παρακολουθεί ο συνάδελφος να μας δώσει κάποια στοιχεία όταν τα έχουμε. Σύσκεψη γενικώς των αρμοδίων φορέων έτσι, και όλων αυτών που εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θέμα. Πάντως από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας, της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, βγήκαν και λένε καθυστερήσεις. Το αντίθετο, έχουμε μείωση του χρόνου καθυστερήσεων. Άντε, αντελογαριαστείτε τώρα εσείς. Δηλαδή από 6,5 λεπτά αναπτύσσει έχουμε κατέβει λέει στα 4,5. Έχουμε μία πτώση στις καθυστερήσεις, μείωση στις καθυστερήσεις της τάξης του 31%.

Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε την Ελλάδα μη δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, πάντως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο τομέα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε όχι ακριβώς την γκρίνια, αλλά να σταματούμε σε διάφορους σταθμούς και να έχουμε να λέμε κάτι από όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει και από όλα αυτά που μαθαίνουμε, είτε από το ρεπορτάζ, είτε από αυτά που ζούμε, ρε παιδί μου. Και ένα από αυτά που ζήσαμε ήταν η χθεσινή καταπληκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

λοιπόν μεγαλειώδη συναυλία. Είχε προηγηθεί το παιδί τραύμα και ο Παν-Παν. Αλλά μόλις βγήκε ο Παύλος, βέβαια έγινε χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Πολύ ωραία συναυλία. Και ο ίδιος είπε ότι ήταν ίσως η ωραιότερη συναυλία της ζωής του. Έχει το δικό του κοινό ο Παύλος Παυλίδης, που τον ακολουθεί όπου πηγαίνει και ό,τι κάνει. Εδώ να προσθέσω και το φανταστικό εικαστικό, την εικαστική δημιουργία που πλαισίωνε καταπληκτικά τη συναυλία, διαχειρός Στέφανου Ρόκου, του πολύ καλού φίλου εικαστικού Στέφανου Ρόκου.

Και η χθεσινή βραδιά ήρθε να προσθεθεί ως ένα ακόμα διαμαντάκι σε όλα τα συναυλιακά, θεατρικά, κινηματογραφικά, πανηγυρικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο τώρα το καλοκαίρι. Και το πανηγυρικά το λέω γιατί πράγματι και τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους, ακόμα και εντός Αττικής αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, με αφορμή ή χωρίς αφορμή. Έχουν ξαναγίνει της μόδας, παιδιά, τα πανηγύρια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω τώρα για τις πολύ νεαρότερες ηλικίες, έτσι, που αγκαλιάζονται όλοι μαζί, που χορεύουν, που υπάρχει κανονική ορχήστρα, τα κλαρίνα, τα βιολιά, τα πάντα. Και τα ανάλογα, τα γύρω-γύρω. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουμε έρθει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση, την οποία όσο πάμε και θα την κλιμακώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε μαζί μας και να μην είστε τώρα, θα είστε όταν μας ακούσετε on demand. Μια καλησπέρα, ένας χαιρετισμός από όλους εμάς εδώ, δηλαδή το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου, την Δέσποινα Σαρκίρη και εμένα, Έλενα Καραγιάννη. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, παρέα, για να ξεδιπλώσουμε μαζί αρκετή από την επικαιρότητα που έχουμε εμείς διαλέξει και που έχει απομείνει, είναι η αλήθεια, γιατί από το πρωί ακούτε πάρα πολλά και έχουν προκύψει και άλλα από τα πολιτικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοσκοπήσεις, ευρήματα, εκτιμήσεις, ο χρόνος των εκλογών, το κόμμα Σαμαρά που, πώς το λέει αυτό, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε κάπως έτσι, πώς το λέει ο λαός, με την παρέμβαση μέσω του TikTok, δηλαδή τα ύστερα του κόσμου. Θα περίμενε ποτέ κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα χρησιμοποιούσε το TikTok για την επικοινωνιακή του στρατηγική? Δεν θα το περίμενε. Και κάποιοι λένε ότι δεν του τέριαζε, γιατί είναι άλλο το προφίλ του. Άλλοι λένε ότι επειδή ακριβώς έκανε αυτό τον εσωτερικό διάλογο, ερώτηση-απάντηση, μια χαρά ήταν. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Η πιθανή καθίζηση του κόμματος Καριστιανού, οι διαρροές από εκεί, άλλες με διάφορες διαπλοκές προσώπων, δηλώσεις, ο εμφυλιοπολεμικός έτσι αντίκτυπος από την αντιπαράθεση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά και του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μπακογιάννη, γενικότερα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά από τα πολιτικά και άλλα πολλά με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως, αλλά τα υπόλοιπα που τρέχουν στη ζωή και στον κόσμο έχουν τόσο μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν για μια ακόμα χρονιά, αλλά αυτή τη φορά τη χρονιά ορόσημο των 250 χρόνων από την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους γιορτή. Τη γιόρτασαν, έχω την εντύπωση, με αρκετά ψαλιδισμένα τα φτερά, γιατί έχουν συμβεί ένα σωρό θέματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας και στη γενικότερη δημοτικότητα της χώρας, των επιλογών, του Προέδρου, πάντως αρκετά χαμηλότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Από την άλλη, στο Ιράν, αυτή την ώρα που μιλάμε και επί 12 ώρες, μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 ώρες, οι πολίτες εκεί θρηνούν τον ηγέτη τους, θεωρώντας ότι υπεύθυνοι για τον θάνατό του, δηλαδή ουσιαστικά για την εκτέλεσή του, είναι οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Τραμπ, ο Βάνς και λοιπά. Και οι συγκεκριμένοι έχουν άλλο τρόπο θεώρησης βέβαια της ζωής και των πραγμάτων. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν ή θα θρηνούν ή θα κάνουν την κηδεία του δικού τους ηγέτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόμα υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος. Μπορεί να είναι από φόβο που έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί, είτε στην Τεχεράνη, είτε μετά στη διαδρομή προς την γενέτειρα στην οποία θα ταφεί ο Χαμενεϊ. Αυτά συμβαίνουν στο Ιράν και στο Μουντιάλ παρακολουθούμε τις αντιπαραθέσεις, τις αντιπαλότητες, τις συγκρούσεις, αν θέλετε και τον ανταγωνισμό, τις αναμετρήσεις τελικά μεταξύ των χωρών και των λαών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους. Με τους Νορβηγούς και τους Άγγλους να πανηγυρίζουν εν εξάλλου καταστάσει, λογικό. Από την άλλη τους Βραζιλιάνους και τους Μεξικάνους που απορρίφθηκαν να δηλώνουν απογοήτευση σε σημείο πάρα πολλών φοβερού κλάματος που είδαμε παίκτες να κλαίνε και οπαδούς. Και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αύριο θα έχουμε τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην ατζέντα η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Και αυτές είναι οι περίφημες Andrews Sisters, τραγουδούν το Ferry Boat Serenade. Λίγο νοσταλγικό, αλλά έχει το λόγο του, γιατί έτσι σας προετοιμάζω λίγο για αργότερα, γιατί εννοείται ότι θα πάμε Νορβηγία, έτσι θα τα αφήναμε. Τόσο κουπί τραβάνε οι άνθρωποι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ενέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Τάλι Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

6:25 η ώρα, έτσι που λέτε το Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό πύρινο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από Σάββατο προς Κυριακή, μέχρι τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής, είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Αναζωπήρωση, μέχρι επιχωματώσεις αναγκάστηκαν να κάνουν για να μπορέσουν να σταματήσουν την ύπαρξη εστιών, να απαλείψουν αυτό το κίνδυνο. Και γενικότερα ένα σωρό μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, που ουσιαστικά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς, δηλαδή η κοινή οι πολίτες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα νέα όπλα εντός πολλών εισαγωγικών των πυροσβεστών, που έτσι κι αλλιώς παραμένουν οι ακούραστοι φύλακες, οι ακούραστοι φύλακες του δάσους και των λιγοστών πνευμών πρασίνου της χώρας.

0: Σε αυτή τη μάχη λοιπόν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται όπλα και καμιά φορά πήραμε αφορμή και από ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Καλλιρόης Πεπονή από το CNN Greece. Καμιά φορά η φωτιά πολεμιέται με φωτιά, λένε αυτοί που ξέρουν. Και απευθυνθήκαμε σε κάποιον από αυτούς, τον κύριο Φώτη Δημαρέση, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά κύριε Δημαρέση μου. Πολλά σύγχρονα μέσα διαβάζουμε ότι διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα και αυτό μας κάνει σε κάθε περίπτωση να αισθανόμαστε αρκετά πιο καθησυχασμένοι. Δηλαδή να λέμε πως εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να έχουν εφευρεθεί και άλλοι και όλο και περισσότεροι για την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι και αυτό έχει προέλθει από χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τεράστιες δασικές εκτάσεις και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών σε πολύ πολύ μεγαλύτερη ένταση, πίεση και καταστροφικά αποτελέσματα, και αυτές εν γέννη είναι τεχνικές που εφαρμόστηκαν εκεί και στην διαδρομή του χρόνου έφτασαν και σε εμάς. Mm-hmm. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα πρόβλημα ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60-70. Έχουμε προβεί καλά, τώρα έχουμε πάει σε ακραία κατάσταση. Ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος. Παλιά στην Ήπεθρο, στα δάση, στα χωριά ζούσε κόσμος, υπήρχε οικονομία γύρω από αυτό το κομμάτι. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Επομένως δεν υπάρχει διαχείριση στους ορεινούς δασικούς όγκους της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουμε τεχνικά και να κάνουμε μια διαχείριση η οποία λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που έκαναν παλιά οι ξυλοκόποι, οι ρετσινάδες και οι κτηνοτρόφοι, τώρα έρχεται να το κάνει ο άνθρωπος. Αξιολογούνται από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη δασική βλάστηση και εκεί λοιπόν έρχεται με προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή ουσιαστικά στοιχειοθετείται μια περιοχή, οριοθετείται και εφαρμόζεται σε νεκρό χρόνο, όχι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τέλη φθινοπόρου και αρχές της άνοιξης είναι το διάστημα. Mm-hmm. Οριοθετείται λοιπόν, στοχοποιείται από πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες περιμετρικά βρίσκονται στην περιοχή και ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά η οποία καθαρίζει τη χαμηλή υποβλάστηση, δηλαδή τα λεπτά καύσιμα που σημαίνει τα φύλλα, τα ξερά που έχουν πέσει κάτω, τα χορτάρια, η βλάση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχείριση στο δάσος, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσεται και αναπτύσσεται άναρχα, και αν είναι και βροχερές συνθήκες το χειμώνα η βλάστηση μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και γίνεται επικίνδυνη. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν εκεί, οριοθετείται η περιοχή, γίνεται καύση και αφαιρείται η καύση μύλη. Τα λεπτά καύσιμα λοιπόν είναι αυτά που δίνουν ένταση και ταχύτητα στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Εννοείται να υπογραμμίσουμε αυτό που είπατε, κύριε Δημαρέση, ότι δηλαδή το κάνουν άνθρωποι που ξέρουν, οι ίδιοι πυροσβέστες.
1: Προφανώς οι πυροσβεστικοί σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία που οριοθετούν την περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν χάρτες επικινδυνότητας σε όλους τους ορεινούς όγκους και εκεί που δεν υπάρχει διαχείριση, καμία μορφή διαχείριση. Έρχεται λοιπόν να οριοθετείται. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις περιμετρικά της περιοχής που θα μπει η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η φωτιά, ώστε να είναι ελεγχόμενη και να μην συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι που είπατε ελεγχόμενη, μου ήρθε στο μυαλό ότι κάτι παρόμοιο είναι και η ελεγχόμενη βόσκηση.
1: Το δεύτερο επίπεδο πολύ καλά το λέτε λοιπόν. Είπαμε και πριν ότι παλιά υπήρχε γεωργία και κτηνοτροφία πάρα πολύ έντονη στους ορεινούς όγκους. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε σε εισαγωγικά με τεχνικό τρόπο, δηλαδή να κατευθύνουμε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, ώστε μέσα εκεί να γίνει βόσκηση από τα ζώα που έχουν οι κτηνοτρόφοι, ώστε να αφαιρεθεί η καύσιμο ύλη και η επικίνδυνη συσσόρευση της βιομάζας, ώστε να αποφύγουμε σε ένα ενδεχόμενο κατά την αντιπυρική περίοδο έναρξη δασικής πυρκαγιάς καταστροφικά αποτελέσματα, ώστε την εξέλιξη, την ένταση και την ταχύτητα. Mm-hmm.
0: Όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ακριβώς για αποτροπή της χαμηλής βλάστησης, που είναι τροφοδότηση της πυρκαγιάς όταν αυτή ξεσπάσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ωστόσο, γιατί... αυτά είναι προληπτικά μέτρα, εννοείται, στρατηγέ μου.
1: Προληπτικά μέτρα, βεβαίως, και διενεργούνται, επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Mm-hmm. Δεν διενεργούνται στην αντιπυρική και δεν διενεργούνται το χειμώνα, γιατί αντιλαμβάνεστε, το χειμώνα έχουμε πολύ μεγάλη υγρασία, έχουμε βροχές.
0: Και είναι δωροάδωρο, δεν θα πετύχουμε.
1: Είναι
0: κάτι.
1: Δωροάδωρο, δεν θα πετύχουμε, ακριβώς mm-hmm. έτσι όπως το λέτε. Mm-hmm. Και βέβαια νομοθετήθηκε επιτέλους στην Ελλάδα κάτι που, εν πάση περιπτώσει, ως κοινό μυστικό ήταν, εφαρμοζόταν, αλλά δεν με ρίσκο δεν λεγόταν πουθενά, το λεγόμενο αντιπύρ. Το αντιπύρ τι σημαίνει ότι.
0: Αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας το μελέτησα κι εγώ, αλλά να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι. Αντιπύρ, λοιπόν. Για
1: αντιπύρ,
0: πείτε μας.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, μία πυρκαγιά στο μέτωπό της, στην καρδιά της, όταν εξελίσσεται, πώς να την αντιμετωπίσουμε, με μία άλλη φωτιά. Πάλι ερχόμαστε στη δασική βλάστηση, στη βιομάζα και στα συσσωρευμένα υλικά που υπάρχουν σε ένα δάσος. Όταν ανοίγει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και έχουμε ένα μέτωπο της τάξης των 500 μέτρων, των ενός 2 χιλιόμετρων, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν είναι πολύ δύσκολο να μπουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα και πυροσβέστες μπροστά στο μέτωπο και να σβήσουν την πυρκαγιά. Άρα εκεί τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα αέρια μέσα, τα οποία κάνουν βολές για να μειώσουν την ένταση, το ύψος της φλόγας και την ταχύτητα, και βάζουμε φωτιά. Έχουμε προσδιορίσει μια περιοχή, πάντα μελετάμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τον αέρα δηλαδή, που είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Βάζουμε φωτιά από την αντίθετη πλευρά από αυτή που έρχεται η πυρκαγιά, η μεγάλη, η δασική. Επομένως θα κάψουμε, ουσιαστικά θα δώσουμε μια έκταση μελετημένη, να κάψουμε τη δασική υποβλάστηση, ώστε η μία φωτιά να συμπέσει με την άλλη και αυτομάτως, λόγω της έλλειψης καύσιμης ύλης, να επέλθει η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ακούγονται εξειδικευμένα. Ομολογώ ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει και, όπως είπατε, δεν είναι και απαραίτητο να τα ακούμε. Σημασία έχει να φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ως τακτική υπήρχε απλά αυτό, επειδή υπάρχει ένα ρίσκο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης υπάρχουν ρίσκα. Οι αποφάσεις είναι κρίσιμες, είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα δικό της μετεωρολογικό κλίμα στο συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει ότι αν γυρίσει ο αέρας και κάνουμε χρήση αντιπύρ, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα και να φύγει σε άλλη κατεύθυνση φωτιά και να μην πέσει μια πυρκαγιά πάνω στην άλλη για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό, λοιπόν, έπρεπε να νομοθετηθεί, να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις κάνουν ειδικές ομάδες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν μπορεί να τις κάνει ο οποιοδήποτε πυροσβέστης ή ο οποιοδήποτε αξιωματικός. Υπάρχουν ειδικές ομάδες δασοκομάντο, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία που επικρατούν στην περιοχή και τις συνθήκες και αποφασίζουν την περιοχή που θα βάλουν την νέα φωτιά, ώστε να συμπέσει μία με την άλλη και να έχουμε κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Όλα τα άλλα, κύριε Δημαρέση, που διαβάζουμε, ας πούμε, θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, drones κλπ. Αυτά τα χρησιμοποιούν στο πεδίο πλέον, έτσι?
1: Αυτό είναι οι νέες τεχνολογίες, οι λεγόμενες, μετά το 2021-2022, αν θυμάστε, και τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική, στην Εύβοια. Άρχισε πάρα πολύ έντονα να φαίνεται η ανάγκη, λοιπόν, όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες να μπουν στη μάχη πρόληψης και έγκυρης ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση κατά την έναρξη της δασικής πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν σε πρώτο χρόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε εναέρες είτε πηγές και οχήματα, για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, σιγά σιγά αρχίσαμε να βάζουμε κάμερες. Έχουμε δύο ειδών κάμερες, θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τη μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι προσδιορισμένο με αλγόριθμο η μεταβολή της θερμοκρασίας, οπότε όταν έχουμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας δίνει αλάρμ, ενεργοποιείται, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή και το σημείο που έχει εστιάσει η κάμερα. Έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης με AI, τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, η διαφορά της μίας κάμερας από την άλλη είναι ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης έχουν πολύ μεγαλύτερη ευέγεια, 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης ανιχνεύουν κάθε τι που ταράσει την νόμιμη κατάσταση που βρίσκεται η ατμόσφαιρα. Δηλαδή σε μια περιοχή έχει μια θερμοκρασία συγκεκριμένη, έχει έναν αέρα. Όταν αυτό για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει, μέσω του αλγόριθμου δίνει αλάρμ και πρέπει μετά οι χειριστές των συστημάτων αυτών να δουν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει καπνός, γιατί μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που αλλάζουν τη δεδομένη στιγμή την ατμόσφαιρα, και αυτό δίνει ένα αλάρμ ώστε να επέμβουν οι επίγειες δυνάμεις και να προσεγγίσουν το χώρο και να ελέγξουν. Mm-hmm. Επίσης έχουμε τα drone, μια τεχνολογία τα οποία είναι με θερμική κάμερα. Είναι μια τεχνολογία η οποία πετάνε, είναι υπερίπτανται πάνω από δασικές εκτάσεις σε μορφή περιπολίας, και όπου μέσω θερμικής κάμερας που διαθέτουν ελέγξουν ότι υπάρχει μεταβολή μεγάλης θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί και έχει παραχθεί θερμοκρασία, δηλαδή έχουμε εν γέννη μια πυρκαγιά. Αυτό δίνει πάλι συναγερμό αλάμ στις επίγειες και εναέρειες δυνάμεις ώστε να σπεύσουν, γιατί επαναλαμβάνω έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε χρόνο πρώτης απόκρισης, λέγεται στην πυροσβεστική ορολογία, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα να επέμβουμε ώστε να μην μας ανοίξει η φωτιά και μας δημιουργήσει πρόβλημα και γίνει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Βέβαια, το είχαμε αντιμετωπίσει, το είχαμε βιώσει. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να πάμε λίγο και στο σήμερα, στο φετινό καλοκαίρι, στρατηγέ μου κύριε Δημαρέση, πώς την αξιολογείτε την κατάσταση? Δηλαδή ακούμε κάθε μέρα εδώ και αρκετό καιρό και κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά που ευτυχώς γρήγορα ελέγχεται και οριοθετείται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά, έχουμε ας πούμε σήμερα 6 Ιουλίου, να χτυπήσω ξύλο, πηγαίνουμε όπως λίγο πολύ ακούμε. Πώς την αξιολογείτε?
1: Ναι. Προσέξτε, έχουμε φέτος μέσα από δουλειά και βέβαια σε συνάρτηση με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που εξελίσσονται, έχουμε δασικές πυρκαγιές. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την δασική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, η οποία δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, γιατί εκεί υπήρχε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: υπάρχει
1: μεγάλο
0: πρόβλημα με ό,τι έχει εκλειθεί στην ατμόσφαιρα, όντως.
1: Και όχι μόνο, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση? Διότι πρέπει με μηχανήματα, μπολντόζες, φορτωτές, DCB, να απομονώσουμε τα υλικά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Αντιλαμβάνεστε ότι η συσσόρευση των υλικών είναι πολύ μεγάλη στους χώρους αυτούς. Άρα λοιπόν, για να σβήσει η πυρκαγιά, θα πρέπει το κατασβεστικό υλικό, το νερό, να εισχωρήσει στη βάση των υλικών για να πετύχουμε πλήρη κατάσβεση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές και στην Ινώη και στην Ήπειρο εξελίχθηκαν, και στην Βιωτία είχαμε δασικές πυρκαγιές.
0: Στην Βιωτία πολλές, όντως.
1: Πολλές, όντως. Mm. Και εκτιμώ ότι...
0: Τώρα έχουμε και μία, με συγχωρείτε, έχουμε και μία στη εξέλιξη στην Αγία Ελένη Τριζινίας, με ενημερώνει εδώ η Βούλα Κουλισοπούλου.
1: Σωστά.
0: Και έχει σταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Αγίας Ελένης Τριζινίας, ξαναλέω.
1: Σωστά. Όμως βλέπουμε ότι ο μηχανισμός σε αυτό το επίπεδο μέχρι σήμερα 6 του μηνός που μιλάμε ανταποκρίνεται πολύ πολύ θετικά, με την έννοια πια ότι δεν κρατάν σε εξέλιξη οι πυρκαγιές πέραν του 1-24, που αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η εξέλιξη δασικής πυρκαγιάς πάει σε δεύτερο και τρίτο 24, έχουμε πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε κούραση μεγάλη στους πυροσβέστες, στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πιλότους στα εναέρια που πετάνε ασταμάτητα, και έχουμε και κινδυνεύουμε, διότι και την επόμενη μέρα μπορεί να ξεσπάσει μια άλλη πυρκαγιά και την μεθεπόμενη μέρα. Άρα όσο πιο γρήγορα μαζεύεται και σβήνει μια δασική πυρκαγιά, τόσο καλύτερη συντήρηση και ξεκούραση έχουν ο μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα.
0: Εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες είναι τρομακτικοί. Έτσι, αν δεν έχει βρεθεί κάποιος κοντά σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, δεν μπορεί να καταλάβει, πέραν της επικινδυνότητας, και ότι το ανθρώπινο σώμα έχει όρια αντοχής. Mm-hmm. Τα οποία πολλές φορές ξεπερνιούνται, και η ανάγκη το κάνει να ξεπεραστεί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα και για τους πυροσβέστες και για το προσωπικό του μηχανισμού κατάσβεσης.
0: Για το προσωπικό ήθελα λίγο να μιλήσουμε, κύριε Δημαρέση. Επαρκεί, θα μου πείτε, ποτέ για κανένα κλάδο δεν επαρκεί, πόσο μάλλον για αυτόν που είναι εποχικός μεν, αλλά είναι τόσο εντατική η εργασία και επίγουσα όταν καλείται να την κάνει, που εκεί πια σχεδόν δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός. Αλλά ωστόσο εγώ την κάνω την ερώτηση περισσότερο για την πληροφόρησή μας.
1: Όχι, σωστά την κάνετε την ερώτηση, σωστά την κάνετε. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή φέτος είμαστε πάνω από 18.000 προσωπικό στο πυροσβεστικό σώμα και στις δυνάμεις καταστολής της πολιτικής προστασίας. Το νούμερο είναι μεγάλο. Όμως έχει μεγάλη σημασία και συγκριτικά βλέποντας τα προηγούμενα χρόνια και την εμπειρία, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια είναι αυξητικές σε υπερθετικό βαθμό, διότι έχουν επέλθει πολύ μεγάλες καταστροφές από τη δασική πυρκαγιά. Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς οι καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι θα επηρεάσουν, δηλαδή αν θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, εάν θα έχουμε καύσονες σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι αν συμβούν ταυτόχρονα 3, 4 και 5 μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας, αντιλαμβάνεσαι ότι η πολυδιάσπαση του μηχανισμού και κυρίως των εναερίων μέσων αρχίζει να αδυνατίζει την αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι νομοτελειακά πράγματα, δεν είναι ότι κάποιος θέλει να το κάνει, απλά επέρχονται λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
0: Μάλιστα. Πολύ λογικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Άλλο προσωπικό από άλλους κλάδους. Ας πούμε, έχουν υποθεί πολλά για τις δασικές υπηρεσίες, για το αν έπρεπε να διαλυθούν ή να επαναστελεχωθούν κλπ. Δεν είστε ο απόλυτα αρμόδιος, αλλά θεωρείτε.
1: Όχι,
0: ότι...
1: αλλά η εμπειρία, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στην οποία όχι απλώς οι που λειτουργούσαν, οι δασικές υπηρεσίες παραμελήθηκαν.
0: Ναι.
1: Κακώς έγινε αυτό το πράγμα, κακώς παραμελήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαδικασία και μια τάση, έγιναν και κάποιες προσλήψεις. Θα μου πείτε φτάνουν, όχι, ποτέ δεν φτάνουν.
0: Ποτέ δεν φτάνουν,
1: υπήρξε νέος εξοπλισμός, γιατί τα δασαρχεία και οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον τι σημαίνει δάσος, πώς αυτό συμπεριφέρεται, τι διαχείριση πρέπει να κάνουμε και είναι απαραίτητη. Κατά κύριο λόγο στην πρόληψη, δεν το συζητώ γιατί είναι και αποκλειστική τους αρμοδιότητα, αλλά και στην καταστολή, γιατί επαναλαμβάνω, οι δασολόγοι, τα δασαρχεία, οι δασικές υπηρεσίες είναι οι φορείς που έχουν την απόλυτη επιστημονική γνώση πάνω στο δασικό ορεινό όγκο.
0: Και καλό είναι να τους, να τους δίνονται βέβαια οι κατευθύνσεις και όλα τα μέσα για να διευκολύνονται, αλλά να τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μετά το μάτι, δυστυχώς μετά από τραγικά γεγονότα, αρχίζουμε σταδιακά και αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, διότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη φυσική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Η δασική πυρκαγιά λοιπόν επηρεάζει στο σύνολό του την κοινωνία, οικονομικά,
0: έτσι,
1: πολιτιστικά, σε επίπεδο
0: δημόσιας υγείας
1: καθημερινής διαβίωσης. Έτσι. Γιατί αν καούν σπίτια, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν μέρος να μείνουν. Αυτό λοιπόν, λόγω της σφοδρότητας εξέλιξης των φαινομένων αυτών, απαιτείται κάτι που εμείς ως λαός δεν το έχουμε και πολύ, όμως έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Θέλει συνεργασία. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε και να δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή αυτά που περιγράψαμε πριν, να αρχίσουμε να κάνουμε μια διαχείριση του βασικού όγκου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χρειαζόμαστε πάντοτε τις έγκριτες φωνές και τις ψύχρεμες. Να είστε καλά, στρατηγέ μου,
1: εγώ
0: κύριε
1: σας
0: Δημαρέση.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετώ.
1: Καλώς σας βράδυ. Γεια σας.

Αλίευσα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από μια ιστοσελίδα που λέγεται Γκέτο, του Γιώργου Θεοφίλη, με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 26. Αναφέρεται στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας, η αναγέννηση του οποίου 5 χρόνια μετά τον Όλεθρο. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Με αφορμή τη φετινή θεματική του 5ου Εύβοια Film Project, μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το οποίο φεστιβάλ κινηματογράφου έστρεψε τους προβολείς του στο δάσος.

Και αναφέρει λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι η πρώτη ελπιδοφόρα αλλαγή στο πληγωμένο δάσος της Βόρειας Εύβοιας ήρθε από τους θάμνους και τα αγριολούλουδα, τα οποία λειτουργήσαν ως οι πρώτοι σπινθήρες για την αφύπνιση του οικοσυστήματος. Την ίδια στιγμή νεαρά πευκάκια αρχίζουν να ξεπροβάλλουν δειλά, ξαναφυτρώνοντας με ακρίβεια στα σημεία όπου κάποτε κυριαρχούσε το ίδιο είδος δένδρου. Αυτή την αναπάντεχη ζωντάνια λοιπόν βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο δάσος και από το δάσος, ας πούμε μελισσοκόμοι, εναερίτες, άνθρωποι που το αγαπούν και λένε ότι η γη έχει γεμίσει ξανά με λουλούδια και θάμνους. Δεν είναι σίγουροι ότι μιλάμε τώρα για κανονική αναγέννηση, αλλά σε 10 με 15 χρόνια, κρατήστε το αυτό, σε 10 με 15 χρόνια το δάσος θα βρίσκεται σε μια πολύ καλή βιώσιμη κατάσταση. Για να πλησιάσει το μεγαλείο που είχε πριν την πυρκαγιά θα απαιτηθούν τουλάχιστον, πόσα λέτε, 30 με 35 χρόνια.

Θανάση, η πρώτη ναή των θεών. Τι ωραίο, μπράβο στο Γιώργο Θεοφίλη και στην ιστοσελίδα Ghetto Magazine που μας έδωσε αυτό το ρεπορτάζ για την αναγέννηση του δάσους της Βόρειας Εύβοιας από τις τάχτες του 5 χρόνια μετά. Να ακούμε και καμιά εξέλιξη θετική, ρε παιδί μου, να γυρνάμε και λίγο πίσω να δούμε τι έγινε. Ας πούμε τώρα εδώ στο Ρεόκαστρο καπνίζουν ακόμα τα καμένα εργοστάσια και δημιουργείται ανησυχία από το τοξικό νέφος που έγινε, που ακολούθησε την πυρκαγιά. Περισσότερα σε λίγο. Ολοκληρώνουμε εδώ την πρώτη ώρα εκπομπής για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μήνυμα του 112 για φωτιά εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Αγίας Ελένης Τρεζινίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της περιοχής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και νέες δυνάμεις και συγκεκριμένα 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 3 οι νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πάτσαλας, ο οποίος αναφέρει ότι στη Λιτή ο απολογισμός είναι τραγικός, 3 ανθρώπινες ζωές χαμένες, καθώς πέρα από τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του, κατέληξε και η γυναίκα που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην εκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως επισημαίνεται στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: δεν απασχολεί τους ανθρώπους η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξημών. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως και να το κάνουμε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τόνισε στο Fox News ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση θα έχετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και προκειμένου να ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι, το ωραίο αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε όλο. Προς το παρόν χάσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Θα με μαλώσει η Βούλα και πολύ καλά θα κάνει η Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία είναι τόσο πολύ δυναμική στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ κοπάνησα το τραπέζι, συγγνώμη Μαρίλια. Τρόμαξη Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Τους είπα όλους μαζί, σας έχω πει. Πάμε με τη σειρά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά. Λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, την ώρα που εγώ μιλούσα ασύστολα νωρίτερα και κατά τη διάρκεια του δελτίου αργότερα, είχε μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Ελπίζω πως θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, για να μας δώσει μία άμεση πληροφόρηση για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Έτσι κι αλλιώς, εσείς οι κάτοικοι, φαντάζομαι ότι έχετε λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθείτε προς το Άνω Φανάρι. Έτσι λέει η δική μας ενημέρωση. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη ακόμα καλύτερα, ενώ νωρίτερα ο Δήμαρχος μας είχε πει να τον πάρουμε σε περίπου 3/4. Ξέρετε τώρα, εγώ ας πούμε τη δουλειά της Βούλας, της Μαρίας Φιρόερα κλπ. Δεν μπορούσα να την κάνουμε τίποτα. Τους κυνηγάνε κατά πόδας και λένε ότι τώρα θα βγείτε στην εκπομπή. Αν τους πετύχουν, τους πετύχανε. Αλλιώς πάνω στην φούρια τους κι αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε και τόσο στα τηλέφωνα. Το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ λογικό και επόμενο. Εκτός από τη Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, δίπλα της η Δέσποινα Σαρκίρη υπηρετεί την επικοινωνία μας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 605. 210-60-09-604 και 605. Αν είστε και ακουστικοί τύποι και το έχετε αποτυπώσει στη μνήμη σας ακόμα καλύτερα, αλλιώς γράφτε το κάπου. Η Δέσποινα Σαρκίρη, λοιπόν, κρατά τα μηνύματα σας. Και απέναντί μου η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα έχει διαδεχθεί τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου για τον πολύ δυνατό, καθαρό και γάργαρο ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνα και τις συσκευές σας. Είναι το Air News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το «εδώ» είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο μας της ΕΡΤ, του πρώτου στην ενημέρωση ραδιοφώνου. Και μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Στην αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική. Και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι με τα δύο ώρα μας από 5 ως 7. Είχα νωρίτερα και θα το κάνω εάν δεν με διακόψει κάποιος καλεσμένος. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Αν έχουμε τον καλεσμένο να πάω, αλλιώς δεν πειράζει. Ναι, έχουμε άρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Να μην μιλήσω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, ε? Ωραία, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Και είναι ο κύριος Στέλιος Χριστάκης. Στέλιος Χριστάκης, ο γραμματέας της Stama Greece, που είναι σύνδεσμος εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Καλησπέρα σας κύριε Χριστάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάθαμε και μαθαίνουμε ότι ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν ανάγκη να αναφέρω τη γνωστή πλατφόρμα που έχει επικρατήσει, είναι και άλλες, αλλά εγώ τη λέμε πλέον βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Και η ερώτηση είναι από εμένα η εξής. Δεν είχαν ως τα τώρα ελέγχους, δεν γίνονταν έλεγχοι στα καταλήμματα?
1: Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και αντιλαμβάνομαι και το λόγο που μπορεί να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι

0: Άρα λοιπόν, εγώ πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα ακούσει, βιωματικά περισσότερο, το εμπειρικά το αναφέρω, είχα ακούσει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Και για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή, με δύο λόγια, καθαριότητα, με κλινοσκεπάσματα, άλλες παροχές.
1: Μπορούμε να πούμε έτσι εντάχει ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι. Ουσιαστικά μιλάμε πλέον ότι ένα κατάλημα βρεχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να είναι ένας χώρος κύριας χρήσης, να υπάρχει φυσικός φωτισμός στα υπνοδωμάτια, αερισμός και κλιματισμός, να υπάρχει ασφάλιση θεστικής ευθύνης, πλέον είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ενεργή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ένας πυροσβεστήρας, ανισυνευτές καπνού σε υπνοδωμάτια και κουζίνα, φωτιστικά ασφαλείας, πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο, αλλά και ένας κατάλογος των τηλεφώνων πρώτης ανάγκης.
0: Αχα.
1: Και αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία θα ελέγξουν και οι ελεγκτές. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, είναι ότι οι ελεγκτές θα ζητάνε online να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά ότι είσαι ok με τον κανονισμό, και άπαξ και διαπιστώσουν κάποια παρατυπία, τότε θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια πρώτα email, σωστά.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν θα ήθελε να του γίνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι άτυχος και ένα πράγμα απ' όλα να μην έχει προσέξει, γιατί να φάει αμέσως το πρόστιμο. Άρα, σε πρώτη φάση οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή αποστέλλονται mail επιλεκτικά, φαντάζομαι, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σκεφτείτε ότι με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ, πράγμα το οποίο και ο σύνδεσμός μας στο ΣΤΑΜΑ είχε παλέψει πάρα πολύ ούτως ώστε να ανακοινωθούν, σε όλη την Ελλάδα επίσημα πλέον περιγεγραμμένα είναι 117.000 ακίνητα, είτε είναι
0: σε όλη την Ελλάδα,
1: Μάλιστα. Οπότε δεν ισχύουν νούμερα τα οποία ακούγαμε παλαιότερα για 1.300.000-500.000, πλέον είναι επίσημο αυτό, είναι 117.000 ακίνητα. Οπότε οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται αφορούν ουσιαστικά περίπου το 1% των καταλυμάτων αυτών.
0: Το πρόστιμο είναι τσουχτερό πάντως, αν φτάσουμε στο πρόστιμο, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σωστά. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων βρεχυχρόνιας μίσθωσης είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και υψηλή φορολογική συμμόρφωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι όλα πλέον γίνονται online,
0: ναι,
1: δεν είναι πολύ εύκολο να προδιαφύγεις. Αντίστοιχα όμως, την ίδια συμμόρφωση ακολουθούν τουλάχιστον και τα μέλη του συνδέσμου μας στο κομμάτι των νέων κανονισμών. Γιατί μην ξεχνάτε, ειδικά κάποιος που είναι επιχειρηματίας και μπορεί και διαχειρίζεται αρκετά ακίνητα, θέλει ένα σταθερό πλαίσιο, θέλει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, ούτως ώστε να μπορεί να τους ακολουθεί και να μπορεί να αναπτύξει και την επιχείρησή του.
0: Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, σίγουρα, για να έχει και μία διάρκεια, έτσι, και άρα
1: ακριβώς,
0: ένα γενικότερο όφελος. Πολύ συχνά όσοι έχουμε κάνει χρήση αυτών των πλατφορμών, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, το τελευταίο πράγμα που μας λένε φεύγοντας είναι αν μείνουμε ευχαριστημένοι, αν μπορούμε να το δηλώσουμε, ξέρετε, στα σχόλια, ώστε να υπάρχει μετά στόμα με στόμα και στο διαδίκτυο τα καλά νέα ή όχι, να πιστοποιηθούν με κάποιο τρόπο από τους χρήστες, από τους επισκέπτες.
1: Μα και το πνεύμα των νέων προδιαγραφών είναι αυτό. Για να μπορούν να ξεχωρίσουν και τα οποία ενδεχομένως να μην ταιριάζουν για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή για τέτοιου τύπου μισθώσεις. Οι υπόγειοι, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να είναι σκοτεινά. Είναι προφανές ότι κάποια τέτοια ακίνητα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Αν και οι κανονισμοί το θέτουν πλέον, η ίδια η αγορά πολλές φορές αποσύρει τέτοια ακίνητα από τις πλατφόρμες και από την βραχυχρόνια μίσθωση. Διότι ακριβώς όπως αναφέρατε, οι επισκέπτες αφήνουν το σχόλιο και οι νέοι επισκέπτες που θα θέλαν να κάνουν κράτη σε αυτό το κατάλημα θα διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
0: Άρα λοιπόν, θα λέγαμε επιγραμματικά, κύριε Χριστάκη, ότι όχι μόνο δεν τελειώνει η εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απλά μπαίνει ένα όριο και κανονισμοί στην ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ασυδοσία είναι η καταλληλότερη λέξη. Δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.

0: Πλέον λοιπόν η αγορά από εκεί που βρισκόταν σε μια εκρηκτική ανάπτυξη πλέον βρίσκεται σε ένα πιο όριμο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχει μπει πλέον ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τα μέλη του συνδέσμου μας που έχω και την χαρά να εκπροσωπώ είναι να παραμείνει αυτό το πλαίσιο και να μην συνεχίσει να άζει. Διότι τα τελευταία χρόνια λόγω ενός αφηγήματος που λέει ότι το Airbnb ευθύνεται για την απώλεια ουσιαστικά ακινήτων από την μακροχρόνια μίσθωση, είδαμε ότι μέτρα τα οποία λήφθησαν, όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εν τέλει επιστρέψει μεγάλο μέρος των ακινήτων στην μακροχρόνια μίσθωση, παρά μόνο έναν 5%.
1: Mm-hmm.
0: Αποδεδειγμένα αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να διατηρήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτως ώστε η αγορά να συνεχίσει να συνεισφέρει αντίστοιχα και στα φορολογικά έσοδα που ήδη συνεισφέρει αρκετά.
1: Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνετε βέβαια κύριε Χριστάκη ότι και ο δικός σας ο σύνδεσμος και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές ή πάντως πολύ αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές της εικόνας της χώρας μας γενικότερα στον τουρισμό.
0: Φυσικά και τα μέλη μας, οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστέψτε με είναι άνθρωποι Έλληνες,
1: mm-hmm.
0: Οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία ή αναθέτουν την προσωπική τους περιουσία να την σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα μέλη μας, οι εταιρείες που είναι στο σύνδεσμό μας, είναι κατά 95% ελληνικές εταιρείες. Θέλω να πω ότι όλο αυτό συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας, στις τοπικές οικονομίες, αλλά πέρα από αυτό, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές. Ειδικά όσοι είναι ιδιώτες και διαχειρίζονται τα κινητά τους, έχουν και ένα μεράκι και μια αγωνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τον επισκέπτη.
1: Έτσι.
0: Να κερδίσουν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστάκη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη σεζόν, εύχομαι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου που έχουμε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
1: Πείτε μας σας παρακαλώ για την εκτίμηση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
2: Κάξτε, είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία μισή ώρα. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω από την πυροσβεστική, είχε και 112 για εκένωση του χωριού.
1: Mm-hmm.
2: Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος οθεί τη φωτιά έξω από το χωριό, αλλά φοβούμαστε μην τυχόν γυρίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε εντολή για εκένωση. Έχουν ζητήσει συνδρομή 4 εναερίων μέσων, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση. Και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε με μηχάνημα έργου και με υδροφόρα. Την πυροσβεστική μετά από αίτημα που έγινε τόσο από το Δήμο, από τον ΟΤΑ, από το Δήμο Μεθάνων, Τριζίνας Μεθάνων, όσο και από την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm. Επομένως, παραμένετε σε ετοιμότητα από ό,τι καταλαβαίνω και οι αρχές και τα πυροσβεστικά μέσα. Και,
2: είναι μεγάλη φωτιά, είναι
1: μεγάλη,
2: η αλήθεια.
1: Έτσι.
2: Και
1: είναι
2: για
1: μεγάλη.
2: Για το συγκεκριμένο Δήμο, είναι από ό,τι θυμάμαι η 7η ή 8η φωτιά φέτος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Και είναι τόσο πράσινο το σημείο από, αν θυμάμαι καλά.
2: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πράσινο, έχει πολύ πράσινο το σημείο εκεί και όλη η περιοχή. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε με πολύ λίγα μέσα, με μικρά μέσα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής. Ευτυχώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αντιμετωπίζει άμεσα με την αποστολή εναέριων μέσων τόσο ο Υπουργός ο κ. Χατσαφάτος όσο και ο Υπουργός με την αποστολή εναέριων μέσων για να σβήσουν τη φωτιά εν τη γενέση τους, συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο και οι πυροσβεστικοί πραγματικά οι άνθρωποι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση να, αυτό που λέμε, να πέφτουμε στη φωτιά.
1: Στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι τα καλύτερα γρήγορα να οριοθετηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Παπαγεωργίου, για την φωτιά στην Τριζινία, στην Αγία Ελένη. Πάντως, ακούστε να δείτε, οι ειδικοί Αναφέρονται στο τοξικό νέφος που σας έλεγα νωρίτερα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, έχουν ανιχνευτεί σωματίδια και στην Αττική. Έχει φτάσει το τοξικό νέφος και στην Αττική από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τα καμένα και τα συστατικά που προκύπτουν από αυτό το καμένο. Οι ρήποι δεν παρέμειναν τοπικά, μεταφέρθηκαν λοιπόν μέσω της ατμόσφαιρας μέχρι και την Αττική. Διαβάζω ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ρομ-25. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με ήδη υποκείμενα νοσήματα ή γνωστά νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, και τέλος πάντων θεωρούν ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για την υγεία, αλλά καλό είναι να υπάρξει μια κάποια προσοχή. Υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών. Δηλαδή, καλό είναι να μένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και τα κλιματιστικά να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 6:27. Έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Viber, ενώ δεν το είχα πει, κακώς δεν το είχα πει. Εννοείται ότι πάντοτε είναι καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, αγαπημένη μου Έλενα. Και φυσικά το εύχομαι και σε σένα, Γιάννη, καλέ. Γιάννη μας καλέ. Ο Πέτρος έλεγε νωρίτερα διάφορα για το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη που το είχε ζητήσει. Τι θυμάσαι πριν από 6-7 χρόνια. Ο κύριος λέει που δημιούργησε την πυρκαγιά στο Βορειόκαστρο αφέθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερο σαν πεταλουδίτσα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχουν ποινές καθόλου ευκαταφρόνητες, αγαπητέ μου Πέτρο. Και μάλιστα εάν διαχωριστεί η αμέλεια από τον ενδεχόμενο δόλο σε ό,τι αφορά την πρόκληση εμπρισμού, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο, το παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Ο Γεράσιμος, του άρεσε η διατύπωση με το ρήμα αλίευσα. Ναι, και εμένα κάτι τέτοια και η δύναμη των ρημάτων γενικά μου αρέσει και την κυνηγώ, αγαπητέ Γεράσιμε. Λέει για το Μουντιάλ ότι είναι μια μεγάλη γιορτή και ότι το κουπί των Νορβηγών είναι πραγματικά ευχάριστο. Κάνει υπομονή Γεράσιμε, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε Νορβηγία, γιατί έτσι μας έχει λίγο τρελάνει αυτός ο Νορβηγός και όλοι οι Νορβηγοί μαζί. Τι έχουμε? Όχι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τραγούδι Μαρίλια μου, για να πάμε κατευθείαν στους τίτλους και να ακούσουμε μετά το τραγούδι. Στο μεταξύ ακούτε και τους ήχους εισόδου του κυρίου Γιώργου Τσούκαλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και λέει ο Παναγιώτης, συνεχώς κάνετε διαπιστώσεις, τελικά λύσεις δεν βρίσκει κανείς, μα κανείς. Ούτε ακρίβεια ούτε στέγαση, λέει. Και για να δω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν νωρίτερα, έκανε τζόκινγκ από τη Λεμεσό και μας έκανε παρέα, μάλλον ήταν στην παρέα μας. Πού αλλού έχουμε, για να δω. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχω αναφέρει. Ό,τι δεν έχω θα το μαζέψω σε λίγο. Πάμε λοιπόν σε τίτλους στις 5:30, Γιώργος Τσούκαλος, και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Τη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γενικά εύρυος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

6 και 33, καλησπέρα σε όλους. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε παιδιά, μέχρι τώρα, εντάξει, Ιούλιος είναι, να μην το ματιάσω και να χτυπήσω 100 ξύλα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ ήπιο. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ζέστη από Πέμπτη Παρασκευή, δεν έχω δει τις προγνώσεις, πώς δεν τις έχω δει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα τα βραδάκια να έχουμε σχετική δροσιά. Διάβαζα κάτι καταπληκτικά άρθρα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε ξένα μέσα που έλεγαν, ας πούμε, καύσωνα σε... Οι Λονδρέζοι, όπως ξέρετε, κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τον καιρό. Το σχόλιο τους για τον καιρό είναι η αρχή της συζήτησης. Δεν καλύπτει απλά, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, την αμηχανία. Ίσα-ίσα που είναι ένας λόγος για να γίνεται η συζήτηση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα πρέπει να αλλάξει. Πολύ απλά γιατί οι υποδομές της χώρας έχουν κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι υποδομές. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο καύσωνας θα χτυπάει σαραντάρια παντού στη Βρετανία.

Και ενώ, όπως σημειώνει στην καθημερινή η Βάλια Καρδί, θεωρητικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει διατριβή στον καύσωνα, το DNA μας δεν τρομάζει με κάτι τέτοια, και όμως λένε ακόμα και οι άνθρωποι που μένουν στο Παρίσι, ας πούμε, οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι, ότι το θέρος είναι ταξικό. Δηλαδή, σε κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, οι φτωχοί συχνά ζουν σε κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση. Έχουν επίσης μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αφήστε πια εκείνες τις σκηνές χάους που είδαμε στο σούπερ μάρκετ για το κλιματιστικό, έτσι και αλλιώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από αυτές που επλήγησαν από τον καύσωνα δεν υπάρχει όχι κλιματιστικό, δεν υπάρχει ανεμιστήρας ούτε για πλάκα, ούτε στο στόκ. Και από την άλλη διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ της Ηλίρα Αλιάη, ότι ένα μαύρο πουλί καθόταν στο κλαδί ενός δέντρου στο Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι της συγγραφέως, της σχολιάστριας, και είχε το ράμφος του ορθά ανοιχτό και φαινόταν σαν να έχει λαχανιάσει. Προσπαθούσε με ανοιχτό ράμφος να πάρει ανάσες. Και λέει η Λύρα, έπρεπε να ζήσω στο Βερολίνο για να δω με τα μάτια μου την προσωποποίηση του ρήματος «κορακιάζω».

0: το Row Row Your Boat, ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που ήταν δημοφιλές στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, μην σας πω τον πρώτο χρόνο των αγγλικών, της εκμάθησης αγγλικών, σε επαρχιακή πόλη από την περίφημη κυρία Δώρα, ο Σταύρος ξέρει αν ακούει, μας έμαθαινε αυτό το τραγούδι. Row Row Your Boat, Gently Down the Stream. Αυτό ήταν όλο. Merrily, merrily, χαρούμενα, ευχάριστα. Life is but a dream. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι, και το θυμηθήκαμε. Μπορεί να μην είναι νορβηγικό, αλλά το αφιερώνουμε στο Row του Χάλαντ. Διότι, παιδιά, μας έχει πάρει πραγματικά τα μυαλά αυτός ο τύπος. Και είπαμε να πάμε λίγο Νορβηγία, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας, τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε, κύριε Αλιφέρη, καλά?
1: Μια χαρούλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όπως σας άκουσα που είπατε για το Row Row. Η Νορβηγία χθες ήταν και σήμερα βέβαια πάρα πολύ ευχαριστημένη, αφού για πέμπτη φορά οι Βραζιλιάνοι δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά. Και τώρα απέκλεισαν μια ομάδα γερή, όχι αστεία. Την έδιωξαν από το Μουντιάλ. Στο μεταξύ, η πρόκριση στους 8, έχω την εντύπωση, κύριε Αλιφέρη, ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει, έτσι?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί πριν 29 χρόνια πάλι είχαν συμμετάσχει στο Μουντιάλ και τότε πάλι είχαν νικήσει την Βραζιλία 2-1.
0: Για πείτε μας πώς είναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έχετε, πρώτα απ' όλα εσείς έχετε πολλά χρόνια, μένετε εκεί πολλά χρόνια στο Οσλό.
1: Ναι, εγώ ήρθα το 1984 και πάω τώρα 42 χρόνια εδώ στην Βραζιλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα λέγαμε ότι είστε και Νορβηγός.
1: Ναι, έχω πάρει και την Νορβηγική υπηκότητα πολλά χρόνια, οπότε έχω ζήσει περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Νορβηγία από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Από ό,τι στην Ελλάδα. Για πείτε μας λοιπόν, πώς οι Νορβηγοί γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Δηλαδή βγαίνουν τα βράδια, βλέπουν μαζί σε πλατείες, σε χώρους, σε πάρκα, βλέπουν τους αγώνες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το στάδιο που συνήθως παίζει η εθνική ομάδα εδώ στο Όσλο, το Ουλεβόλ, το είχαν φτιάξει μια μεγάλη...
0: Γιγαντοοθόνη νομίζω, γιγαντοοθόνη.
1: Ναι, οθόνιο, και βλέπουν όλους τους αγώνες εκεί πέρα, αλλά όμως έχουν και στο κέντρο της πόλης βάλει διάφορες μεγάλες οθόνες και βλέπουν, παρακολουθούν τα... όταν παίζει η Νορβηγία ειδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κερδίζει συνήθως μαζεύονται μπροστά από το παλάτι του Όσλο και κάνουν αυτό το την κοπηλασία.
0: Την κοπηλασία, μάλιστα. Δηλαδή την κάνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, όταν δίνει το σύνθημα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής ή του Καναδά ο Χάλαντ, μπορεί να δεις και Νορβηγούς στην Νορβηγία να κάθονται εκεί σε μεγάλους χώρους και να κάνουν την ίδια κίνηση?
1: Ναι, συνήθως αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν την κατευθείαν αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μπορούν να το κάνουν συγχρόνως μαζί με τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και η ανάλογη χρήση, πώς το λένε, αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, όχι σε όλα τα μέρη, αλλά ειδικά για αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ στην Νορβηγία το αλκοόλ είναι πιο... να το πω δύσκολο
0: να το προμηθευτείς. Ναι, γιατί έχει όριο ηλικίας? Εννοώ, υπάρχει μεγάλη επιθεώρηση στο έλεγχο στο όριο ηλικίας.
1: Έχει, πρέπει να είσαι από 18 χρόνια και πάνω μπορεί να αγοράσεις μπύρες, και όταν είναι για κρασί και πιο σκληρό αλκοόλ, να το πω έτσι, πρέπει να είσαι από 21 χρόνια και πάνω και να δίνεις ταυτότητα. Εντάξει, πύρα μπορεί να αγοράσεις στα σούπερ μάρκετ και στα ειδικά καταστήματα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ είναι τις καθημερινές, και τα Σάββατα είναι μέχρι τις 6 ώρα. Τις Κυριακές δεν μπορεί να αγοράσεις
0: καθόλου.
1: Και είναι μέχρι 5% η μπύρα. Παραπάνω, αν είναι πιο μεγαλύτερο ποσοστό σε αλκοόλ, πρέπει να πας στο Βιν Μονοπόλιο, δηλαδή στο μονοπόλιο που είναι για να αγοράσεις κρασί, άλλα ποτά που έχουν μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ.
0: Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλοι συγκεντρώνονται και ζητοκραυγάζουν συγκεκριμένους παίκτες, ας πούμε και τον Χάλαντ και τον Όντεγκαρντ, τον αρχηγό της ομάδας, είναι αυτό που λέμε εθνικοί ήρωες στην χώρα, κύριε Αλιφέρη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά ο Άλινγκ Χόλαντ, γιατί μπορεί να το γράφει Χάλαντ, αλλά εδώ στην Ολλανδία θα είναι δύο
0: αλφα. Για πείτε μας να το λέμε σωστά, πώς το λέει, Χόλαντ.
1: Χόλαντ, Χόλαντ, ναι. Γιατί τα δύο αλφα γίνεται σαν το ωμέγα το δικό μας,
0: ναι,
1: το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το όμικρον με τις δύο τελίτσες από πάνω.
1: Εδώ στη Σουηδία είναι αυτό, αλλά στην Ολλανδία είναι με ένα μικρό όμικρο από πάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, κρατάτε.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολο, το γράφουμε με δύο αλφα, που ήταν στα αρχαία δανέζικα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δύο αλφα, μάλιστα, ήταν το νορβηγικό ωμέγα.
0: Γενικά η χώρα, πέρα από το Μουντιάλ, είναι χώρα που αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα, και φυσικά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι το cross country και το slalom και αυτά τα πράγματα. Αλλά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σαν καλοκαιρινό άθλημα.
0: Οι Έλληνες της Νορβηγίας πόσοι περίπου είστε στον αριθμό?
1: Τώρα μετά την περίφημη κρίση της Ελλάδας έχουμε μαζευτεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ.
0: Σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις,
1: Ναι, σε διάφορα. Πολύ πιο πολύ βέβαια είναι εδώ στο νότιο μέρος της Νορβηγίας. Μικρή νότια Νορβηγία είναι μεγάλη σε έκταση, αλλά μικρή σε πληθυσμό, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος.
0: Επειδή δεν μπορεί να κατοικηθεί πιο βόρεια, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατοικείς πιο βόρεια, είναι το κλίμα πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε, το χειμώνα ο ήλιος δεν φαίνεται καθόλου από πάνω στην βόρεια Νορβηγία.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ τώρα όμως είναι το αντίθετο, έχει συνέχεια ημέρα και δεν έχει καθόλου νύχτα.
0: Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, δηλαδή έχουν σπουδάσει, δουλεύουν ας πούμε σε κάποια ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε φορείς ή είναι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όλο των ειδών επαγγέλματα. Πολλοί είναι στην εστίαση, άλλοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή. Επιστήμονες έχουν έρθει αρκετοί, και ειδικά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα πετρέλαια, αν και τώρα υπάρχει τάση μείωση σε αυτό το τομέα, διότι προσπαθούν να γίνουν πράσινη ενέργεια περισσότερο, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν είναι σε αυτό το στάδιο που θα σταματήσει το πετρέλαιο να υπάρχει σαν κύριο μέσω ενέργεια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Με την Ελλάδα οι Νορβηγοί έχουν νομίζω πολύ καλές σχέσεις γενικά. Για τους Έλληνες τι γνώμη έχουν?
1: Για τους Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη, διότι έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Βέβαια, πρώτος σταθμός για τους Νορβηγούς είναι η Ισπανία, γιατί έχουν και τα Κανάρια νήσια που είναι το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ popular, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικά έχουμε και την ναυτιλία, που είναι ένα πάρα πολύ καλό διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. Και μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε εμείς στα Ποσειδόνια τη μια χρονιά, την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίστοιχο στο Όσλο. Είναι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες που υπάρχουν.
0: Και βρέθηκα στα Ποσειδόνια φέτος, αλλά δεν το ήξερα ότι, ας πούμε, όντως στην Ελλάδα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα η χρονιά που χάνουμε εμείς είναι η χρονιά δική σας?
1: Ναι, φέτος ήταν στην Αθήνα. Του χρόνου θα είναι στο Όσλο.
0: Α, μάλιστα. Να και κάτι που έμαθα, γιατί είναι.
1: Και κάνει ο γιος μου ένας να είναι συμπρόκερ και πάει και έρχεται.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αν έχετε παιδιά και με τι ασχολούνται. Άρα στον τομέα της ναυτιλίας και στα ναυτιλιακά έχουν απασχοληθεί.
1: Ναι, ο ένας, ο μεγάλος, που είναι στην ναυτιλία, και ο άλλος είναι civil engineer, ασχολείται με ενέργεια και περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Είναι οι νέοι τομείς που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα νομίζω, κύριε Αλιφέρη, ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο. Δεν το έχω παρακολουθήσει και καλά.
1: Ναι, είναι το Σάββατο θα παίξουν στο Μαϊάμι με την Αγγλία.
0: Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές.
1: Είναι καλή η ομάδα, αλλά εγώ, επειδή σαν Νορβηγός πατριώτης, να το πω έτσι, όπως παλιά δεν πιστεύανε το 2004 ότι η Ελλάδα θα κατακτούσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα κερδίσουν την Αγγλία.
0: Το Σάββατο. Και θα προχωρήσουν κι άλλο επομένως. Δηλαδή, ναι. δεν το ρώτησα για να μην χαλάσω και το γούρι, αλλά νομίζω ότι κάτι μέσα σας, κύριε Αλιφέρη, θέλει και προσδοκά, και όχι μόνο σε εσάς, να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπαίου η Εθνική Νορβηγίας.
1: Ελπίζω, εκεί δεν έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Βήμα-βήμα,
1: Εχθές το βράδυ που πριν αρχίσει ο αγώνας βλέπαμε μαζί με την οικογένεια το ποδόσφαιρο και τους είπα ότι θα κερδίσει η Νορβηγία 2-1. Δεν με πιστεύαν, αλλά αν βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή ειδικά με τη Βραζιλία, πώς ήταν τα παιχνίδια και πώς ήταν με την Νορβηγία, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν. Και πραγματικά έγινε έτσι όπως το είχα προβλέψει.
0: Να, είστε καλός. Είστε δυνατός, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτό που μου θύμιζε χθες το βράδυ που έγινε στο Όσλο ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Να σας πω ότι και εγώ το σκέφτηκα αυτό το 4, ναι. Τον Ιούνιο. Ναι. Τι είπατε και βέβαια.
1: Και βέβαια ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το τροπάριο, διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι μια μικρή χώρα τώρα με 5,5 εκατομμύρια να έχει τέτοιους καλούς παίχτες και να μπορεί να φτάσει στο σημείο να κερδίζει την Βραζιλία. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως έχει μια πραγματικά επική, θριαμβευτική εμφάνιση η Νορβηγία και οι παίκτες ένας-ένας. Φαντάζομαι ότι είναι και πρότυπο και για τα πιο μικρά παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχουν υιοθετήσει έτσι λίγο το στυλ των παικτών και των πρωταγωνιστών. Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι και ο Χρήστος ο Ζαφίρης που παίζει τώρα στον ΠΑΟ και στην Εθνική Ελλάδας είχε παίξει στην Εθνική Νέων εδώ στην Νορβηγία και ήταν μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Αλλά προτίμησε να παίξει για την Ελλάδα γιατί τον είχαν ζητήσει να παίξει και εδώ στην Νορβηγία. Αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω συμβάλλει στην καλή παράδοση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας.
0: Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χάρηκα με αυτή τη συνομιλία που σας γνωρίσαμε έτσι λίγο, που ακουστήκατε εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και του ΕΡΤ.gr ακούγονται παντού τα ραδιοφωνά μας. Σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν από το Όσλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εμείς στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και ελπίζω και η δική μας εθνική ομάδα την επόμενη φορά να είναι λιγάκι πιο τυχερή, να φτάσει στο σημείο και ακόμα καλύτερα από την Νορβηγία.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλιφέρη. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Και καθώς πλησιάζουμε έτσι στα τελευταία λεπτά της ολοκλήρωσης της εκπομπής, έχουμε και ένα σωρό καινούργια νέα. Λέω να σας τα μεταφέρω. Αύριο Τρίτη στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Υπάρχει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δημοσιευμένο και αναρτημένο, οπότε η συνάντηση πολύ αναμενόμενη μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, θα γίνει αύριο στις 3 λοιπόν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα, Τρίτη και Τετάρτη θα κορυφωθεί. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε τέτα τέτ του Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Αμερική και οι αναλυτές λένε ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε έναν εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε σήμερα. Ο Μάρκ Ρούτε. Να δούμε ποια χαρτιά θα ανοίξει ο Τραμπ.

και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και δυστυχώς και στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη 4 πυροσβεστικά στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, επειδή είχαν καύσωνα, και αυτό το νέο κύμα καύσωνα της περασμένης εβδομάδας τροφοδότησε τις πυρκαγιές σε χιλιάδες στρέμματα από το Σάββατο μέχρι τώρα.

Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι πιθανό να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίμονες πυρκαγιές ή πάντως τον κίνδυνο για επίμονη πυρκαγιά.

είδηση πολύ ενδιαφέρουσα μας έρχεται από τη Γάζα, καθώς σήμερα η Χαμάς δήλωσε ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Microsoft τώρα ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων και θα υπάρξει, λέει, και νέο κύμα απολύσεων τον ερχόμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2027. Το ανακοίνωσε η Microsoft. Μιλάμε για το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική υφή βιντεοπαιχνιδιών Xbox.

το εμφανίζει τώρα το μήνυμα, αλλά νωρίτερα κάποιος ακροατής, γι' αυτό και δεν λέω το όνομά σας, δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτύπωσα σωστά, ότι το κράτησα. Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι μόνο τους επιστήμονες εκτιμώ, γιατί λέτε ότι μου χάλασε το μύθο του επιστήμονα. Απλά το brain drain για Έλληνες είναι κυρίως προς τα εκεί. Ίσα-ίσα που πήραμε μια επιπλέον γνώση, μια πολύτιμη πληροφορία. Και μάλιστα από την πηγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τη συντροφιά, το ότι ήσασταν εκεί, τέλος πάντων για όλα. Και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα καμένα εργοστάσια καπνίζουν ακόμη στο Ωραιόκαστρο. Ανησυχία για το τοξικό νέφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ωραιόκαστρου και Παύλου Μελά. Πρέπει να περιορίσουμε την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, λένε στο Earth News οι ειδικοί για το τοξικό νέφος. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ απαιτεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι σχέσεις με τους συμμάχους. Αύριο στις 3 η ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Στο Ζενίθ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητά διερεύνηση για παγίδευσή του με το Predator. Πού ήταν το 2022, αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μου θυμίζει το σύριαλ Ρετυρέ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη συμπλήρωσε με νόημα. Προτάσεις κατά της ακρίβειας από το Πασόκ. Συνάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Μεταφέρεται σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα. Σήμερα αποφασίζουν οι γιατροί αν θα πάρει εξιτήριο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Μουντιάλ 2026. Η FIFA πήρε πίσω κόκκινη κάρτα σε superstar ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ ύστερα από παρέμβαση Τραμπ. Ήχησαν τα τύμπανα των Vikings στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία με έναν καταπληκτικό Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία και συνεχίζει την κοπηλασία. Και τέλος και τρίτος καύσωνα στη Γαλλία. Μένεται η μεγάλη φωτιά στα Πυρηναία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους πυρετώδεις ρυθμούς και τις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αύριο και μεθαύριο, με τις τουρκικές αρχές να ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και οι δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, για να μας δώσει το στίγμα αυτής της Συνόδου. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκα. Η Άγκυρα, λοιπόν, σκοπεύει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας και ειδικότερα την προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ στην πορεία του προγράμματος των F-35, αλλά και νέα αμυντικά προγράμματα. Στην τουρκική πλευρά, Θάνο, αναγνωρίζεται ότι η άρση των κυρώσεων και η πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 απαιτούν χρόνο. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των κινητήρων για τα ΚΑΑΝ θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης από την Ουάσιγκτον. Τώρα, στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές προσδοκίες για την ασφάλεια στη Συρία, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κουρδικό PKK και τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα συζητηθούν η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ένταση Ισραήλ-Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως, από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζεται ότι καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις θα είναι η στάση που θα τηρήσουν ο Αμερικάνος πρόεδρος και το επιτελείο του απέναντι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Θάνο.
3: Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, στην Άγκυρα, για να μας δώσει και εκείνη το δικό της ρεπορτάζ. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας, λοιπόν, ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο εδώ. Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα εχθές στις αντινατοικές εκδηλώσεις εδώ στην Τουρκική Πρωτεύουσα, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις αυτοκινητοποπές των αξιωματούχων. Τώρα, πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνει τον τόνο της φετινής συνόδου με σκληρή γλώσσα κατά Πούτιν και σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει η Συμμαχία στη Ρωσία, ότι αφενός στηρίζει την Ουκρανία όσο αυτή αντιστέκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφετέρου πως εμένει στις δεσμεύσεις της για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα φτάσει αύριο στην Άγκυρα το απόγευμα, θα παρευρεθεί στο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος. Πολύ κρίσιμη για τη σύνοδο αυτή είναι η συνάντηση, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, άλλωστε, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι 17 χρόνια. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος ακριβώς. Είναι 17 χρόνια. Έχει 17 χρόνια να έρθει Αμερικανός Πρόεδρος εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα για την άνθρωση των κυρώσεων κάθε, κάτι που βέβαια η Ελλάδα λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ελπίζει και είναι το μεγάλο στίχημα που θέλει να επιτύχει σε αυτήν τη σύνοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο οι εργασίες της Συνόδου που θα μονοπολίσουν την επικαιρότητα, αλλά και τα φυλαδάκια στο περιθώριο αυτή. Αναμένεται εδώ ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, εκπρόσωποι αξιωματούχοι από τις χώρες του κόλπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα, όλοι αυτοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου, θα υπάρχουν κατευθείαν συνομιλίες. Αυτές έχουν και το ενδιαφέρον, καθώς είναι μια σύνοδος που δεν κρύβει εκπλήξεις. Δεν περιμένουμε δηλαδή, παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί μεγάλο, όμως θα είναι μια κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι οπισθοχωρεί σε αυτό το θέμα και βέβαια η Τουρκία θέλει εδώ να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο, επιζητεί ένα πιο κεντρικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα.
3: Και σε επίπεδο επικοινωνίας θα έλεγα ότι το έχει πετύχει μέχρι στιγμής σε σχέση με τη Σύνοδο, όμως θέλω να επανέλθουμε στο 15 και 15 αύριο, σε αυτό το ραντεβού, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουμε εστιάσει σε αυτό. Με ποια έννοια? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν φτάσει στην Τουρκία είχε πει ότι αν ήταν, λέει, κάπου αλλού δεν μπορεί και να μην πήγαινα, αλλά τώρα που είναι στην Τουρκία και ο Ερντογάν είναι φίλος, θα πάω και θα του κάνω και ένα δώρο. Δεν ξέρω πόσο τουρκικός τύπος έχει υποδεχθεί αυτές τις δηλώσεις και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το δώρο.
5: Διχειραμβικά, βέβαια, να πούμε εδώ αυτό που είπα και πριν για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του κυρίου Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συζητηθεί. Όπως είπα και πριν, το θέμα των F-35. Θα δούμε τώρα τι θα πάρει η Τουρκία από αυτό. Είναι πάντως αισιόδοξος και ο τουρκικός τύπος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται ότι οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας είναι καλύτερες από ποτέ. Είναι πάντως πράγματι όλα τα βλέμματα εγχώριου τύπου αλλά και των ξένων ηγετών στη σχέση αυτή. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να φτιάξει και τις σχέσεις του με άλλους ηγέτες. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προσεγγίσει τον κύριο Μακρόν. Σε αυτήν τη σύνοδο, ποια θα είναι η σχέση που θα έχει με την Ιταλία. Είναι δηλαδή πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Σε επίπεδο βέβαια, όλων το βλέμμα θα είναι στραμμένο προς τις αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι που κυριαρχεί σε αυτή τη σύνοδο, οι αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη σύνοδο είχαν δεσμευτεί οι σύμμαχοι για 5% στο ΑΕΠ αύξηση μέχρι το 2035. Για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Ρούτε είπε σήμερα ότι αυτό επιτυγχάνεται ήδη και η Τουρκία θέλει να πρωτοστατήσει αυτό και το λέει διαστάματος του Προέδρου της, του κ. Ερντογάν, πριν λίγες μέρες. Είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που έχουμε αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες μας στη συμμαχία.
3: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Σίγουρα στις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερα να πούμε και κυρίως αύριο μετά το ραντεβού αυτό του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη και από την Άγκυρα πίσω στην Αθήνα ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Πολλά ενδεχομένως, Δημήτρη, να εξαρτηθούν και από αυτό που ονομάζουμε και το έχουμε πει και μαζί συναλλακτική διπλωματία, από τις business που θα κάνει με την Τουρκία ο πρόεδρος Τραμπ. Πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ θα ήθελε να δώσει τα F-35 ο πρόεδρος στην Τουρκία σε σχέση με το γεγονός της επιχειρηματικής δράσης του, ας το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχουν φρένα, είναι το Κογκρέσο, είναι το Ισραήλ που σήμερα ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, είναι πρόβλημα να πάρει η Τουρκία τα F-35, απειλεί το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
4: Ναι, θα έλεγα ότι αν ο κύριος Ερντογάν καταφέρει καταρχάς να πάρει τους κινητήρες τους F-110 της General Electric για το τουρκικό πολεμικό, το ΚΑΝ, θα είναι μια μεγάλη, θα είναι μια
3: έχει
4: σημαντική.
3: Έχει πάρει 10 ήδη δοκιμαστικά.
4: Ναι.
3: Έχει ήδη πάρει 10.
4: Ακριβώς. Και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη παρθενική πτήση του αεροσκάφου στις αρχές του 24. Το ερώτημα είναι, θα πάει ένα βήμα παραπέρα ο κύριος Ερντογάν να του δώσει τα F-35, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε έντονες αντιδράσεις από το Κογκρέσο. Πάντως, ακόμα και αν πάρει μόνο τους κινητήρες F-110 της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Αν πάρει το F-35, θα μιλάμε για κολοσσιαία επιτυχία.
3: Πάντως είναι το ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι και το θέμα ότι και το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, άρα
4: σωστά.
3: Και το λόμπι δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι για να πιέσει.
4: Πιθανότατα. Υπάρχει και για τον κύριο Νετανιάχου, υπάρχουν τρεις δίκες εκκρεμότητα.
3: Πιθανότατα να υποσχεθεί κάτι και δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν στοιχηματίζει με τον πρόεδρο Τραμπ
4: και με τον Ερντογάν.
3: Και με τον Ερντογάν, αλλά ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Να δούμε ποιο θα είναι αυτό το δώρο που έχει υποσχεθεί στον κύριο Ερντογάν. Και εμείς να προχωρήσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Τώρα, για τη σύνοδο κορυφής και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων.
6: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
7: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
6: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
3: τώρα για τη στάση της Τουρκίας σχολίασε στο σταθμό μας και τον Δημήτρη Τάκη ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο.
8: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην... Άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
7: Τώρα, ένα

0: υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ήχησε και το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγγι Προύσαλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πέγγι.
3: Καλησπέρα Θάνο, 17 και 18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση του κατοίκου της Αγίας Ελένης Τριζινίας.
2: Ακούμε το ελικόπτερο, Πέγγι.
3: Ακούτε το ελικόπτερο, ναι.
2: Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις. Ακούστηκε πριν ξεκινήσεις το ρεπορτάζ.
3: Είναι πραγματικά, γίνεται μάχη εδώ με τις φλόγες, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν κινδυνεύει το χωριό η Αγία Ελένη. Αυτό ξεκίνησα, σας λέω, ότι αφού εκδόθηκε μήνυμα αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, στη συνέχεια εκδόθηκε και νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Αγία Ελένη προς το Άνω Φανάρι Τριζίνας. Να πω ότι ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 5 το απόγευμα από τις αποθήκες ουσιαστικά που βρίσκονται κοντά στο χωριό. Κατευθύνθηκε προς το κημητήριο και έχει πάρει τώρα μία πορεία προς το βουνό αλλά και στην Χαράδρα. Έχει διαχωριστεί σε δύο μέτωπα. Υπάρχουν αρκετές μικρές αιστείες και γίνεται η προσπάθεια από αέρος, Θάνο, γιατί είναι μια αρκετά δύσβατη περιοχή, mm-hmm. που σημαίνει είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και οι πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά,
2: υποθέτουμε ότι αυτό ήταν Καναντέρ, έτσι.
3: Αυτό ήταν Καναντέρ, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό ήταν Καναντέρ. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην πυρκαγιά αυτή εδώ στην Αγία Ελένη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεσοπόρων τμήματων. Είναι η ένατη ΕΜΟΔΕ εδώ και 20 οχήματα. Ενώ από αέρος έχουμε 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται, έχει κάψει ήδη καλλιέργειες με ελαιόδερδρα και δασική έκταση. Δεν έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια, έχει όμως προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες. Ούτε σε ευτυχώς οι στάνες δεν είχαν ζώα από ό,τι μας έλεγαν εδώ στην περιοχή, έχουν μεταφερθεί και βέβαια υπάρχουν αρκετές ζημιές που ακόμα δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε έκταση, σε καμένη έκταση. Να πω ότι είχε νωρίτερα 6 μποφόρ, ήταν αρκετά δυνατός ο άνεμος, τώρα είναι λίγο καλύτερα αυτή την ώρα, αλλά όσο τουλάχιστον υπάρχει φως της ημέρας, τόσο θα είναι και πιο εύκολες οι προσπάθειες που γίνονται από αέρος, γιατί μετά σίγουρα θα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
2: Και μακάρι να ελεγχθεί μέχρι τότε. Και μακάρι.
3: Διάσπαρτες αιστείες παντού, ναι, μακάρι να ελεγχθεί, ναι.
2: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στην άλλη μεγάλη πληγή που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ. Για τρίτη μέρα στη σειρά καίγονται τα πλαστικά και τα άλλα τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας ρίχνουν χώμα για να σταματήσουν τις φλόγες, όμως το νέφος έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις. Οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την εικόνα από το Ωραιόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή η οχή μας μεταφέρει τώρα ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο για τον τρόπο που εσύ και ο Φέδωνας καλύψατε την πυρκαγιά από το πρώτο λεπτό που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή μέχρι και το γεγονός της κατάσβεσης.
4: Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην ΕΡΤ που ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, Θάνο, και κατέγραψε τις στιγμές, τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ, τις Φιλοθέης κυρίως. Να σας πω ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή μέχρι πριν, σε σχέση με πριν από 2 ώρες, όπου μέχρι και το μεσημέρι ξεπετούσαν φωτιές μέσα από τα ανακυκλώσιμα υλικά που κάηκαν. Τώρα το τοξικό νέφος τρίτη μέρα και συνεχίζει να αναδύεται από τα αποκαίδια και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Υπάρχουν πολλά μικροσωματίδια που αιωρούνται εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα μάτια μας πραγματικά τσούζουν από τα μικροσωματίδια. Μετά από μία ώρα δηλαδή, που φτάσαμε, τα μάτια μας έτσουζαν, ενώ και στο λαιμό

0: νιώθουμε ένα κάψιμο. Τώρα οι κάτοικοι εδώ φορούν όλοι μάσκες, όσοι έχουν μείνει κυκλοφορούν στον οικισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας, καθώς θα πρέπει να έχουν κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα, αλλά και τα air conditioner, που είναι πράγμα δύσκολο τώρα, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι που έχει αρκετά μεγάλη ζέστη. Έχει αποκατασταθεί το θέμα της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση. Έχει δοθεί προσωρινά μια λύση. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί μια κανονική λύση, γιατί είναι με γεωτρήσεις και μάλιστα το Σάββατο το βράδυ που σπάσε η πυρκαγιά, εξαιτίας του blackout, δεν λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις και δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Τώρα, στο σημείο εδώ επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες. Είναι μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Και από χθες το πρωί μέχρι και τώρα είναι συνεχείς οι επιχωματώσεις που γίνονται από σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας όσο και των Δήμων, με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια για να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
1: Ναι, και από ό,τι φαίνεται αυτό λειτουργεί και ως υγειονομική βόμβα. Αναφέρομαι στα τοξικά αποκαίδια, Τίμο.
0: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας, η απομάκρυνση όλων αυτών των καμένων πλαστικών τοξικών, γιατί όπως μας είπαν θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι αυτά τα, γιατί είναι κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών εδώ στην περιοχή και θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να απομακρυνθούν. Είναι το βασικό ζητούμενο και στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι και ένας λόγος για τον οποίο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκθεση ανάγκης οι δύο Δήμοι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως για αυτήν ακριβώς την κίνηση, να απομακρυνθούν αυτά τα καμένα, αλλά και να συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της πολιτείας.
1: Ναι, και φαντάζομαι θα υπάρξει διαδικασία αποκατάστασης και αποζημιώσεων από την πλευρά.
0: Ακριβώς. 5 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχε ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ρεοκάστρου με παράγοντες τόσο του Δήμου, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά. Και όπως και αύριο αναμένουμε μάλιστα να βγουν και τα επίσημα αποτελέσματα για το αλκοτέστ, στο οποίο υποβληθεί ο 76χρονος, ο οποίος και ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από ελιγμούς που έκανε με το αυτοκίνητό του. Βέβαια, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από έρευνα από τον εισαγγελέα για εμπλοκή και τυχόν τρίτων προσώπων, εννοώντας τους εισαγγελέας για κυρίως ιδιώτες που δεν καθάρισαν τα οικόπεδά τους σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Mm-hmm. Τίμο, είχαμε εστιάσει το βράδυ του Σαββάτου μαζί από την τηλεόραση στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Εκεί προς το τέλος δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη, τεράστια μάχη των αρχών και της πυροσβεστικής. Λοιπόν, έχουμε, αν μπορώ να μετρήσω σωστά, τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η μία είναι αυτή το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η άλλη με τα υφάσματα και η άλλη με τα τζάκια, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες 6 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αρκετά σοβαρές ζημιές. Είναι μια επιχείρηση με γυαλιά, με τζάμια. Είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά τροφοδοτεί σούπερ μάρκετ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια άλλη επιχείρηση με έλαια και λιπαντικά, που επίσης έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και άλλη μια επιχείρηση που ήταν έπιπλα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τίμο Φακαλή για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, σε σχέση με αυτά τα μικροσωματίδια, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
3: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
2: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοκηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Mm-hmm. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό αν γίνει προσεκτικά θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία απογευμάτων μας, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
3: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
2: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στον καιρό και στην ατμόσφαιρα. Στη χώρα μας παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών και αύριο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και πότε?
4: Θάνο, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι ενώ δεν περιμένουμε ακραίες εντάσεις τις επόμενες ημέρες, και πάλι το ένα μποφόρ πάνω κάτω κάνει τη διαφορά, το είδαμε έντονα και το καταλάβαμε το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να πούμε σε ποιες περιοχές παραμένει ο πορτοκαλί συναγερμός, πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία 4 πυρκαγιάς. Να πούμε ότι και πάλι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, και αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός. Και εδώ στην Αττική κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος, μόνο η πολύπαθη Θεσσαλονίκη παίρνει μια μικρή ανάσα, καθώς αύριο για πρώτη φορά μετά από ημέρες δεν θα είναι σε κατηγορία 3, θα πέσει στο μέσο κίνδυνο, δεν θα φυσάει εκεί. Τώρα, η πορεία του ανέμου καθορίζει όλες τις εξελίξεις και φαίνεται ότι αύριο τα 7 μποφόρ θα είναι μόνο στο Καρπάθι και ανάμεσα σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, γι' αυτό και εκεί θα έχουμε την κατηγορία 4. Την Τετάρτη θα πάρουμε περισσότερη ανάσα, διότι δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ στη χώρα και το εξάρι κυρίως σε θάλασσο Κηφίρων και Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια ένδειξη, μήπως την Πέμπτη επιστρέψει ο ισχυρός άνεμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα το δούμε μαζί και τις επόμενες ημέρες. Γενικώς χρειάζεται προσοχή κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε και να μην υπάρχει ποτέ εφησυχασμός.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing.
5: Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε 2 διαδοχικές εκλογές 2 από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας, θα λέγαμε, με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει μια ισορροπία εχμές και ειρωνία. Mm-hmm. Σκοπτικός τρόπος αλλά και αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πόσο αυτή η ισορροπία θα κρατηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα θα διατηρηθεί, γιατί όσο περνάει η ώρα μάλλον φαίνεται να μετεξελίσσεται σε μια μετοπική αντιπαράθεση.
1: Θα πάμε στα πραγματικά πειρά, Νότι, σίγουρα.
6: Ναι. Αυτή την πρόβλεψη διακινδυνεύω, Σάνο. Άλλη η τηλεόραση, άλλη η πολιτική. Στη τηλεόραση επαναλήψεις και ίσως στην πολιτική δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια επιτυχία. Το ακούσαμε να το λέει προηγουμένως. Επίσης, η αιχμή για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για αυτά τα θέματα μέσω του γνωστών βίντεο για το, από το TikTok ο κ. Σαμαράς και όχι για το γεγονός ότι ήταν η μέρα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η 11η επέτειος που ναι μεν έχασε αλλά έδωσε μια μάχη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι τα προσέθετα εγώ και άλλες δυνάμεις υπέρ του ναι και όπως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με άλλη ευκαιρία είπε ότι αν δεν ήταν αυτές οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα δεν μιλάγαμε με όρους ευρώ αλλά με όρους δραχμής. Η επίθεση στον κύριο Σαμαρά και θα επανέλθω αργότερα σε αυτό, η επίθεση στον κύριο Σαμαρά συνεχίστηκε με την αιχμή απαντώντας στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός είχε πάει στη εισαγγελία και ζήτησε πλήρη ενημέρωση και έλεγχο της δικής του παρακολούθησης, λέγοντας ο Παύλος Μπαρανάκης ότι αυτή η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη. Το αφού ο ίδιος προσφέρει στη δικαιοσύνη, παρέλκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Η δικαιοσύνη είναι άλλο θεσμό.
1: Να ακούσουμε τι απάντησε γι' αυτό ο κ. Μαρινάκης και να επανέλθουμε.
6: Ναι, όπως θέλεις.
1: Ναι, ναι.
5: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως ακούσαμε και άκουσες Νότι, εσύ σίγουρα το... πλέον η κυβέρνηση έχει επιλέξει να απαντά στον Άντωνη Σαμαρά.
6: Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, θα αν με επιτρέψεις, για το ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν επικοινωνίες, δεν ξέρω ότι απορρίπτω ότι υπήρχαν επικοινωνίες, έχει να κάνει με ερώτηση συναδέλφου που είπε ακριβώς αυτό, ότι είχαν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση σε σχέση με την παρακολούθηση του. Η αιχμή όμως, και εδώ είναι το πολιτικά ενδιαφέρον σημείο, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υπενθύμισε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το 2022 όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη και θύμισε ότι το 2023 ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση τώρα το θυμήθηκες.
6: Ακριβώς έτσι. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 2024, τέλη του 24 Νοεμβρίου-Δεκέμβριου, αν θυμάμαι καλά. Άρα πολύ αρκετούς μήνες, ένα χρόνο και μετά την αποκάλυψη όλης της υποθέσεως των υποκλοπών. Αυτό, βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Σαμαράς από την πλευρά του και του ανταπάντησαν αργά το μεσημέρι, πριν από λίγες ώρες, ότι γιατί η κυβέρνηση συσχετίζει τις υποκλοπές με τις εκλογές του 23. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε αρκετή σκέψη συνωμοσιολογίας.
1: Προφανώς είναι αιχμή.
6: Είναι μια αιχμή από την πλευρά του, την οποία κάποια στελέχη, όχι επισήμως του κυβερνώντος κόμματος, αλλά επισήμως παρέπεμπαν σε μια λογική περισσότερο συνδικαλιστική αμφιθεάτρου.
1: Νότι, επειδή πρέπει να τρέξουμε, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών βρέθηκε η ακρίβεια. εν ώψη τη συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
6: Ναι, και κύριε Γαρσιάνο, θα τα πω εντάχει. Υπάρχει ερώτηση, κύριε Ανδρουλάκη, που σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλος Βαρνάκης θα απαντηθεί την Παρασκευή.
1: Για την ακρίβεια.
6: Παραδείχθηκε ότι είναι τεράστιο το θέμα της ακρίβειας. Οπωσδήποτε πρέπει να τρέξουμε ως κυβέρνηση γρηγορότερα. Πρέπει όμως να απαντούμε όχι μόνο τι θέλουμε να δώσουμε, αλλά από πού θα το βρούμε κοστολογημένα. Και αυτή ήταν η αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκληρότερη ήταν επίθεση προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τον άρχης του νέου κόμματος. Έδωσαν συνέντευξη κάνοντας λόγο για 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά. Η απάντηση ήταν και ηρωνική, δεν μας λυπάται κανείς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και εχπηρή. Έπρεπε να είχε γίνει χθες αυτή η συνέντευξη, που ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, για να ζητήσουν και ένα συγγνώμη που κόστησε, για μια επιλογή που κόστησε περίπου 150 δισεκατομμύρια ζημιά στον ελληνικό λαό. Έκανε και μια επίθεση στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ζητάει την κατάργηση των παραλλαδικών χωρίς να αντιπροτείνει, είναι επιτομή λαϊκισμού, οπωσδήποτε πρέπει να...
1: Και να κλείσουμε με Καριστιανού.
6: Κλείνω την κυρία Καριστιανού που είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίθεν για το ορόκαστρο, εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπάρχει αίτημα, ούτως ή άλλως εξαιρείται το ορεόκαστρο από θέση που θα μπορούσε να τοποθετηθούν οι γεννήτριες. Σημίζει ψεκασμένο ψέμα και παραπέμπει στα πεσινά ξυλόλια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.
5: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές, ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίνονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε, από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερα, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά, μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η Δημαία την στελέχωσε, κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση, το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας. Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες, εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα, αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
1: Και να μεταφερθούμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο που το ζήτημα του κόστους ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ενώ έδωσαν την απάντηση σε όσα είπαν νωρίτερα και ακούστηκαν, όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο στο briefing. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
7: Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα, για επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της Λίνας, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ, μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.
8: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν, είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα για το κόμμα, με βασικό και επίκεντρο τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε αμέσως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Σκηνηθάνο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι μετά την παραίτηση του κυρίου Καραμέρου, καταρχάς πρώτα απ' όλα της κυρίας Ξενογιονακοπούλου, μετά του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη και τρίτος κατά σειρά ο κύριος Καραμέρος, ο πρώτος βουλευτής ουσιαστικά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκλίνουν ότι θα υπάρξει μια νέα σειρά, ότι άνοιξε η πόρτα και θα υπάρξει μια νέα σειρά παραιτήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εντός της Κουμουντούρου θεωρούν ότι αυτό, αν θα γίνει, θα γίνει μετά το Σάββατο, δηλαδή μετά την απόφαση της κρίσιμης, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή που καλείται πλέον να πάρει μια οριστική απόφαση. Ποια είναι η οριστική απόφαση, κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στο δέλτιο στις εκλογές ή όχι? Αλλά και αυτό ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε μια επανάληψη αποφάσεως της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής.
1: Της σύμπλευσης, της συμπόρευσης δηλαδή.
9: Της σύμπλευσης και της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, αν επιμείνει δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα υπάρξουν σίγουρα δύο αντιπαραθετικές απόψεις εντός της Κουμουνδούρου. Η μία άποψη που θα λέει, που θα εκφράζεται μέσω της εισηγήσεως του Σωκράτη Φάμελου, και η άλλη πλευρά, η οποία εκτιμά ότι θα πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή με σύμπραξη και με άλλα κόμματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Παπαδημητρίου μου είχε το ρεπορτάζ για την αριστερά και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Δαίμον εδώ στο στούντιο μας έκανε ένα παιχνίδι. Θα πάμε στο θέμα των καθυστερήσεων. Η άνοδος της τουριστικής κίνησης και οι γεωπολιτικοί περιορισμοί πιέζουν τις τελευταίες μέρες τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στις αεροπορικές εταιρείες και βεβαίως στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται. Οι καθυστερήσεις πτήσεων είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επεσήμανε στο σταθμό μας και την εκπομπή μας Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.
11: Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο.
4: Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Οπότε,
3: άρα, αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
4: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα. Φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής για τι μεγάλη πίεση μιλάμε, για
3: πάρα
4: τι
3: πολύ μεγάλη.
4: Μεγάλη ζήτηση.
3: Πολύ μεγάλη.
4: Από τη στιγμή που όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
1: Τώρα θα πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός και θα μας πει τι συμβαίνει και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
1: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Η κατάσταση θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ήπια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις και σήμερα, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα των ελεκτών, όπως το είδαμε, το πρόγραμμα το σημερινό, το οποίο είχε βγει από χθες, ήδη από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, είχαμε 40, για παράδειγμα 40 αναχωρήσεις έναντι 35 maximum που ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φαίνει ένα ντόμινο καθυστερήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σήμερα ήταν περίπου στο μισάωρο για κάποιες πτήσεις, με κάποιες εξαιρέσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Αλλά ήταν μικρός αριθμός αυτών των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Και λίγο νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραλαβή του πρώτου νέου τρένου από τα 25 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, έκανε γνωστό ότι ήδη έχει γίνει η παραλαβή.
10: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρό. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
1: Με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη μέτρηση του Ιουλίου της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Ελπίδα για την Δημοκρατία, με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1%. Για τρίτη φορά φέτος η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νότιο-δυτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία και έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας. 16 γεωγραφικά διαμέρισματα σήμερα ήταν στο Πορτοκαλί. 61 από αύριο λόγω καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας σε σύγκριση με τους προηγούμενους. Ο τρίτος κατά σειρά αυτή φορά το μήνα Ιούλιο. Και ήδη στο ανώτια της Γαλλίας οι θερμοκρασίες φτάνουν γύρω στους 38 βαθμούς, 35 στην περιοχή του Παρισιού, και αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 43-44 κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου. Επίσης μένονται πυρκαγιές στην νότιο ανατολικά Πυρηναία, νότια Γαλλία, μάλιστα είναι οι πιο καταστροφικές αυτής της χρονιάς προς το παρόν. Για να καταλάβετε, έχει καεί ήδη μία έκταση όσο η πόλη Λιόν, που είναι 1,5-2 εκατομμύρια πληθυσμός. Το επίσης σημαντικό είναι ότι ήδη ορισμένοι δήμοι και κοινότητες έχουν ακυρώσει τα πυροτεχνήματα που ήταν προγραμματισμένα για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας 14 Ιουλίου. Και λόγω φυσικά πυρκαγιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή με ένα πολύ ξηρό έδαφος. Θέλω να σας πω ότι 54 γεωγραφικά διαμερίσματα πτήθονται αύριο η Τρίτη σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, για να καταλάβετε την εικόνα εδώ στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
1: Θωμά, είναι σίγουρο ότι η Γαλλία δοκιμάζεται από τους απανωτούς καύσωνες. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Στο μέρος της οικονομίας, μάλλον να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη ξανά για να μας πει περισσότερα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και με την Θωμαΐδα, αλλά και με τις άλλες διεθνείς ειδήσεις.
13: Ναι, να συμπληρώσω ότι έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο πυρκαγιές Ισπανία και Πορτογαλία. Τεράστιος ο απολογισμός, όπως είπε και η Θωμαΐς, και δύο τραυματίες. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μετά το απόγευμα, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει στο πικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ συνολικά 700 πυροσβέστες και 10 ενέργεια μέσα επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Θάνο, η πυρκαγιά απέχει, να πούμε, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Les Angles, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα λίγο νωρίτερα η αύξηση του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν θα αλλάξει, όμως θα πραγματοποιηθεί χωρίς εατές, ώστε να είναι ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
13: Ναι, να πάμε στην Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, καθώς έχουμε σήμερα στην Τεχεράνη την κύρια νεκρική πομπή με τις ορούς του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ και 4 μελών της οικογένειάς του, με εκατομμύρια Ιρανούς να έχουν προσέλθει στο κάλεσμα του καθεστώτος για ισχύ και ενότητα.
1: Ο Μοτστάμπα φάνηκε.
13: Ο Μοτστάμπα δεν φάνηκε, Θάνο. Εκτιμάται ότι, σύμφωνα με όσα διαραίουν από τον Ιρανικό τύπο, ότι ο Μοτστάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ιρανικά μέσα θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του πολυήμερου νεκρούσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο. Στη δε Ουκρανία, οι πολύ νεκρές επιθέσεις σε κατέρωθεν συνεχίζονται με δραματικό απολογισμό, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν, και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θέλω να τον ρωτήσω αν έχει ξαναδεί στην ιστορία του, την δημοσιογραφική ιστορία του, ποτέ πρόεδρος, πρωθυπουργός, υπουργός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να παρεμβαίνει για να αποσυρθεί, για να πάρει πίσω η FIFA κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις και παρεμβάσεις, αλλά αυτό όντως δεν έχει προηγούμενο. Συνέβη μόνο, χωρίς προεδρική επέμβαση ενδεχομένως, το 1962 στη Χιλή, όταν και ο Γκαρίντσα είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον ημιτελικό. Και η FIFA αποφάσισε τότε να αγωνιστεί στο τελικό και ήταν ο κορυφαίος και μάλιστα να κατέκτησε και το τρόπαιο η Βραζιλία.
0: Τώρα πήρε τρία τηλεφωνήματα έκανε, ναι, ο Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης κάρτας των superstar των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαλογκάν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Φόλαριν Μπαλογκάν, τρία κόλλα έχει βάλει μέχρι τώρα, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Είναι σημαντικό γρανάζι της ομάδας. Τελικά θα αγωνιστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αντέδρασε το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι αντίπαλος στους 16 των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε ένσταση, βεβαίως έπεσε στο κενό, και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση υπήρχε από όλα τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά το πιο...
0: Ήταν πρώτο θέμα στο BBC για πάρα πολύ ώρα το ζήτημα αυτό.
1: Βέβαια. Και το πιο, ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η αντίδραση της ίδιας της FIFA, της UEFA, συγγνώμη, και όχι της FIFA, η οποία μεταξύ άλλων, με επίσημη ανακοίνωση, γράφει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή και κάνει λόγο για κατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Φυσικά την απόφαση της FIFA εξήγησε πάντως και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: «Σε ευχαριστούμε FIFA που έπραξες το σωστό και διόρθωσες μια αδικία».
0: Μάλιστα.
1: Ο δίκαιος Τραμπ απέδωσε δικαιοσύνη.
0: Τώρα θα ξαναδούμε τον Χάλαντ να χτυπάει τα τύμπανα και οι Βίκινγκς να κοπηλατούν.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να το ξαναδούμε, και όχι να το δούμε, και όπως φαίνεται στο Μαϊάμι την Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκεί όπου θα συναντηθεί με την μεγάλη Αγγλία, την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα. Να θυμίσω ότι ο Χάλαντ παίζει και ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στη Manchester City. Σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που προέκυψε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2.
0: Έξω, εκτός η Βραζιλία.
1: Εκτός η Βραζιλία, για ακόμη μια φορά από ευρωπαϊκή ομάδα, έκτη συνεχόμενη. Από Ευρωπαίους αποκλείεται πάντα. Και Μεξικό-Αγγλία 2-3, με πολύ μεγάλη εμφάνιση των Άγγλων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και για πάνω από μισή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Μεξικό-Αγγλία 2-3. Να πάμε και στο τι περιμένουμε σήμερα.
0: Ναι, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ακριβώς, Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, στον Ντάλλας στις 10 η ώρα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και οι συνδιοργανώτριες, αυτές οι δύο ομάδες μαζί με το Μαρόκο, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι, Ισπανία-Πορτογαλία λοιπόν, η πολύ καλή ισπανική ομάδα απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως είπες και πριν λίγες ώρες, ο Κριστιάνο θα είναι μάλλον το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο, σε περίπτωση αποκλεισμού δηλαδή. Οπότε και αυτό είναι, το κάνει ιδιαίτερο επίσης.
0: Από μόνο του αυτό είναι η είδηση, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, από μόνο του έτσι και αυτός είναι η είδηση. Την Τρίτη το ξημέρωμα, δηλαδή στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, το παιχνίδι, το περιβόητο με όλα αυτά που έχουν δει στην επικαιρότητα και έχουν γίνει μπροστά, στις 10 η ώρα στο Ίγκερβλουντ, εκεί όπου το βράδυ της Παρασκευής θα γίνει το παιχνίδι, στο Σιάτλ γίνεται το Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην σας μπερδέψω, το βράδυ της Παρασκευής στις 10 η ώρα, οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το
1: ρεπορτάζ. Να είστε καλά.

0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χεφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο Σκαραμαγκά στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες περιφέρειας Πελοποννήσου. Νεκρή από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός: ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε, ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας στη συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε και τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω μια επανεξέταση. Δεν είπα πρέπει να το κάνετε αυτό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην παρέμβασή του να ανασταλεί για ένα έτος η ποινή στο παίκτη της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ώστε να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι έξυπνος και σκληρός και το κύρος του έχει εκτοξευτεί στα ύψη, πρόσθεσε αναφερόμενος στον πρόεδρο της FIFA. Πράγματι, με πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. Οι 21 από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στη κλειστή ελεγχόμενη δομή τη Σάμου για καταγραφή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά στην Αττική. Γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κοπηλατώντας με τους Νορβηγούς Βίκινγκς, προσπαθώ να μην λοξοδρομήσω στα πιο ταραγμένα νερά της δικής μας επικαιρότητας, όπως λέμε.

Και μπαίνω αμέσως στο ψητό. Persona non grata. Τον ξέρετε καλά. Είναι αυτός ο πορτοκαλής πρόεδρος που έκανε κάτι που δεν τόλμησε ποτέ κανένας αρχηγός κράτους σε αγώνα του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από την FIFA και τον πρόεδρό της συγκεκριμένα να επανεξετάσει την τιμωρία αποκλεισμού ενός αγώνα του επιθετικού της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών του Φολαρίν Μπαλογκούν στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 25χρονος Μπαλογκούν επρόκειτο να χάσει τον αγώνα της ομάδας του για τους 16 που είναι ο επόμενος γύρος εναντίον του Βελγίου. Αφού έλαβε λοιπόν απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον αμυντικό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, στον προηγούμενο γύρο. Ωστόσο, μετά την προεδρική παρέμβαση, αμέσως την απόφαση να αναστείλει την τιμωρία για ένα αγώνα του ποδοσφαιριστή για 12 μήνες, είναι γεγονός κάτι που οδήγησε σε εκτεταμένες επικρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σκληρής κριτικής από τον προπονητή της Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη πια του ραδιοφώνου της Earth, και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροβιλίζεται στο δικό της πολιτικό σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Νίκο Φελέκη, παλιά καραβάνα στο επάγγελμα, και σίγουρα θα κατατοπίσει και τους ακροατές μας για ένα ζήτημα που δεν είναι καθόλου απλό.

0: Αντί ανάρτησης της ημέρας, σκέφτηκα να παρεμβάλλουμε εδώ μια μικρή αλλά πολύ μεστή σκέψη της ημέρας που πήρα πριν από περίπου 15 χρόνια από τον σπουδαίο μας σκηνοθέτη και ηθοποιό τον Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει ανεβάσει περίπου 130 θεατρικά έργα. Θα ήθελα λοιπόν να τον ακούσουμε, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε σε αυτόν τον τόπο, και αυτό είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Ας τον ακούσουμε.
1: Πάσχω από αισθήματα καταδίωξης, αλλά κάθε μέρα που περνάει νιώθω όλο και περισσότερο ότι μου στείνονται παγίδες για να παγώσουν κάθε ίχνος αντίδρασής μου. Η τράπεζα, όταν πάω να καταθέσω το ενίκιο, με ληστεύει με ένα πρόσθετο τέλος. Το αυτοκίνητό μου καταστρέφεται στις ατέλειωτες λακκούβες των πανάθλιων δρόμων. Ο Δήμος αποφασίζει για καινούργια τέλη. Οι διαφημίσεις στο ραδιόφωνο με θεωρούν ηλίθιο. Οι ειδήσεις υποβιβάζουν την νοημοσύνη μου στο μηδέν. Η πολιτική μου προσφέρει καθημερινά μαθήματα απάτης, ανεντιμότητας και εγωπάθειας. Οι διαφημιστικές πινακίδες μου κρύβουν τον ουρανό και όλα με βουλιάζουν στο βυθό. Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει η επιθυμία μου να πάρω ένα πολυβόλο και να βγω στους δρόμους και να αρχίσω να σκοτώνω όλους αυτούς που σκοτώνουν την ευαισθησία μου, την νοημοσύνη μου και την κατανόηση που προσπαθώ να έχω σαν άνθρωπος. Όλους αυτούς που με κάνουν ζώο. Μοναδική μου ελπίδα η αισιόδοξη πλευρά του εαυτού μου που με βεβαιώνει ότι κάποτε κάποια ζώα θα πάρουν τα πολυβόλα και θα βγουν στους δρόμους.
0: Σκληρό θα πείτε, αλλά νομίζω πως πολύ πιο σκληρά, απείρως πολύ πιο σκληρά, είναι αυτά τα οποία δικαίως σημείωσε, επαναλαμβάνω, πριν από 15 χρόνια ήταν αυτή η σκέψη της ημέρας από τον κύριο Παπαγεωργίου, που πήγα και τον βρήκα στους ζωγράφους στο θέατρο του και μου έκανε αυτή την πολύ μεστή σκέψη της ημέρας. Δεν χρειάζεται να λέει κάποιος πολλά. Τα είπε, πόσο είναι, ήταν, αγόρι μου, αυτό, 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί ήταν, σε 56 δευτερόλεπτα τα είπε όλα για αυτόν τον τόπο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου μας απόψε. Εδώ είναι όλη η ομάδα μας, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, είναι ακριβώς 8 και 4 και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι, όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο Νίκος Φελέκης, είναι έμπειρος δημοσιογράφος, αρθρογραφεί αν δεν κάνω λάθος στο πρώτο θέμα και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Δεν είναι σκληρά τα λόγια, είναι αληθινά λόγια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τον άκουσες?
1: Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και 15 χρόνια μετά είναι επίκαιρα, μα τόσο επίκαιρο. Δυστυχώς.
0: Αυτό που είπε με έπιασε πολύ όσο αφορά να κυκλοφορώ στους δρόμους και να χαλάει το αυτοκίνητό μου από τους διαλυμένους δρόμους. Σήμερα που ερχόμουν ένα στενάκι έκανα παράκαμψη στη Μεσογείο, είναι οδός Αγίας Θέκλας. Αν μας ακούει κάποιος ευλογημένος της κυβέρνησης, ας πάει σε αυτό το δρόμο με το αυτοκίνητό του και μετά να μας πάρει να μας πει την εμπειρία του. Λοιπόν, τα έχω πάρει λίγο σήμερα.
1: Όχι, και καλά κάνεις. Αν δεν αρχίσουμε να αντιδράμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Και επειδή είπες τώρα σε δρόμο,

0: τι να πω, ούτε τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων δεν έχουν καταφέρει μετά από 200 τόσα χρόνια που υπάρχει αυτό το κράτος. Τέλος πάντων.
1: Άκουσε και αυτό. Ένας φίλος μου, ναι, ο πατέρας του από παλιά έχει αντιπροσωπεία ανταλλακτικών και, αυτοκινήτων και τα λοιπά. Ναι. Συνεργάζεται, ναι, με τη Γερμανία. Σπούδασε το παιδί αυτό στη Γερμανία, ναι, και εκεί. Κάθε φορά που πηγαίνει στη Γερμανία ή που έρχονται αυτοί εδώ πέρα για να συνεννοηθούν, είναι συνεργάτες πολλά χρόνια τώρα, πάντοτε οι Γερμανοί λένε ότι τα αυτοκίνητα τα γερμανικά, γιατί αυτά έχουν εδώ πέρα,
0: ναι, ναι,
1: και κυκλοφορούν στους δρόμους, χαλάνε πολύ γρηγορότερα από ό,τι χαλάνε τα αυτοκίνητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Λέει, καταστρέφονται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω
0: τι, τι να πω. για να καταλάβεις, ένας φίλος μου, συμφοιτητής μου ας πούμε, κάποια στιγμή πριν από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο, στη Σκουφά, στην Οδό Σκουφά.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κεντρικός δρόμος πεθαίνεις. Πλατεία Κορονοϊκίου 100 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Στο πεζοδρόμιο, το οποίο είχαν οι πέτρες ανοίξει, διαχωριστεί, είχε σπάσει κάτι, έπεσε το παιδί, αυτός ο φίλος, και χρημάτισε κυριολεκτικά τον αστράγαλό του. Έπρεπε να κάνει 1-2 εγχειρήσεις, να του βάλουν δίδες. Φοβερό πράγμα. Σου λέω, απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Διονύσιο, μπροστά στο πειραματικό, πριν από 7-8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όμως, να ξέρεις Χρήστο, είναι τα καθημερινά μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα, τα οποία απασχολούν κυρίως τον κόσμο και όχι όλα αυτά τα οποία ασχολείται η πλειοψηφία και της πολιτικής τάξης και ημών των δημοσιογράφων, mm-hmm, για το πότε θα γίνουν εκλογές, ποιοι θα συμμετέχουν, σε τι συνθήκες θα γίνουν, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος και ποιος τρίτος. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις και μεγαλώνει η απόσταση των πολιτών από την πολιτική, η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει και δυστυχώς θα ζήσουμε, φοβάμαι, πολλές εκπλήξεις όταν στηθούν οι κάλπες.
1: Μάλιστα. Διαβάζω και στο πρώτο θέμα, ότι είναι σχεδόν έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει ότι βγαίνει, και επικεντρώνεται, τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει, επικεντρώνεται στο θέμα του Predator. Φαίνεται να είναι αποφασισμένος να χτυπήσει εκεί. Αυτό θα τον ακολουθεί τον Πρωθυπουργό πολύ καιρό.
0: Δυστυχώς Χρήστο μου, ο κύριος Σαμαράς σήμερα νομίζω έκανε μηνυτήρια, ουσιαστικά μήνυση υπέβαλε, αυτή η αναφορά στον εισαγγελέα, να εξετάσει την περίπτωσή του, γιατί είχε παρακολουθεί την περίοδο του 2021 νομίζω ο κύριος Σαμαράς, και σύμφωνα με όλους τους νομικούς, αυτό προσθέτει νέα καύσιμα στην υπόθεση των υποκλοπών. Θα πρέπει να εξεταστούν, γιατί ταυτόχρονα γίνονται και συζητήσεις στη Βουλή, προκειμένου αυτός ο Ντίλιαν, πώς λέγεται, να πέσει στα μαλακά, να υπάρξει κάποια τροπολογία που να μπορέσει το εφετείο, παρότι θα μπορούσε να επικυρώσει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία μην ξεχνάμε είναι μεγάλη. 120 χρόνια, εκ των οποίων τα 8 εκτελεστά.
1: Έκανε κακά η κυβέρνηση που το άφησε αυτό το θέμα να σέρνεται σχεδόν μια τριετία, τετραετία τώρα, ενώ θα μπορούσε να το διαχειριζόταν στην αρχή του. Τώρα είναι και πλησιάζουμε και στις εκλογές, νομίζω ότι θα πάει και με αυτό ο
0: Πρωθυπουργός. Χρήστο μου, κοίταξε να δεις, έχει και εμπειρία από το εξωτερικό, νομίζω και με την Αγγλία και λοιπά, εκτός από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε περίπτωση αυτό το θέμα να μην διελευκανθεί αμέσως.
1: Καθόλου.
0: Θα είχαν πέσει κυβερνήσεις στην Δυτική Ευρώπη, εάν οτιδήποτε γινόταν ώστε να μην προχωρήσει ή να μην διελευκανθεί η υπόθεση. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένα μαύρο στίγμα στην κυβέρνηση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί

0: ας πούμε, να δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούν να αποφύγουν. Εδώ τώρα, γιατί να παρακολουθεί, ας πούμε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων? Γιατί να παρακολουθεί ένας υπουργός, ένας αρχηγός κόμματος? Γιατί να παρακολουθεί ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός άμυνας? Αν αυτό δεν συνιστά κατασκοπία, τι άλλο συνιστά κατασκοπία? Δεν μπορεί να λέγεται ότι αυτό το παράνομο λογισμικό το είχαν τέσσερις ιδιώτες οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν να παρακολουθήσουν όποιον θέλουν. Αυτό λοιπόν είναι το κουμπί και, όπως είπες, και με αυτό θα πάμε στις εκλογές, γιατί νομίζω το εφετείο είναι προσδιορισμένο για τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να το διαχειριζόταν κάποιος πολύ γρηγορότερα αυτό το μεγάλο ζήτημα, ούτως ώστε να μην έχει, τώρα έχει αναδυθεί ακόμα περισσότερο ακριβώς επειδή πηγαίνουμε σε εκλογές. Θα μπορούσε...
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα και η κυβέρνηση, εκτός από τα προβλήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια και όλα αυτά που λέμε, αν πάμε σε εκλογές, που φαίνεται ότι είναι και το πιθανότερο, την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, αν πας με ένα ανοιχτό θέμα όπως είναι οι υποκλοπές, με ένα δεύτερο θέμα που θα είναι τα 3-4 χρόνια από τα Τέμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όταν έχει ανοιχτά δύο τέτοια μεγάλα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και δικαιολογημένα, και τι αφορούν το ένα, να μην το πω, ας το πούμε εγκληματική αδιαφορία και διαχρονική, αλλά θυμάσαι τι είχε γίνει που είχε πει αυτή η Δούρου τότε με το μάτι έτυχε στη βάρκια μου. Δυστυχώς στην πολιτική έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή σε έτυχε. Βεβαίως, είναι διαχρονικές οι ευθύνες για το σιδηρόδρομο, ευθύνες και προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά όταν γίνεται το θέμα και είσαι εσύ κυβέρνηση, εσύ έχεις και την κυρία ευθύνη. Αν πάμε λοιπόν σε θέματα εκλογών, εκλογικής ατζέντας, με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με την ακρίβεια, ούτως ή άλλως θα πάμε, γιατί αυτή δεν διχασάγεται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη κι αν λήξει ο πόλεμος, που εκεί μία λίγη, μία δεν λίγη, ανάλογα με τη διαθέση του Τραμπ. Αλλά ακόμη και να λήξει οριστικά, οι συνέπειες δεν μπορεί να έρθουν πριν από 1-1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν, σύν αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτή η επιθετική ρητορική του Ερντογάν ξαναρχίζει, ο αναθεωρητισμός είναι εδώ, φαίνεται ότι θα έχει και τη στήριξη του Τραμπ. Φοβάμαι ότι, καλά, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να κάνει καμία κίνηση στο Αιγαίο ο Ερντογάν, αλλά φοβάμαι πολύ για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω στοχεύει ο Ερντογάν, στο να επισημοποιήσει τη διχοτόμηση του νησιού που ουσιαστικά υπάρχει, αλλά να αναγνωριστεί τα κατεχόμενα από ορισμένους, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν έχουμε λοιπόν και τέτοια θέματα, νομίζω η εκλογική ατζέντα θα είναι τόσο καυτή που κανείς δεν ξέρει τι θα μας βγάλει.
1: Ναι, και η Κύπρος βεβαίως τώρα, σαν να μην της έφταναν όλα, έχει και τα δικά της τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: Αναστασιάδης
1: εγκαλείται, και γενικά είναι ένα τοπίο λίγο δύσκολο. Μάλιστα.
0: Δυστυχώς, Χριστό μου.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων,
1: δεν ξέρω...
0: είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιριού, φωτιές έχουμε, ακόμη και αυτός ο Τραμπ δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Ένα πράγμα υπήρχε το οποίο ήταν μια σταθερά, έπαιζε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και σου έβγαζε κάρτα, είχε τιμωρία, στον επόμενο αγώνα δεν έπαιζε. Ακόμη και αυτό με παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο, στον πρόεδρο.
1: Ο οποίος Ινφαντίνο πήγε με τα νερά του.
0: Δηλαδή ναι,
1: ο πρόεδρος της FIFA, μα για όνομα του Θεού δεν...
0: Αυτό δηλαδή, ζούμε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες.
1: Δηλαδή
0: σου βγάζει κόκκινη κάρτα και παρεμβαίνει ο πρόεδρος μιας χώρας και ακυρώνεται η κάρτα. Τι να πούνε οι άμυροι οι Βέλγοι, διαμαρτύρονται, αλλά... Ζούμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει.
1: Πραγματικά. Πάντως, ας κλείσουμε το ωραίο αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ δεν χορταίνω να βλέπω τους Βίκινγκς. Είναι τόσο ωραία αυτή η Νορβηγή. Έχει αλλάξει έτσι λίγο η
0: μαυρή. Αυτός ο Χάλακ, το θαύμα της φύσης.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λέει και, εμένα ότι... τώρα, και εμένα τώρα, Χρήστο, με βρίσκεις στην Πελοπόννησο. Είναι στην αρχαία Ήλιδα. Έχει ο Παπανδρέο το συμπόσιο της Ήμης. Είναι το 28ο συνέδριο. Και το φετινό θέμα είναι η οργή του Αχιλλέα και οι προβλέψεις της Κασάνδρα. Και αυτό σχετίζεται με τη δημοκρατία, με τα θέματα όλα αυτά, και έχουν έρθει εξέχοντες συμμιλητές από όλο τον κόσμο.
1: Εκεί είσαι τώρα?
0: Εκεί είμαι, εκεί είμαι. Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ και θέλω να πάω στη Σήμη.
0: Να το πούμε στον Παπανδρέου. Να σε καλέσει.
1: Ναι, να βάλουμε μέσον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Φελέκης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας διάφορα θέματα της επικαιρότητας, τα ακούσατε και τα συζητήσαμε μαζί. Τώρα, σε λίγο θα καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα πάμε έτσι ήρεμα και ωραία, ελπίζω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς κίνδυνο επέκτασης και σε κλειστό χώρο η φωτιά στο Σκαραμαγκά, στο ύψος του 13ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με εξοχήματα. Ανοιχτός στην κυκλοφορία ο δρόμος. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δεν απειλούνται οικισμοί. Από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ΜΗ των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Νεκρός ένας μετανάστης από το Σουδάν. Καιρός γενικά έθριος, σε αυριανός καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα. Πάντοτε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτό το κομμάτι ίσως είναι μέσα στα 5 καλύτερά μου κλασικά κομμάτια. Εάν σας άρεσε έστω λίγο η μελωδία, αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να δείτε και να ακούσετε προπαντός αυτόν τον ύμνο «Λάσια Κιοπιάνγκα» του Georg Friedrich Händel και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τώρα με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Συστάσεις ιδιαίτερες δεν χρειάζονται. Ο Αντώνης έχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Βεβαίως είναι αθλητικός συντάκτης, αλλά ξέρω ότι και η μουσική του αρέσει πάρα πολύ. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι να πούμε τώρα, έχω μείνει νομίζω όλος ο κόσμος με το στόμα ανοιχτό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ακυρώνει απόφαση διαιτητού.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα,
0: ναι,
1: δεν ακυρώνει την απόφαση του διαιτητή, αλλά ακυρώνει την τιμωρία η οποία έπρεπε να προκύψει μετά την απόφαση του διαιτητή. Δηλαδή είναι, η διαδικασία είναι και λίγο σκοτεινή, υπό την έννοια ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις. Δηλαδή μετά τον τεράστιο θόρυβο και κυρίως μετά την ανακοίνωση της UEFA, ο πρόεδρος της Γιάννη Φαντίνο είπε ότι ο ίδιος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, ο οποίος το εξήγησε ότι έχει γίνει κάποιο είδους ένσταση. Παρεμπιπτόντως δεν προβλέπεται ένσταση στη διαδικασία. Αλλά δημιουργήθηκε μια ad hoc επιτροπή στην οποία παίρνει μέρος και ένας γαμπρός του Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα, και κάποιοι δικηγόροι του. Και προσέφυγαν με κάποιο τρόπο στην επιτροπή, την πειθαρχική επιτροπή της FIFA, καταγγέλλοντας ας πούμε το διαιτητή του παιχνιδιού των ΗΠΑ με τη Βοσνία, λέγοντας ότι η κάρτα που βγήκε στον center forward των Μπαλογκάν των ΗΠΑ ήταν άδικη. Και ο Ιφαντίνο είπε ότι τον ενημέρωσαν για αυτά, αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μιλάει βέβαια με τον Τραμπ, όπως λέει, μιλάει με όλους τους ηγέτες των χωρών που τον ψάχνουν και τον παίρνουν και τον τηλεφωνούν. Αλλά ο ίδιος δεν έκανε το παραμικρό. Και ότι εν πάση περιπτώσει βγήκε μια απόφαση, η οποία είναι απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και όχι δική του. Αυτό ήταν η μοναδική αντίδραση για να δικαιολογηθεί κάτι που είναι σχεδόν πρωτοφανές. Δηλαδή έχει ξανασυμβεί, γιατί όλα έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Χριστού μου. Ο Γκαρίντσα είχε γλιτώσει από μια τιμωρία το 1962 και είχε αγωνιστεί με τη Βραζιλία στον τελικό τότε. Είχε γίνει μια γενναία έκπτωση και σε μια τιμωρία του Κριστιανού Ρονάλντο τώρα, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο, έπρεπε να έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές μετά από μια αποβολή του σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Πορτογαλίας πριν πάει στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να χάσει τα πρώτα 2 μάτς στη ΣΥΠΑ. Δεν έγινε αυτό. Έπεσε η ποινή μέσα από διαδικασίες περίεργες και σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά αυτό εδώ πέρα για την εποχή μας είναι πρωτοφανές, διότι στην περίπτωση του Ρονάλντο έγινε μια έκπτωση. Εδώ έσβησε ποινή, δεν έχει ξαναγίνει. Και εν πάση περιπτώσει το 2026, το οποίο διανύουμε πάρα πολύ διαφορετικό από το 1962, έτσι. Λοιπόν, συν το ότι αυτή η ιστορία προκαλεί ένα ντόμινο μπερδεμάτων, διότι οι Γάλλοι ζητάνε να σβήσει αντίστοιχα η κίτρινη κάρτα που πήρε ο Λίσε στο προηγούμενο παιχνίδι. Οι Βέλγοι το έχουν γυρίσει στην πλάκα και λένε ότι πώς το λένε και αυτοί, ανάλογα με το τι θα συμβεί απόψη στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή αν θα φύγουν. Γίνεται λίγο πανηγύρι, είναι αλήθεια, το οποίο βέβαια για να είμαστε και πώς το λένε, να μην το ξαναξεφύγουμε, γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί δεν υπάρχει άμυνα στην πραγματικότητα απέναντι σε αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ. Δηλαδή αν του πεις ότι δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι την παρέμβαση, μπορεί να σου κάνει εύκολα κάτι χειρότερο.
0: Σαν τι δηλαδή?
1: Ας πούμε να ακυρώσει τα αυριανά παιχνίδια.
0: Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Ναι, σαν διοργανωτής μπορεί. μπορεί να πει ότι εγώ κρίνω ότι δεν, για λόγους ασφαλείας ας πούμε δεν μπορεί να παίξουν οι ομάδες, δεν δύναμε να, ξέρεις, να εγγυηθώ για τη συνέχεια της διοργάνωσης και να δημιουργήσει καινούργια προβλήματα. Είναι αυτό το γενικό, ας πούμε, θολό που υπάρχει στην εποχή μας γενικότερα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή, το Μουντιάλ να είναι μια εξαίρεση. Το λίγο αποφασίζουμε και διατάσσουμε, ας πούμε. Απέναντι στο οποίο η μοναδική άμυνα στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν να πει η FIFA ότι σταματάω εδώ το τουρνουά. Mm. Πώς θα μπορούσε να γίνει όμως αυτό?
0: Όχι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι εύκολο να το λες.
0: Θα τιμωρούσε και κάποιους που δεν ευθύνονται καθόλου, όπως και τους θεατές.
1: Ναι, τους θεατές, τους χορηγούς, ας πούμε, που έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, τους πάντες. Αλλά είναι η μόνη σου άμυνα. Δεν έχεις άλλη άμυνα. Ή θα τον έχεις απέναντι και θα ζήσεις με το φόβο ότι η επόμενη παρέμβασή του θα είναι εντελώς καταστροφική, ή θα πας με τα νερά του. Βέβαια, αυτό όπως καταλαβαίνεις. Εγκυμονία είναι ένα άλλο κίνδυνο, ας πούμε. Mm. Να γίνουν τσίρκο πραγματικά τα ίδια τα παιχνίδια των ΗΠΑ. Διότι αν ο Τραμπ μπορεί να σβήσει μια κόκκινη κάρτα, μπορεί αύριο να πει ότι εγώ θέλω το τουρνουά μου, το φιλοξενώ και θα το κερδίσω. Δηλαδή θέλουν να το πάρουν οι Αμερικάνοι, ας πούμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα, δεν τους έχω παρακολουθήσει τους Αμερικάνους.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα. Και είναι εντελώς άδικο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, Χριστό. Όταν είχε αποβληθεί ο Μπαλογκάν στο παιχνίδι με την Βοσνία και είχαν μείνει με 10 παίκτες και είχαν ένα ρευστό αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή και έδιναν μόνο με ένα 0, εγώ το είχα χαρεί αυτό ως εξέλιξη. Όχι γιατί έβλεπα τους Αμερικάνους να ζορίζονται να κρατήσουν το 1-0, δεν ζορίστηκαν και πάρα πολύ. Πέτυχαν μάλιστα με παίκτη λιγότερο ένα δεύτερο γκολ και κέρδισαν με 2-0. Αλλά έλεγα ότι είναι μια πρόοδος, ρε παιδί μου, το να βλέπει τη γηπεδούχο να υποφέρει. Η γηπεδούχο του Τραμπ σε ένα τουρνουά του Τραμπ, εντάξει, και εν πάση περιπτώσει να περνάει με τα χίλια ζόρια, ας πούμε, απέναντι σε μια ομάδα κατώτερη της όπως η Βοσνία, μόνο και μόνο γιατί ένας παίκτης έκανε ένα λάθος. Γιατί έκανε ένα λάθος, δεν είναι κάτι άλλο, δεν συνέβη κάτι άλλο.
0: Έχω μια κακή σκέψη.
1: Ναι, ναι,
0: να παίξει η Αμερική στον τελικό, ναι, μαζί με την Νορβηγία του φίλου μου του Χάλαντ. Και να τους λιώσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι εάν εξαιρέσεις αυτές τις αμερικανικές υπερβολές σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα ασφάλειας, έτσι, και το γεγονός ότι ταλαιπωρήσανε το Ιράν, γιατί το Ιράν όντως το ταλαιπωρήσανε, δηλαδή το βάλανε στο Μεξικό, το ανάγκασαν να κάνει ταξίδια με τα αεροπλάνα τα οποία παίξανε και το ρόλο τους, θέλω να πω κουράστηκαν οι Ιρανοί σε αυτή τη διαδικασία. Τα υπόλοιπα όλα σε αυτό
0: και
1: το
0: σήμερα,
1: είναι καταπληκτικά, ξέρεις.
0: Και σήμερα κυδεύτηκε ο Χαμενεΐ.
1: Ναι, ο Χαμενεΐ, και είδες και τι έγινε.
0: Πόσο καιρό έχει που είναι πεθαμένος?
1: Ήταν την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Είχε πεθάνει.
0: Μάλιστα
1: λένε ότι αυτή η... Γιατί κατέβηκε, λέει, 20 εκατομμύρια κόσμος, ας πούμε, στο δρόμο για να θρηνήσει τον Ιρανό ηγέτη. Αυτός ο παροξισμός έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εμφάνιση του Ιράν στα τελικά του Μουντιάλ. Διότι, λέει, χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία της παρουσίας του Ιράν ως ένα είδος, ας πούμε, εθνικής νίκης. Σου θυμίζω ότι το Ιράν αποκλείστηκε χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι και χωρίς να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Αλλά όταν μιλάμε για το Ιράν, το ότι δεν έχασε κανένα παιχνίδι είναι σημαντικότερο από το ότι δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε, ξέρεις, μια πατριωτική, ας πούμε, ανάταση, η οποία φάνηκε και στις εκδηλώσεις τιμής στον Εκλειπώντα, ας πούμε, που όχι τυχαία έγιναν 4 Ιουλίου, δηλαδή τη μέρα της αμερικάνικης, ας πούμε, επαιτίου της ανεξαρτησίας, με το παιχνίδι το οποίο παίζεται επικοινωνιακά. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, μπορούσα να φανταστώ τα πάντα εκτός από αυτό που έγινε. Δηλαδή, θα μπορούσα να φανταστώ μια πολύ καλή αντιμετώπιση των Αμερικάνων από τη διαιτησία. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν παράξενο. Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου δυστυχώς υπάρχουν αυτού του τύπου οι ιστορίες. Είτε το παγκόσμιο κύπελλο το διοργανώνει η Αργεντινή του Βιντέλα, είτε η Νότιος Κορέα, η οποία το 2002 του ξεπάστρεψε όλους με τους διαιτητές και έφτασε στον ημιτελικό ίδια. Αυτά με τον καιρό γίνονται και λίγο διασκεδαστικές ιστορίες. Δηλαδή, δεν παθαίνει τίποτα, θέλω να πω, το ποδόσφαιρο. Πέραν το ότι φυσικά κάποιοι στεναχωριούνται γιατί αποκλείονται, ας πούμε. Αλλά το ποδόσφαιρο το ίδιο από αυτές τις ιστορίες είναι πάντα πιο δυνατό. Αλλά να σβήσει μια κόκκινη κάρτα
0: δεν είναι
1: πρωτοφανές.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπουμε γεμάτα γήπεδα.
1: Ναι,
0: είναι ωραία διοργάνωση, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' αρέσει που τη βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λίγο το λέκιασε το πακέ. Και βεβαίως μου αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία, όπως επειδή είμαι και Arsenal, λέω, όπως ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μου αρέσει πολύ που ο Edegaard, αλλά αυτός ο απίστευτος ο Haaland.
1: Σήμερα έγραφα στο blog μου, Χρήστο, μια ιστορία που θυμάμαι από το 19, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στο Champions League με τη Salzburg ο Haaland. Ο Χάλαντ είχε βάλει 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τη Ζάλτσμπουργκ στο Champions League, είχε κερδίσει την Γκένκ. Και συνέχισε να βάζει γκολ. Αν θυμάμαι καλά, το τρίτο παιχνίδι που είχε σκοράρει ήταν με τη Λίβερπουλ. Και θυμάμαι ότι ήταν σε μια εκπομπή στην Ιταλία ο Μάρκο Ταρντέλι με τον μακαρίτη τον Σβέν Γκόραν Έριξον. Ο οποίος ο Έριξον είχε πει ότι ο Χάλαντ ήταν ό,τι εντυπωσιακότερο έρχεται, ας πούμε, στην υπερωτική Ευρώπη από το Βορρά, από τη Σκανδιναβία.
0: Μα μπήκα και ναι, διάβαζα πράγματα και μάζεψα μερικά στοιχεία για τον Χάλαντ. Γυμνάζεται κόβοντας ξύλα στο δάσος πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Καταναλώνει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μετά από τις προπονήσεις πίνει, λέει, ομό γάλα. Αγόρασε μια έκδοση του Heimstringler, που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι μιας παλιάς σκορπικής ιστορίας του 13ου αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι φυσιολογικό.
1: Μπορώ να σου πω μερικά πράγματα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι γνωστό ότι ο πατέρας του ήταν διεθνής νορβηγός ποδοσφαιριστής και από αυτόν μυήθηκε στο ποδόσφαιρο. Αυτός τον πήγε στις ακαδημίες του Μπρίνι και τα λοιπά. Ο πατέρας του έπαιζε στην Εθνική Νορβηγία όταν η Εθνική Νορβηγία είχε πάει το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά στα τελικά του Μουντιάλ. Αλλά ο Χάλαντ λέει ότι η μαμά του είναι αυτή που τον επηρέασε περισσότερο. Η μαμά του ήταν πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο. Και του είχε πει ότι εγώ που έχω κάνει όλα τα σπορ λόγω του έπταθλο, πρέπει να σου πω, παιδί μου, ότι αν είσαι εκρηκτικός και γρήγορος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αρετές. Ούτε η αντοχή, ούτε η δύναμη, ούτε η στρατηγική, ούτε το μυαλό. Η έκρηξη και η γρηγοράδα. Και επειδή, λέει, η μαμά του κρίνει ο Χάλαντ είχε δίκιο, παίζει με το επίθετο της μάνας του στη φανέλα. Αν προσέξεις τη φανέλα του, δεν γράφει Χάλαντ, γράφει Χάλαντ και το όνομα της μητέρας του, το οποίο είναι Μόγκεν, κάτι άλλο, είναι λίγο περίεργο. Επίσης, για να σου τελειώσω την ιστορία που σου έλεγα, ο Ταρντέλι δεν είχε διαφωνήσει με τον Έριξον, βλέποντας τον πιτσιρικά του ότι Χάλαντ να κάνει φοβερά πράγματα, αλλά του είχε πει ότι ήταν πολύ ωραίο. Του λέει, ρε εσύ, Σβέν, του λέει. Και εμείς τώρα πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας λέγοντας τους ότι ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι Βραζιλιάνος, είναι Αργεντίνος, είναι Γάλλος, είναι Ισπανός, είναι Άγγλος, είναι καμιά φορά Ιταλός. Τώρα τι θα λέμε στα παιδιά, ότι ο καλύτερος είναι Νορβηγός? Ποιος θα μας πιστέψει, δηλαδή, σε μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε? Διαλύει το κόσμο όπως το ξέρουμε. Και πρέπει να σου πω, Χρήστο, ότι κάθε φορά που το βλέπω σκοράρει, θυμάμαι αυτή την ιστορία εγώ. Δηλαδή, ότι είναι απίθανο, αλλά ο καλύτερος σέντερφορ, κλασικό σέντερφορ, όχι Εμπαπέ, Μέση, ξέρω εγώ, παίχτες δηλαδή που κάνουν και άλλες δουλειές. Ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο είναι αυτός αυτή τη στιγμή.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεισέφερες πολύτιμα πράγματα στην εκπομπή. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Ήταν ο αθλητικογράφος ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ξέρετε, το δίδυμο είναι μαζί με τον Πανούτσο. Όταν τους βρισκόμαστε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάποτε νομίζω ότι βγαίνανε και σε ένα ραδιόφωνο και ψήλο τσακωνόντουσαν, αλλά είναι καταπληκτικοί αμφότεροι. Τώρα θα με πάρει ο άλλος τηλέφωνο όπου να είναι και θα μου πει γιατί τον έβγαλες αυτόν. Αλλά θα του το πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια μας την Καϊμάκη. Το θέμα, με ανάρτησή της στο X, η εταιρεία Palantir κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα και τα μοντέλα τους. Πρέπει να μας το εξηγήσεις αυτό. Καταρχάς, τι είναι η εταιρεία Palantir, βάλια μου?
2: Η Palantir είναι μια εταιρεία.
0: Palantir.
2: Η Palantir είναι μια εταιρεία η οποία έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι συνώνυμο, είναι συνώνυμο της επιτήρησης κατά κάποιο τρόπο, έτσι, mm-hmm. γιατί έχει λογισμικά και κυρίως έχει ένα που λέγεται Κέρβερος, δεν ξέρω πώς λέγεται. Mm-hmm. Gotham, σαν την πόλη του, τώρα το θυμήθηκα, σαν την πόλη του, mm-hmm. του Batman, έτσι, mm-hmm. Όπου είχε μεγάλη επιτήρηση. Όμως η κύρια δουλειά της είναι να φτιάχνει τέτοια συστήματα δεδομένων, όπου όταν χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη, αντί να χρησιμοποιείς, ας πούμε, το ChatGPT, χρησιμοποιείς ένα πράγμα που είναι δικό σου, δουλεύει με δικά σου δεδομένα και το κρατάς εσύ, δεν πάει πουθενά άλλου.
0: Τι είναι αυτό όμως το ότι κάλεσε κυβερνήσεις, στρατούς και επιχειρήσεις να κρατήσουν στα χέρια τους τα δεδομένα.
2: Να μείνουν στα χέρια τους τα δεδομένα και να μην τα δίνουν στις μεγάλες άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Έκανε στο X ένα μανιφέστο, mm-hmm. 9 σημείων για την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν μπορείτε να δίνετε σε τρίτους τεχνολογική υποδομή από την οποία θα εξαρτηθεί μετά η λειτουργία σας. Δηλαδή είτε να βάζετε τα δεδομένα σε cloud, είτε να χρησιμοποιείτε ChatGPT, είτε τέτοια πράγματα, γιατί αυτά πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικά συστήματα. Επίσης, σε αυτό το μανιφέστο τα βάζει με το token maxing, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε αυτή τη λέξη. Το token maxing είναι αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες λένε στους υπαλλήλους τους, χρησιμοποιήστε πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη, όσο μπορείτε περισσότερο. Και έτσι λοιπόν να βάλετε στο maximum τα tokens και να πληρώνουμε εμείς περισσότερο. Δηλαδή να χρηματοδοτούν οι εταιρείες κατά κάποιο τρόπο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες, όπως λέγαμε με άλλη ευκαιρία, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, πριν κλείσουμε, εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Προχθές άκουγα, πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, άκουγα ένα γαλλικό ραδιόφωνο που μου αρέσει να ακούω τις γαλλικές ειδήσεις, και λέγανε για, τους δύο καλύτερους, ας πούμε, ποδοσφαιριστές σε αυτό το Μουντιάλ, τον Εμπαπέ και τον Αλάντ. Βρε τον, ποιος είναι, και λέγανε Αλάντ, βρε ποιος είναι ο Αλάντ, και μετά καλωδίωσα μετά από την επόμενη μέρα ότι ήταν ο Χάλαντ. Αλλά έτσι τον προφέρουν οι Γάλλοι.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα βλέπω κιόλας το αυριανό σου που θα έχουμε και στενοχωριέμαι.
2: Γιατί
0: το PlayStation τελειώνει, γιατί?
2: Όχι, δίσκοι δεν θα υπάρχουν πια, αλλά θα το πούμε αυτό αύριο.
0: Εντάξει.
2: Δίσκοι δεν θα υπάρχουν, PlayStation έχουμε, εντάξει, εννοείται, πού πάμε χωρίς PlayStation. Αλλά πεθαίνουν οι δείκτη, πώς τα λέγαμε και κάποτε στην Εύη, οι δίσκοι ακτίνας.
0: Μάλιστα.
2: Βάλια μου,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγίλα. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και
2: χαρά σου. Γεια σου, Αλάντ.

0: Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας σήμερα από το παλιό μας το σεντούκι βγαλμένη, καθώς ο θαλασσοπόρος μας, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, πλέει στα πέλαγα. Μας το είπε και μας απείλησε κιόλας ότι θα έρθει τέλος Σεπτεμβρίου. Καλώς. Αλλά δεν ξέρει ότι έχουμε πλούσια μπάνκα σκέψεων όλων των σοφών μας. Έτσι σήμερα θα μας μιλήσει ο Δημήτρης για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που πίνουν το βισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο.
1: Ο Τραμπ βάζει μπουρλότο. «Εδώ είμαστε», σου λέει ο αρχιμπουλοτιέρης ο Πούτιν. «Δεν ξαναμοιράζουμε τον κόσμο, φίλε μου Ντόναλτ». «Το ρωτάς, βρε Βλαντιμίρ, ποιος νοιάζεται για την Ουκρανία και την Ευρώπη?» «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ξυπνήστε», ο Μακρόν. «Οχ, οι Ευρωπαίοι ξεβολεύονται, καιρός ήταν». «Και εμείς οι Έλληνες?» «Α, εμείς οι Έλληνες το έχουμε χούι, περί άλλα να τριβάζομεν». «Ποιες πυρηνικές απειλές τώρα? Έχουμε τα δικά μας έφλεκτα υλικά, που αναβδομάδα αλλάζουν από το ξυλόλιο στο δεν ξέρω τι και στη συζήτηση στη Βουλή λαθρέα καύσιμα για τα ντρόν του ΝΑΤΟ». Τώρα, το γιατί το ΝΑΤΟ πρέπει να μεταφέρει καύσιμα σε λαθρέα μπιντονάκια, μόνο ο Βελόπουλος και το ΚΚΕ το γνωρίζουν. Αλλά άμα θέλεις να πιστέψεις... «Και τι τα θέλει το ΝΑΤΟ τα ντρόνς?» «Μα για να τα στείλει στην Ουκρανία. Οπότε ευκαιρία για μένα να ξαναγυρίσω την κουβέντα στη μεγάλη απειλή για το σπίτι μας, την Ευρώπη». Ο Πούτιν, παριστάνοντας πότε το Στάλιν και πότε τον Ιβάν τον Τρομερό, κραδένει την απειλή πυρηνικού ολέθρου και εισβάλλει βία στις γειτονικές του χώρες. Τσετσενία, Γεωργία, τώρα η Ουκρανία. Και έπεται η συνέχεια. Να και εγχώρει ο παδί του. Μια ετερόκλητη πέμπτη φάλαγγα ακροδεξιών, καραμαλικό-σαμαρικών. Να και η εστία, η μπροστάρισα. Να και το κουκουέ. Να και η ρομαντική αριστερή νοσταλγή του πατερούλη. Ουδεμία έκπληξης. Οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού το ίδιο όνειρο βλέπουν. «Μα οι Ρώσοι είναι φίλοι μας», μονολογούν κάτω από το πορτρέτο του Δήμου Σταρένιου. Το βασικό τους επιχείρημα: πώς τόλμησε ο Ζελένσκι να θέλει Ευρώπες και ΝΑΤΟ? Η Δύση δεν είχε δικαίωμα να επεκταθεί στις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, διότι αυτό παραβίαζε την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Καλά του έκανε ο Πούτιν. Το τι ήθελε ο Ουκρανικός λαός δεν μας νοιάζει βέβαια. «Προς Θεού, το στάτους γκβό και τα μάτια μας», αποσιωπώντας ότι το μεταπολεμικό κοινικό μοίρασμα της Ευρώπης, η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας, συμφωνήθηκε ερήμην των λαών και ήταν αποτέλεσμα στρατιωτικών συσχετισμών. Ουδής υποχρεώθηκε να προσχωρήσει ή να παραμείνει στον ΝΑΤΟ με το ζόρι. Όμως ο Στάλιν, κερδίζοντας μια παρτίδα σκάκι, επέβαλε βία ένα τυραννικό καθεστώς σε χώρες με ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμό. Και όταν η Βουδαπέστη ή η Πράγα τόλμησε να διεκδικήσει ανάσα ελευθερίας, τα τάγκς χόρευαν στους δρόμους, όπως έγραψε ο λατρεμένος ποιητής. «Στο Βερολίνο να δείτε πως χόρευαν οι σφαίρες στο τείχος των δακρύων». Ευτυχώς η Ελλάδα την γλίτωσε και τα τάγκς του Παπαδόπουλου στερήθηκαν δυστυχώς την ποιητική αποθέωση. Οι άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού, ο Κίσιγκερ με τον Γκρομίκο ή σήμερα ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, φυσικό είναι να πίνουν το ουισκάκι τους, μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο, και άσε τους λαούς να λένε. Τρομάζω όμως όταν διαβάζω παρόμοια επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Από πότε εμείς, οι απλοί σκεπτόμενοι πολίτες, στο όνομα μιας γεωπολιτικής ισχύως, υμνούμε τον εισβολέα αδιαφορώντας για το δικαίωμα ενός έθνους να επιλέξει τον πολιτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό του, να αντισταθεί στη βία του ισχυρού? Λες και δεν το ζήσαμε στην Κύπρο. η συμπαράταξη του καθένα μας με βάση ηθικές και ιδεολογικές αρχές περί δικαίου πιθανότατα δεν θα καθορίσει τη ροή των γεγονότων, καθορίζει όμως τις αξίες της κοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε μικροί, ψυχροί Kissinger. Ή μήπως είμαστε.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Παλιότερη σκέψη είναι αυτή, αλλά έχουν αξία. Μας μίλησε για τους άρχοντες του γεωπολιτικού κινησμού που, όπως ακούσατε, πίνουν το ουισκάκι τους μοιράζοντας χαλαρά τον κόσμο. Ας απολαύσουμε τώρα το κομμάτι αυτό, τον Simon και Garfunkel, το The Boxer. Είναι ζωντανά από μια καταπληκτική συναυλία που δόθηκε στη Νέα Υόρκη. Συμμετέχει η Joan Baez επίσης, βεβαίως ο Paul Simon και άλλοι. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρωτονέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας της. Συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε και τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Τέχνασμα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη λωρίδα της Γάζας θα λειτουργεί κατ' εντολή της Χαμάς, υπογραμμίζει ο Γιντεόν Σαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. 21 που από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8. Σήμερα 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 9:10. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά νέα της ημέρας είναι η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένων Αθηνών, των δύο εγχώριων αεροπορικών εταιριών, για να δούμε τι γίνεται με τις καθυστερήσεις, για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και την τήρηση του ωραρίου αφίξεων και αναχωρήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά η χρυσή τομή ακόμα δεν έχει βρεθεί. Η άμεση λύση δεν έχει βρεθεί.

Όσοι είδατε βίντεο από ένα ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια και την υπάλληλο που είδε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα έναν ληστή ο οποίος είχε όπλο αλλά ήταν ψεύτικο, το κατάλαβε και πήρε τη σφουγγαρίστρα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής.

Πάντως η εικόνα της πομπής τώρα να την πω τεράστια και λίγο είναι τεράστια, μιλάω για την τεράστια πομπή πένθους στους δρόμους της Τεχεράνης, είναι σαν να απλώθηκε ένα πέπλο. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν μετά από τρομερή καθυστέρηση τον Άγιο Ταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Θυμίζω ότι ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αυτή τη μοιραία αεροπορική επίδραση που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απίστευτες οι εικόνες.

0: όμως τη συνάδελφο Πέγγι Προύσαλη να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Τριζινία. Καλησπέρα, Πέγγι.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα εδώ στην Αγία Ελένη της Τριζινίας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, με την έννοια ότι είχε μεγάλη έκταση και διάσπαρτες αιστείες, και αποτέλεσμα ήταν να επεκταθεί και εξαιτίας των ανέμων. Ήταν γύρω στα 6 μποφόρ προς το χωριό Αγία Ελένη. Εκεί στάθηκε γύρω στις 5 και τέταρτο περίπου ένα μήνυμα για προειδοποίηση των κατοίκων να ενημερωθούν στην ουσία, αυτό το 112 που στέλνεται προς ενημέρωση, ενώ λίγο πριν από τις 6 εστάλει ένα ακόμα μήνυμα που τους έλεγε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι αν βρίσκονταν εκεί στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Ήταν αρκετοί οι πυροσβέστες, αρκετές οι δυνάμεις που έδωσαν πραγματικά ό,τι ήταν ανθρώπινο δυνατόν για να καταφέρουν να μην επεκταθεί η φωτιά, όπως και δεν επεκτάθη προς το χωριό. Ανέβηκε προς το βουνό και το αποτέλεσμα ήταν να κάψει αγροτοδασικές εκτάσεις αλλά και δαστικές εκτάσεις. Είναι πολύ χρήσιμο να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η συμβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των drones, όπου βοήθησαν σε αυτή και σε αυτήν εδώ την πυρκαγιά, όπως και στις υπόλοιπες

0: και στο κημητήριο του χωριού, από ό,τι μας είπαν. Mm-hmm. Ευτυχώς όμως όλα καλά, έγιναν και οι τελευταίες ρήψεις νωρίτερα, οι εναέριες, και πλέον σήμερα τη νύχτα, αλλά και αύριο και τις επόμενες μέρες σίγουρα, γιατί μια φωτιά δεν τελειώνει εδώ όταν σβήνει. Θα πρέπει να επιχειρήσουν τα πεζοπόρα τμήματα έτσι ώστε να καταφέρουν να σβήσουν έτσι κάθε ίχνος πίθας, για να μην έχουμε κάποια να
1: Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

διαβάζω και βλέπω το πορτρέτο της Άγγελα Μέρκελ και το παρασκήνιο γύρω από αυτό, το προσωπικό της πορτρέτο, διότι η Άγγελα Μέρκελ συναντιόταν κρυφά επί μήνες σε ένα μικρό διαμέρισμα του κεντρικού Βερολίνου με έναν άγνωστο νεαρό ζωγράφο μόλις 28 ετών, και η πρώην σιδερά κυρία της γερμανικής καγκελαρίας έδειξε ότι για ακόμα μια φορά ότι μπορεί να κρατάει μυστικά. Δεν ανακάλυψε τα ραντεβού της αυτά. Και ήταν η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την περιπέτειά τους, έτσι τη χαρακτήρισε, η οποία δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία του επίσημου πορτρέτου της, το οποίο παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στο Μουσείο Μπόντε και είναι πολύ επιτυχημένο, θα έλεγα. Τώρα το ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός ο εντελώς νεαρός άγνωστος ζωγράφος, ο οποίος την προσέγγισε γραπτός, ήθελε να αναλάβει τη δουλειά, ήθελε να την αποτυπώσει, και αυτή η κίνηση τελικά, η τύχη, βοηθάει τους τολμηρούς.

από εδώ χρόνια πολλά στην αναφόν σου. Είδα το βίντεο, την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, όπου εύχεται στην αναφόν σου για τα γενέθλιά της στα social media. Τι να πούμε για αυτή τη γυναίκα, για αυτή την ηθοποιό, για αυτή την πολύ έτσι γενναία δράση της αναφών σου μέσα από το σπίτι του ηθοποιού. Χρόνια πολλά και από εδώ.

σήμερα όλοι μένουν ΕΡΤΕΔΙΟ ΣΠΟΡ, γιατί έχουμε ένα τρομερό σημαντικό αγώνα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πορτογαλία-Ισπανία, Ιβηρικό ντέρμπι για μια θέση στους 8 του Μουντιάλ. Οι δύο αυτές πολύ δυνατές χώρες κοντράρονται, που έχουν του Στάρ, ο Ρονάλντο κτλ. Στις 10 και μετάδοση από ΕΡΤΕΔΙΟ ΣΠΟΡ. Το Μουντιάλ έχει πάρα πολλούς αποχαιρετισμούς. Από τη μία είναι ο Ρονάλντο, που ξέρουμε ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Από την άλλη ο Νεϊμάρ, ο οποίος βάζει τέλος στην καριέρα του με τη Βραζιλία, με την εθνική, ας πούμε έτσι. Τελείωσε μετά την ήττα της ομάδας του από την Νορβηγία. Τώρα ο Μέση, φαντάζομαι και για το Μέση θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Θα πω, έχει πολλές συγκινήσεις και αποχαιρετισμούς. Και είναι ο επίλογος για πολλούς και πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες.

Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο που είναι με κάτι μωρά παπάκια που διασώθηκαν από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Τα καημένα, αυτό το βίντεο κυκλοφορεί στα social media και στο διαδίκτυο και πως οι ήρωες της πυροσβεστικής έτσι τα βρήκαν, τους προσέφερε νερό, τα περιέθαλψαν, τα βρήκαν καλυμμένα με καπνό και στάχτη, τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε αυτό το μικρό το θετικό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Γρήγορα επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγία Ελένη Τριζινίας. Από αύριο 3η έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Δετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θάλασσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στην Σάμο, νεκρός ένας μετανάστης από το Σουδάν. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: έχετε να δούμε αν μας έρχονται ζέστες, πώς θα πάει ο καιρός στις επόμενες μέρες, γιατί κάτι διαβάζουμε ανησυχητικά. Να συνδεθούμε με τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβουλή. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ακούμε, μας έχει πάει τέλεια, γιατί όλο γκρινιάζουμε. Πρέπει να... Όλγα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι και εσύ...
1: είναι ότι είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε στην ευλογημένη πλευρά της Ευρώπης. Φλέγεται για ακόμα μια φορά η Ευρώπη και από καύσωνες και από φωτιές, γιατί έχει ιδιαίτερη ξηρασία. Δεν είναι μόνο που θερμαίνεται ο αέρας, αλλά έχουμε και τη θέρμανση του εδάφους και που προκαλείται ξηρασία. Και στη Γαλλία τώρα βιώνουν καύσωνα, είναι ο τρίτος καύσωνας μάλιστα, για το έτος που έχουμε. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε και πόσο πραγματικά τα μελτέμια, δηλαδή το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, μας έχει σώσει από ακραίες καταστάσεις.
0: Μάλιστα, να τα λέμε και αυτά. Πολύ ωραία που αρχίσαμε.
1: Ναι, γιατί γκρινιάζουμε όντως.
0: Ωραία.
1: Όμως τα μελτέμια έχουν και ένα τίμημα. Έχουν το τίμημα του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και σήμερα είχαμε κατηγορία 4 υψηλού κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί η Σάμος, Χίος, Ικαρία, καθώς επίσης και σε τμήματα της Κρήτης. Και εκεί θα είναι αύριο και πάλι εκεί θα μείνει ο πολύ υψηλός κίνδυνος. Mm-hmm. Ενώ φυσικά και τα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή που είναι μέσα και η Αττική σε αυτά, θα είμαστε στο υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 3. Επομένως χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι. Την Κυριακή είχαν φτάσει και τα 8 μποφόρ, δηλαδή τα επίπεδα της Θίελλας, και τώρα δεν θα ξεπερνούν τα 6 με 7, αλλά το 7 θα εντοπίζεται κυρίως από το ύψος της Χίου μέχρι και τη Ρόδο. Εκεί θα είναι οι πιο υψηλές εντάσεις, γι' αυτό και έχουμε εκεί τον πορτοκαλί συναγερμό. Okay. Με την εξασθένιση των ανέμων όμως θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου, βέβαια σε τοπικό πάντα επίπεδο, θα είμαστε κοντά στους 33 με 36. Και φυσικά θα είναι και παρούσες και λίγες μπόρες στα ορεινά μας. Από το ύψος εκεί στα ορεινά της Μακεδονίας, στην Πίνδο, καθώς επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη θα είναι παρόμοιο το σκηνικό, ωστόσο θα έχουμε ακόμα μια μικρή εξασθένιση. Δηλαδή δεν θα έχουμε 7 μποφόρ, θα φτάνει μέχρι 6. Και το εξάρι θα εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό πάλι Αιγαίο. Εκεί θα είναι η επιμονή προς τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Να πούμε ότι επειδή θα εξασθενήσουν ακόμα περαιτέρω οι άνεμοι, θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Δηλαδή σε πεδιάδες της Θεσσαλίας, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, μπορεί να δούμε τον Ιδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όμως γενικότερα στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Την Πέμπτη, επειδή θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα, θα έχουμε και μία μικρή πτώση θερμοκρασίας.
0: Α, οκ, την Πέμπτη.
1: Φυσικά, ναι. Το Σαββατοκύριακο βέβαια φαίνεται ότι λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά. Τα κρατάμε όλα και όλα μια χαρά ακούγονται. Εντάξει. Εντάξει,
1: καλή
0: να είσαι
1: βράδυ.
0: Καλά. Γεια, γεια, γεια. Ήταν η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη. Την ευχαριστούμε πολύ.

ότι αξίζει να πούμε κάτι και τις επόμενες μέρες θα πούμε και περισσότερα για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ένα φεστιβάλ που έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του, που καταπιάνεται με τη μαγεία της τέχνης του χορού, ανοίγει νέους δρόμους σε νέους καλλιτέχνες, σε καιρούς αστάθειας και βεβαιότητας. 32 χρόνια μετράει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ξεκινάει φέτος στις 17 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 26 Ιουλίου. Και να πούμε ότι τελείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση για δεύτερη χρονιά της Δένης Αργυρίου.

Θα πούμε και για το θετικό, ότι για τη φωτιά στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ότι οριοθετήθηκε και ότι σύμφωνα με την τελευταία, την πιο πρόσφατη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, από αέρος κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα και ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς οριοθετήθηκε. Here we go, off I take ya, dip trip.

Περιμέναμε και ένα ντοκιμαντέρ. Καλά, οι φίλοι, οι θαυμαστές του συγκροτήματος Oasis. Μπορούμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα στο πικ του, με αυτά τα αδέρφια τα οποία για κάποιο λόγο είχαν αυτή την τρομερά συγκρουσιακή σχέση, διαλύθηκαν, μας άφησαν με τη χαρά. Τέλος πάντων, επέστρεψαν πριν αρκετούς μήνες, κάνανε ένα comeback, οι θαυμαστές ήταν πολλοί, οι συναυλίες sold out, και τώρα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο κυκλοφόρησε και ένα teaser, ένα τρέιλεράκι για αυτό το σπουδαίο συγκρότημα από το Manchester, που το ντοκιμαντέρ αυτό, η ταινία στην πραγματικότητα, δίνει μια γεύση παρασκηνιακή από τη συμφωλίωση των αδελφών Gallagher και τις πρώτες πρόβες της μπάντας, τον κόσμο να παραλυρεί όταν τα αδέλφια βγαίνουν ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Το 2009 ήταν η τελευταία φορά. Και το όνομα αυτής της ταινίας είναι Don't Look Back in Anger, που είναι ένα από τα πιο ωραία έτσι τραγούδια του συγκροτήματος. Λοιπόν, για όσους το έχουν αγαπήσει αυτό το συγκρότημα, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο.

Είπαμε και για το ντοκιμαντέρ, την ταινία, λοιπόν, για το συγκρότημα αυτό το αγαπημένο που θα έχει τον τίτλο αυτό, Don't Look Back in Anger. Και θα σας πω και για μια ηθοποιό. Το όνομά της είναι Tilly Norwood, σας λέει κάτι? Το 2025, στα τέλη του 25, τη μάθαμε, τη συζητήσαμε, την αναλύσαμε, μας δίχασε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι μια AI ηθοποιός, τεχνητή νοημοσύνη, ένα κατασκεύασμα τεχνολογικό. Αυτή λοιπόν ετοιμάζεται να πρωταγωνιστεί στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Ανακοινώθηκε από ένα στούντιο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω και από την ίδια την ηθοποιό, και θα είναι ένα κωμικό δράμα ενηλικίωσης. Τώρα σας διαβάζω το δελτίο τύπου, όπου το πλαίσιο, το φόντο θα είναι ένα σουρεαλιστικός ψηφιακός κόσμος που υπάρχει κάπου στο cloud. Παναγία μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό όλο αυτό. Διαβάζω και τα σχόλια διαφόρων ηθοποιών, όπου και αυτοί, υπάρχουν κάποιοι που λένε, παιδιά, πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό, να το αποδεχτούμε, να το ενσωματώσουμε, γιατί αλλιώς θα μας πετάξει έξω και θα βρεθούμε περιθωριοποιημένοι. Άλλοι ηθοποιοί που είναι πολύ πιο αυστηροί και λένε, θα τελειώσουμε, θα καταστραφούμε, η τέχνη δεν θα πάει μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω εσείς τι,

το έγραψε ο Τζιμ Μόρισον όταν βρισκόταν στην παραλία Βένις και είδε να περνάει μπροστά του μια πανέμορφη κοπέλα, πάρα πολύ εντυπωσιακή, θαμπόθηκε από την ομορφιά της, δίστασε να της μιλήσει, εκείνη χάθηκε στο πλήθος, δεν την ξαναείδε ποτέ. Αυτή όμως η αλόκοτα ρομαντική ντροπαλή στιγμή που δεν ταιριάζει καθόλου στον εκρηκτικό χαρακτήρα του Μόρισον έγινε τραγούδι, έμεινε στις δεκαετίες και στην έτσι ιστορία. Ποτέ δεν μάθαμε το όνομα της κοπέλας, ούτε κι αυτός, αλλά χάρη σε εκείνη γράφτηκε το Hello, I love you. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο και η Μαρίλα Γεροντίδη επίσης έγινε αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού μας, έτσι, το οποίο είναι 9 η ώρα, 9 η ώρα Earth News Radio, και εσείς δεν πάτε πουθενά, διότι ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της γυραίας Ηπείρου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσίνη σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της σύνοδου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή το Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου Ρίτζεπ Τάγιπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας της. Συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν 2 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 7 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο iTunes Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε χωρίς την καλή παρέα του φίλου και συνάδελφου Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος κάνει χρήση τμήματος της καλοκαιρινής του άδειας. Καλές βουτιές, Βαγγέλη, εγώ κρατάω γερά εδώ περιμένοντας να έρθεις. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Μαρίλια Γεροντίδου, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. The Sun Will Always Shine on TV από τους AHA. Με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στο Airtunes Radio 105,8, καθώς θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας που αφήνουμε σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε στην ημέρα η οποία θα έρθει, με κύριο βέβαια θέμα, αυτό το οποίο κυριαρχεί στην ιδεογραφία, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο αναμένεται να ζητήσει ο πρόεδρος Ερντογάν από τον κύριο Τραμπ αύριο, 3 και 4 ώρα Τουρκίας η συνάντηση, είναι τα F-35. Είναι προφανές ότι τα επιθυμεί 200 Τουρκία, δεν ξέρουμε αν θα τα πάρει. Μπορεί όμως να πάρει τις μηχανές της General Electric 110 για το μαχητικό Καάν το τουρκικό. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών F-35, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Αυτό είπε λοιπόν ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Να σας ενημερώσουμε στο μεταξύ ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το τους. Φυσικά, συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής, ενώ ομάδα με ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς. Αυτά σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα δράματα που ζήσαμε χθες στο Ωρεόκαστρο. Να σας πούμε επίσης ότι στην Τουρκία, όπου αύριο ξεκινάει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με 32 ηγέτες, αλλά και μεταξύ των οποίων βεβαίως και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και πολλούς αξιωματούχους από πολύ παραπάνω χώρες από τις 32. Τώρα στην Τουρκία σήμερα είχαν περισσότερες από 100 προσαγωγές, τις οποίες προχώρησε αστυνομία στην Άγκυρα, στην πορεία διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ που οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την αποχώρηση της Άγκυρας από την Αμυντική Συμμαχία και κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα όπως «ΝΑΤΟ δολοφόνε, φύγε από τη χώρα μας». Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι δρακόντια. Συνολικά έχουμε πάνω από 50.000 αστυνομικούς και στρατιώτες και στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί, καθώς αυτή θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Και είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από 17 ολόκληρα χρόνια επισκέπτεται την Τουρκία. Όπως σας είπα, θα λάβουν μέρος ηγέτες και των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

0: Να δούμε και το πρόγραμμα του κυρίου Τραμπ αύριο στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Δόθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτύσει στην Άγκυρα αύριο στις 2:15. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και ένα τέταρτο αργότερα θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ στις 9:05 ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας τώρα περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Λευκού Οίκου, ενώ την Τετάρτη ο κ. Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΡ, τον Μαρκ Ρούτε, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάξει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφηση, πριν λάβει μέρος στις 11:15 σε συνεδρίες εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας. Ο κ. Ερντογάν θα συναντηθεί και με τον κ. Ζελένσκι και με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αλ Σάρα, και μετά τις εργασίες έχει και προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Συρίας, όπως είπαμε.
1: Καταρχάς είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
2: Οπότε, άρα αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
1: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής για τι μεγάλη πίεση μιλάμε, για
2: τι
1: μεγάλη ζήτηση.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Από τη στιγμή που, όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι.
0: Αυτό το οποίο ακούσατε ήταν οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ένωσης Ελεγχθών Εναέριας Κυκλοφορίας, της Συρίας Όλγα Στόκη, η οποία μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio 105,8 με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και μίλησε βεβαίως για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 και 20. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Γιατί δεν έχουμε μόνο φωτιές, έχουμε και καυτή πολιτική επικαιρότητα. Γιατί μπορεί να είμαστε μεσούντος του θέρους. Ωστόσο, οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση και προκαλούνταν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζονται το ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Κατά τα λοιπά, συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας πραγματοποίησαν στη Βουλή τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Εκεί βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές βασικών αγαθών σε μια περίοδο όπου το ζήτημα του κόστου ζωής παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Και σήμερα το απόγευμα στη Συμπρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη. Κρίσιμη αναμένεται να είναι εβδομάδα και για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και παραμένουν τα σενάρια για νέες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος. Και την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Οι ίδιες πληροφορίες συνδέουν τις κινήσεις αυτές με τα σενάρια για ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας με βίντεο στα social media απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σχετικά με τις προτάσεις του για την παιδεία, παρουσιάζοντας βασικές θέσεις και δεσμεύσεις του για το εκπαιδευτικό σύστημα.

0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον διτό ρόλο των drones. Τα ξέρουμε όλοι και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φωνικές μηχανές, αυτόνομες δυτικές συσκευές μικρού κόστους, οι οποίες μπορούν να φέρουν εκρηκτικά και μπορούν να σκοτώσουν πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα και ένα drone. Από την άλλη, τα drone είναι αυτά τα οποία έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την αντιμετώπιση των πολλών χωρών, όχι μόνο των δικών μας, και της Ισπανίας και της Ιταλίας και άλλων μεσογειακών χωρών που πλήττονται από πυρκαγιές. Χάρη στα drones, λοιπόν, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες που ανοιχνεύουν αμέσως τον καπνό, έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ πιο γρήγορη κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς χάρη στα drones τις εντοπίζουμε πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε και να αντιδράσουμε ως κράτος πολύ καλύτερα, με πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα. Το Κέντρο λοιπόν Εκπαίδευσης για Χειριστές Drones, κάτι πολύ σημαντικό στην Τρίπολη, εγγενίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Το πρόγραμμα της Νέας Σχολής καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Λιμουνικό, και έρχεται να πληρώσει τις σύγχρονες ανάγκες του διακλαδικού πεδίου επιχειρήσεων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο όσα δήλωσαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αλλά και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης.
1: Πρέπει να αλλάξουν όλα. Έχουν δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, οι τρεις παραγωγικές βάσεις για μη επανδρωμένα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Απαραίτητο συμπλήρωμα είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα.
2: Αναλαμβάνει μια νέα αποστολή. Απολύτως ευθυγραμμισμένη και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου διακλαδικού πεδίου επιχειρήσεων. Μετεξελίσσεται πλέον ως το κέντρο βάρους και το σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση.
0: Αυτά λοιπόν για τον ρόλο των drones, τα οποία χάρη στη βοήθεια των οποίων ευελπιστούμε να αλλάξουμε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και ο υπόλοιπος πλανήτης τις πυρκαγιές. Τώρα, μπορεί να έχουμε την σύνοδο κορυφής αύριο, να ξεκινάει αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Όμως, την ίδια ώρα που η Τουρκία υποδέχεται τους νατοϊκούς ηγέτες, ξεκίνησε σήμερα ο κρίσιμος κύκλος ακρεώσεων στη δίκη του δημάρχου της πόλης, του Εκρέμ Ιμάμογλου. Και στην αίθουσα βρέθηκε ως παρατηρητής ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, σοσιαλιστές και δημοκράτες από την Ισπανία, μαζί με άλλους διεθνείς παρατηρητές. Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται Εβραίος ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Προέδρου Ερντογάν, αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες αθρηστικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή άνω των 2.000 ετών φυλάκισης, και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις ξεχωριστές υποθέσεις μέσα στην ίδια μέρα σε διαδικασίες που τόσο ο ίδιος όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν πολιτικά υποκινούμενους. Μετά το πέρας των σημερινών ακροάσεων, ο Σάντσεθ Αμόρ υπογράμμισε ότι η παρουσία του αποτελεί μαρτυρία της ισχυρής αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Δήμαρχο και προς όσους στην Τουρκία εξακολουθούν να υπερασπίζονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες υπό όλο ένα δυσκολότερες συνθήκες, περιλαμβανομένες της δικαστικής επίθεσης κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Να πούμε ότι ο Ισπανός Ευρωβουλευτής δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από την ψυχική αντοχή και την αποφασιστικότητα του Ιμάμογλου ενώπιον του δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις χωριστές υποθέσεις την ίδια ημέρα. Δεν είναι, όπως σημείωσε τυχαίο, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγμή που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κάτι που κατά την εκτίμησή του επιχειρεί να αποφύγει το δημόσιο και διεθνή έλεγχο. Να πω ότι έχει άδικο, δεν θα το πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι ημέρες αυτές πολύ κρίσιμες δικαστικά. Έχουμε μια ώρα μηδέν και για την Μαρίν Λεπέν, καθώς αύριο αποφασίζει το εφετείο αν μπορεί να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία. Αυτή η υπόθεση θα έχει βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και θα μπορούσε να καθορίσει αν η ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής ακροδεξιάς έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 27. Σύμφωνα με το Associated Press, η 57χρονη Λεπέν έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης στο Μάρτιο του 25 για την υπόθεση κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η γαλλική δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι η ίδια και άλλα στελέχη του Εθνικού Συναγερμού χρησιμοποίησαν χρήματα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία προορίζονταν για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, αλλά δόθησαν για την πληρωμή κομματικών στελεχών την περίοδο του 2004-2016. Εδώ θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο Γιώργο Καριωτάκη και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Κρίσιμο θέμα η διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας και στόχος η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Στην σύνοδο θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Τραγωδία στην Σπάρτη, δύο νεκροί σε σύγκρουση γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 30χρονος Κωσοβάρος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης στο Κιλκής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές της Κροατίας για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11
1: παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Για αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός μου φίλος ξενάδελφος Βαγγέλης Αρής, κάνει χρήση τμήματος της Θερινής του Αδείας, και μετά από 2 εβδομάδες θα ξαναβρεθούμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είχαμε και ευχάριστα νέα σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, καθώς το πρώτο από τα νέα 25 υβριδικά τρένα βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι είπε για αυτά τα τρένα τα οποία αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας μέσα στους επόμενους μήνες και χρόνια ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, οποία και θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
1: Ήρθε λοιπόν το πρώτο από τα 25 τρένα. Να σας πούμε ότι η Γαλλία για τρίτη φορά θα αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κύμα καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών αφενός ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νοητικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Αύριο θα είναι 54 οι περιφέρειες της Γαλλίας που θα έχουν πρόβλημα, και την ίδια ώρα έχουμε και μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί από την τεράστια πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία, οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει 45.000 στρέμματα, πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί, και το χειρότερο, τα επόμενα 24 ώρες ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πριν από περίπου 2 ώρες στα ανατολικά Πυρηναία οι φλόγες πλησίαζαν σε σπίτια, ενώ σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το πρωί η νομαρχία Ντρόμ διευκρίνησε ότι δεν απειλούνται κατοικίες επί του παρόντος. Συνολικά εκεί επιχειρούν 700 πυροσβέστες και επιχειρούσαν και μέχρι πρότινος 11 αέρια μέσα. Πυρκαγιά απέχει μόλις λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από το Λεζόγκλ, όπου έχει προγραμματιστεί το απόγευμα, είχε προγραμματιστεί η άφιξη του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Η διαδρομή δεν άλλαξε, όμως πραγματοποιήθηκε χωρίς θεατές, ώστε να είναι η ανοιχτή η δρόμη για την πυρόσβεση. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι αύριο είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα για την Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά πολιτικό, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού. Το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν η επικύρωση ή επιβολή βαριάς ποινής από το εφετείο, οπότε δεν θα μπορούσε για 5 χρόνια να ασκήσει το εκλεγμένο της αξίωμα, και την κατηγορούν ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός συστήματος που διοχέται με ευρωπαϊκό δημόσια κονδύλια προς όφελος του κόμματός της. Αυτό που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση που η Λεπέν δεν μπορέσει να είναι υποψήφια, τότε το ρόλο της θα αναλάβει ο φέρελπης νέος 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και πολιτικός της προστατευόμενος, και μια τέτοια εξέλιξη θα αναδιαμόρφωνε την προεδρική κούρσα στη Γαλλία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει μια από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Έχει 93 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, ή 92, και εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι αυτή η απόφαση έχει μεγάλη σημασία για τη Γαλλία. Γιατί ξεπερνά τα όρια μιας δικαστικής διαμάχης. Για τη Λεπέν, για παράδειγμα, αφορά το πολιτικό της μέλλον. Για τον Εθνικό Συναγερμό αφορά το ποιος θα ηγηθεί τις σημαντικότερες προεδρικές μάχες του κόμματος. Και για τη Γαλλία αφορά το πώς θα διαμορφωθεί η κούρσα για την επόμενη μέρα μετά τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δύσκολες καταστάσεις και να δούμε τι θα γίνει τελικά με όλη αυτή την υπόθεση.

0: Λοιπόν, με τον Bon Jovi και το Living on a Prayer συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας. Airtunes Radio 105,8. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαριλία Γεροντίδου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς έχουμε το θέμα της σεζόν, όπου πάρα πολλοί νέοι θέλουν να εργαστούν για να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, όμως υπάρχουν και παγίδες. Θα προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε αυτές με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Καρούζου. Είναι δικηγόρος, εξειδικευμένος στα εργασιακά. Καλησπέρα κύριε Καρούζο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Το χαρακτηριστικό της γενιάς Z είναι ότι θέλει μια δουλειά οριοθετημένη. Και αυτή η γενιά Z πηγαίνει να δουλέψει ή σεζόν ή εβδομάδες ή μήνες. Θα μπορέσει να το βρει αυτό, δηλαδή να είναι οριοθετημένη η δουλειά και όλες οι συνθήκες οι εργασιακές να είναι σωστές, και πού υπάρχουν κατά την εκτίμηση σας παγίδες?
1: Εντάξει, το ζήτημα όπως το βάζετε σαν ερώτημα και πρόσφατα δημοσίευματα στον τύπο έχουν ασχοληθεί και έρευνες, είναι σύνθετο. Η γενιά Z γενικά προσπαθεί να βρει τον προσανατολισμό της μέσα από μια άνεση που της προσφέρει η αγορά εργασίας σε υπερπληθώρα θέσεων απασχόλησης, μέσα από μια κουλτούρα που απέκτησε στην περίοδο της πανδημίας, που θεώρησε ότι η ζωή είναι πρώτα που αξίζει και μετά η δουλειά, και που θα έπρεπε να προηγείται στην επιλογή την επαγγελματική ενός εκάστου των νέων, η ισορροπία μεταξύ προσωπικού βίου και επαγγελματικού.
0: Είναι μια
1: αυτό στην πραγματικότητα είναι μια δύσκολη εξίσωση και μια δύσκολη συνθήκη να τη δεις και να τη βρεις τόσο ιδεατά. Ειδικά για τη γενιά που συζητάμε, δηλαδή τους σημερινούς 25-24, που κατ' ουσίαν είναι η πρώτη τους δουλειά, ίσως θα ήταν ένα όνειρο να την θεωρεί κάποιος ως, πώς να σας το πω, μια προσδοκία να τη βρει αυτή τη συνθήκη στην αγορά εργασίας. Και προς αυτό σημειώνω μόνο κάτι το θετικό, να φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ποιος δεν θα ήθελε μια εξισορρόπηση στην προσωπική επαγγελματική ζωή? Θεωρώ όμως ότι μια γενιά που δεν έχει προετοιμαστεί πραγματικά στην αγορά εργασίας, που δεν έχει δει τι σημαίνει αγορά εργασίας στην πράξη, γιατί μιλάμε για τις πρώτες εργασίες και δουλειές, δεν μπορεί να βγάζει τόσο ασφαλή κριτήρια ώστε να έχει ήδη μια εμπειρία αποκτήσει που να δικαιολογεί μια τέτοια επιλογή, και μάλιστα με απόλυτο τρόπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η γενιά αυτή, επειδή ακριβώς εξασφαλίζει με την γκρίζα απασχόληση, την ανασφάλιστη πολλές φορές εργασία, την παράλληλη εργασία, την προσωρινή απασχόληση, τη μερική απασχόληση, την αβέβαιη εργασία, την εργασία μέσα από πλατφόρμες, ένα εισόδημα, θεωρεί ότι η ζωή έτσι θα είναι. Δηλαδή να επιλέγει κατά ανάγκη μια συνθήκη εργασίας που, επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογείται ως η μοναδική και πρώτη επιλογή από την εμπειρία της. Άρα λοιπόν, στους νέους που μας ακούν, να έχουν αξίες, να έχουν ιδανικά. Βεβαίως και να κυριαρχεί αυτό το ιδανικό της εξισορρόπησης, όμως κανείς δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα απόλυτα, παρά μόνο αν η εμπειρία και η ζωή του έχει προσφέρει την ευκαιρία. Μην αλαφιάζονται και μην παρασύρονται οι νέοι μας από την εργασία στις πλατφόρμες, από την εποχική απασχόληση, από το επίδομα ανεργίας που μπορεί να το παίρνει για μια αρχή χρονική περίοδο και την υπόλοιπη να δουλεύει ανασφάλιστος. Αυτά θα τα δουν μπροστά τους. Γι' αυτό δεν λέω να συμβιβαστούν, αλλά πρέπει αξιακά να δημιουργήσουν τη διαδρομή στην καριέρα τους για να έχουν αυτού του είδους απαιτήσεις. Χωρίς διαδρομή κανείς δεν θα είναι στο στόχο. Τώρα, οι συνθήκες βέβαια στον τουρισμό και στον επιστημισμό είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες γιατί πρώτα απ' όλα κλιματολογικά το καλοκαίρι με τη θερμοκρασία ο νέος κουράζεται. Και ένας νέος που δεν έχει έρθει από ένα ξεκούραστο χειμώνα, αλλά που έχει με ένα χειμώνα δουλειάς, ενίσχυσης οικογένειας, με τα προσωπικά οικογενειακά προβλήματα που βιώνουν στο σπίτι τους, με την πιθανή ανεργία του πατέρα, με την έλλειψη εισοδήματος για να καλύψουν τις ανάγκες σε ένα δάνειο, με τα συσσωρευμένα άχη μιας οικογένειας, και αυτά όλα βρίσκουν, ξέρετε, μια σύγκρουση στο εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό διωγγώνεται από παραβατικούς ή αντισυμβατικούς εργοδότες, που κατά το πλήσον τα φαινόμενα αυτά γίνονται γνωστά στη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, που δεν εξασφαλίζουν συνθήκες υγιείς για τους νέους που θέλουν να εργαστούν, ακόμα και για τους μεσήλικες, που δεν εξασφαλίζουν ένα καλό εισόδημα, που δεν εξασφαλίζουν ένα ωράριο απασχόληση συμβατό με αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που αποθαρρύνει τον νέο να ξαναεργαστεί. Όχι μόνο να εργαστεί στον τουρισμό την επόμενη σεζόν, αλλά και την επιλογή να λειτουργήσει σε αυτό που είπα πρώτα. Δηλαδή, προσωρινή απασχόληση ή μόνη λύση. Επιλέγω την πλατφόρμα κάνω τις διανομές με το μηχανάκι μου που μου δίνουν και ένα καλό εισόδημα και δεν με ενδιαφέρει ούτε η ασφάλισή μου, ούτε το μέλλον μου, ούτε το γεγονός ότι έτσι καταραίει ένα ασφαλιστικό σύστημα τέτοιου είδους απασχόληση.
0: Και όχι μόνο, γιατί το να κάνεις delivery είναι απολύτως κατανοητό, γιατί κάποιος πρέπει να κερδίσει τη ζωή σου. Αλλά όταν είσαι νέος, αν μείνεις για πάντα στο delivery, δεν έχεις καμία πιθανότητα.
1: Ακριβώς. Γιατί οι δεξιότητες πότε θα έρθουν. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα εισαγωγικά λέγοντας μετά από 32 χρόνια να ασχοληθούμε με το εργατικό δίκαιο, ότι πραγματικά ξεδεξαφιάζομαι με αυτή τη γενιά. Και ξαφιάζομαι γιατί εμφανίζεται με μια αξιακή κλίμακα στις επιλογές της, όμως που αν τη δούμε επί της ουσίας, αυτή η αξιακή κλίμακα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά δεν έχει παρασχεθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ούτε από την οικογένεια, ούτε από την εκπαίδευση, ούτε από την εμπειρία της ζωής. Άρα για να πιστώ ότι είναι μια βαθιά ριζωμένη στην επιλογή και στην ηθική τους αξιακή κλίμακα, θα αναζητούσα ως ασφαλές κριτήριο αυτού που λέω, μια εμπειρία που θα τους έδινε το δικαίωμα να είναι τόσο σοφοί, τόσο απαιτητικοί και τόσο εξισορροπιστές. Αυτή η εμπειρία δεν υπάρχει και δεν τη δίδαξε ούτε το σχολείο ούτε η οικογένεια. Θέλω να πιστεύω. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, δεν βρίσκουμε αυτού του είδους την επιλογή ως το ελιξίριο στην αγορά εργασίας τη στιγμή που βλέπετε ότι όχι μόνο ο τουρισμός αλλά ακόμα και θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές δεν βρίσκουν νέους να προσλάβουν, με αποτέλεσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη να παρατείνουν τη θητεία απασχόληση των συνταξιούχων. Στην Ελλάδα ήδη το κάνουμε αυτό, όχι επειδή είναι ένα μέτρο που είναι φιλολαϊκό, αλλά επειδή οι επιχειρήσεις θα καταρρεύσουν. Αν δεν κρατηθεί στη δουλειά ο συνταξιούχος τη στιγμή που δεν υπάρχει νέος να προσληφθεί, γιατί θεωρούν την αξία διαφορετική συνεργασία όπως την προπεριέγραψα, μιλάμε για πλήρη καταστροφή της αγοράς εργασίας. Άρα είναι μια αλυσίδα όλα αυτά, που δεν θα ήθελα να δηλώνω μονοσήμαντα ότι είμαι περήφανος που μια τέτοια γενιά έχει αυτές τις αξίες. Θέλω να δηλώσω ότι θα είμαι περήφανος αν αυτή η γενιά μου αποδείξει ότι έχει καταλάβει τις νέες αξίες της. Και για να αποδείξει πρέπει να εργαστεί. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες στην αρχή.
0: Ναι, και μια και λέτε για δύσκολες συνθήκες, επειδή έχετε και μεγάλη πείρα πάνω από 30 χρόνια, όπως μου είπατε, κύριε Καρούζο, οι συμβάσεις που κυριαρχούν το καλοκαίρι, τι είδους είναι κυρίως?
1: Να σου πω, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η έλλειψη προσωπικού δίνει μεροκάματα στα νησιά και που μπορεί να ξεκινούν και να φτάνουν στα 100-120 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι μια ατομική διαπραγμάτευση.
0: Εγώ συγγνώμη, το λέω εσύ με λίγο χιούμορ. Πολύ ευχαρίστω θα πήγαινα για 120 ευρώ την ημέρα να δουλέψω.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλά νησιά που υπάρχουν αυτά τα μεροκάματα στην εστίαση. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει το ασφαλές αυτόν τον μεροκάματο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα βρει κανείς. Συνεπώς, αν είναι κάποιος τυχερός, θα βρει αυτού του είδους μεροκάματα σε πολλά μέρη στα νησιά. Αν δεν είναι όμως ασφαλής, ξεκινάμε από τα νόμιμα, τα οποία δεν φτάνουν τα 1.300-1.400 ευρώ. Οι συμβάσεις βεβαίως που συνάπτονται αυτή την περίοδο είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι μια δυνατή σύμβαση για τον εργαζόμενο, δεν μπορεί να σπάσει, παρά μόνο να είναι παραβατικός εργαζόμενος. Άρα, ό,τι έχει υπογράψει υποχρεωτικά ο εργοδότης θα το τηρήσει, ή άλλως έχει δικαίωμα να πετύσει στους μισθούς με στη λήξη της σύμβασης. Και που το χειρότερο που μπορώ να πω μπορεί να του συμβεί είναι οι κακές συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι, και επ' αυτού, ακριβώς για αυτό που λέτε, επειδή μπορώ να πάρω προσωπικό παράδειγμα και από τα παιδιά μου και από τους φίλους τους που πήγαν να δουλέψουν, αυτό το οποίο μου έχουν πει οι περισσότεροι είναι ότι εντάξει, το ωράριο πάνω κάτω εκεί που το συμφωνήσαμε,
1: ο μισθός
0: εκεί που το συμφωνήσαμε, okay, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι από κακές μέχρι τραγικές.
1: Συνεχίζουν να είναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, όπως λέει και ο Νταλάρας, 7 νομά σε ένα δωμάτιο, δηλαδή 7-8 άτομα στριμωγμένα σε ένα δωμάτιο. Εντάξει, δυσάρεστο για καλοκαίρι.
1: Αναφίβολα. Υπάρχουν βέβαια και εργοδότες που ξοβρέθηκα στην Τωρίνη προχτές, που έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά, που οι σύγχρονες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τετράστρα, πεντάστρα ξενοδοχεία, δημιουργούν οικισμούς για τους εργαζόμενους που πουλούνται ένα διαμερίσματα και χτίζουν και όλα τέτοια τέτοιες υποδομές. Αλλά εγώ βάζω ένα προβληματισμό γενικότερο σε μια κοινωνία, όχι μόνο στην εργασία. Ο νέος καθηγητής, ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο δάσκαλος, ο γιατρός θεωρείται ότι βρίσκει καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης. Σε πώς Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
0: εδώ
1: να.
0: Εδώ στους γιατρούς δεν βρίσκουν, πώς το λένε, δωμάτια για να μείνουν σε νησιά. Ακριβώς. Που έχουν απόλυτη ανάγκη.
1: Που έχουν απόλυτη ανάγκη. Άρα θέλω να πω λοιπόν, αυτή η συζήτηση καλά κάνει και γίνεται και στον τουρισμό, γιατί υπάρχουν φαινόμενα κρατικά.
0: Είναι η βαριά μας βιομηχανία γι' αυτό.
1: Είναι η βαριά βιομηχανία και είναι αυτό που μπορούμε να δείξουμε. Δεν έχουμε φάμπρικες να δείξουμε προβλήματα δυστυχώς στη χώρα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όμως γενικότερα η κοινωνία αυτή δεν είναι η ιεραρχία της προτεραιότητας και υπάρχει ένα κράτος απών που δεν ερημνά να ενισχύσει με κίνητρα διάφορα την τοπική αυτοδιοίκηση να υποχρεώσει για αυτού του είδους παροχές. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σταθμίσω την ίδια βλάβη σε ένα νέο που μένει άσχημα με έναν γιατρό που θέλει να εργαστεί και δεν βρίσκει σπίτι. Όχι, ο γιατρός υποφέρει περισσότερο για το κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη όμως, πολύ σωστά λέτε, αυτοί οι κακοί εργοδότες τελικά άφησαν και αφήνουν δυστυχώς πολύ βαριά σημάδια στην αγορά εργασίας. Και θα τα εισπράττουν τον επόμενο χρόνο πλέον. Είναι τέτοιες οι λύψεις στο προσωπικό στον τουρισμό, πάνω από 100.000 φέτος, που ο κακός εργοδότης δεν θα αρχίσει να την πληρώσει. Θα την πληρώσει αμέσως στην επόμενη σεζόν. Πρώτα απ' όλα δεν θα τον λάβει τον εργαζόμενο που είχε. Δεν θα τον βρει και τον έχει μάθει και του έχει εκπαιδεύσει και τον έχει διδάξει. Τον έχασε όμως. Από η ιστορία της αγοράς εργασίας είναι πολύ δύσκολη, πώς να σου πω, ιστορία. Να ξέρει κάποιος ότι δεν θα γλιτώσει από το κακό και το παράνομο και το παραβατικό, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι εργοδότης. Θα το βρει μπροστά του πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και λέμε ότι το εργασιακό είναι ένας δυναμίτης. Άμα πάρει φωτιά, έσκασε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά τα αναχώματα που δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους γενικότερα, όπως οι σύνδικες διαβίωσης, που δυστυχώς έχουν στιγματίσει τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, ειδικά στην εποχική εργασία.
0: Και θέτω το εξής ερώτημα τώρα, μια και είπατε για την Generation Z, τη γενιά Z. Αυτή τη στιγμή, αν ένας νέος επιχειρήσει να βρει μια δουλειά απλά στην εστίαση ως σερβιτόρος, δεν έχει πολύ μέλλον. Αντιθέτως, εάν σπουδάσει για παράδειγμα μάγειρας σε μια σχολή, είτε ιδιωτική είτε δημόσια, εκεί έχει πιθανότητες ανέλυξης. Και αυτό το οποίο δεν ρωτώ με όλη αυτή την κουβέντα την οποία κάναμε, είναι μήπως πρέπει τελικά οι νέοι να κοιτάξουν να πάρουν έστω κάποιο στοιχείο, κάποιο χαρτί το οποίο θα τους βοηθήσει στην ανέλυξή τους μετά, ώστε να μείνουν για πάντα σερβιτόροι, έστω για καλοπληρωμένοι.
1: Τι ωραία που το είπατε, δηλαδή. Και δεν ήθελα να. Ο προβόκαρα λίγο τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν δίνει καμία έρευνα, ακόμα και αυτή τη καθημερινή που βγήκε το Σαββατοκύριακο, ότι η επιλογή των νέων να μην βρουν δουλειά δεν ισοσταθμίζεται με την απόκτηση δεξιοτήτων, με την κατάκτηση ενός δεύτερου πτυχίου. Οι έρευνες συλλήβην δείχνουν ότι ο νέος που δεν βρίσκει τη δουλειά που του προτείνεται καταλήγει στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή στην gig economy, στη μικροοικονομία, στις πλατφόρμες, στο delivery. Βλέπετε λοιπόν πόσο αποστερούνται οι νέοι αυτή τη επιλογή βασικών προσόντων που αύριο θα του έκανε πιο δυνατού στην αγορά εργασία. Υπάρχει περίπτωση κάποιο νέο μα ακούει να πιστεύει ότι θα τα βγάλει πέρα απέναντι σε ένα κομπιούτερ που αύριο μπορεί να είναι και σερβιτόρο. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θα χρειαστεί είναι να μάθει να χειρίζεται αυτό το κομπιούτερ. Το δεύτερο που μπορεί να ελπίσει είναι ότι σιγά σιγά θα μετασχηματιστεί. Μάλλον ξαφνικά θα μετασχηματιστεί και καθόλου σιγά σιγά η αγορά εργασία στις δεξιότητες που όσο είμαστε νέοι και ο εγκεφαλός μας αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα και το αφομοιώνει και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα που έχουμε το χρόνο να σταθούμε στην εκπαίδευση αποκτώντας τέτοιου είδους προσόντα. Δυστυχώς όμως οι νέοι αυτό το αγνοούν προς το παρόν, τουλάχιστον αυτό δεν δείχνουν οι έρευνες. Και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας. Πού είναι η πολιτεία σε όλα αυτά? Έχουμε μια ενδυνάμει προεκλογική περίοδο, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει και θα καταλήξει το πιθανότερο την άνοιξη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ακούτε κάποιο ακόμα σήμερα να αναδεικνύει τα ζητήματα διασύνδεσης αγοράς εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη, την οικονομία, τις επιλογές μιας γενιάς και να έχει θέσεις?
0: Καλά, αυτό που πιάνετε τώρα είναι τεράστιο ζήτημα για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε, ειδικά τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένως στην αγορά εργασίας.
1: Και όλων της ανάγκης να αποκτήσουμε δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις ματώνουν σε αυτό το πράγμα. Ναι. Πραγματικά ματώνουν. Δεν βρίσκουν άνθρωπο. Τα συνεργεία να στελεχθούν με επιπλέον ανθρώπους με ικανότητες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πληθώρα ή έστω μια ισορροπημένη προσφορά εργασίας. Υπάρχει έλλειψη στην προσφορά εργασίας. Και αυτό θα στοιχίσει και στην οικονομία της χώρας. Όπως στοιχίζει ουσιαστικά και στην οικογένεια. Γιατί με την γκίγκ οικονομία, ένας που κάνει διανομή, αν αύριο χτυπήσει ή αρρωστήσει, θα χάσει το εισόδημά του. Άρα δεν θα έχει μια κάλυψη από ένα ασφαλιστικό φορέα, από μια άδεια ασθενείας που αν ήταν μισθωτός θα την είχε. Αυτά πρέπει να βλέπουν να είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: τα 1500 που μπορεί να εξασφαλίσει η πλατφόρμα, γιατί κάπου εκεί είναι η μισή το μήνα, δεν είναι και λίγη, είναι μια απόλαυση πρόσκαιρη που δεν μπορεί να συνδέεται κατά ανάγκη με τη διασκέδαση και τον ρουχισμό.
0: Και τον επαγγελματικό βίο το μεταγενέστερο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρούζο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε.
1: Ελπίζω.
0: Ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εξειδικευμένος εργατολόγος, ειδικά στα εργασιακά θέματα, με τον οποίο συζητήσαμε την δυσκολία που αντιμετωπίζει η Generation Z, η γενιά Z, για να μπορέσει να βρει δουλειές κατάλληλες, καλοπληρωμένες και βεβαίως ασφαλισμένες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η σύνοδος διεξάγεται υπό την σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσινή σύνοδο της Χάγης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος και ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός, για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Γι' αυτό επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας στη συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξεχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας. Ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Τραγωδία εκτελέχθηκε απόψε στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε τοπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Σολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αλλά και εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι μέσα στα τελευταία 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Ήδη 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Θυμάμαι εκεί γύρω στο 2000, δύο χρόνια πριν, δύο μετά, όπου κάει και η Πεντέλη και η Πάρνηθα, πως ξαφνικά, ενώ το βράδυ μπορεί να είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα, ακόμα και σαραντάρια, το βράδυ όμως ερχόταν αυτή η δροσιά από τον φυσικό κλιματισμό που ήταν τα δάση της Πεντέλης και της Πάρνηθας. Όλο και περισσότερες φωτιές έρχονται. Θυμηθούμε τις φωτιές στα Γεράνια, τη Βαριμπόμπη, την Κερατέα και τα Βίλια, στον Κουβαρά, στα Δρεβενοχώρια. Καταστράφηκαν πάρα πολλά πολύτιμα στρέμματα δάσους. Βέβαια, να πούμε ότι η φαρέτρα των πυροσβεστών έχει ενισχυθεί φέτος και με νέα όπλα, όπως τους καθαρισμούς σκοπέδων, την ενδεχόμενη βλάστηση, τα ντρόουν στα οποία διαθέτουν θερμικές κάμερες με τεχνική νοημοσύνη και μάλιστα με το νέο νόμο Ενεργή Μάχη που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση της φωτιάς αποκτά κεντρικό ρόλο. Τι εννοούμε? Ότι η προδιαγεγραμμένη καύση είναι ένα νέο εργαλείο για την Ελλάδα που έχει όμως τις ρίζες του στο βάθος των χρόνων και χρησιμοποιούνταν από τους ηθαγενείς. Και τι γινόταν με τη μέθοδο αυτή? Όλο το διάστημα πριν την αντιπυρική περίοδο επιλέγονταν κάποιες περιοχές στις οποίες χρειαζόταν να μειωθεί η καύσιμη ύλη. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα φέρουν αποτέλεσμα. Βέβαια, υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν πάντα τις κατασβέσεις των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το ένα είναι τα μελτέμια, τα οποία το καλοκαίρι πάντα είναι ισχυρά, από 5 μπορεί να φτάσουν μέχρι και 8-9 μποφόρ. Και το άλλο είναι η χαλέπιος πεύχη, αυτά τα υπέροχα πεύκα που μας χαρίζουν τη δροσιά τους, τα οποία όμως το χειμώνα τα έχουμε για προσάναμα στο τζάκι. Το λέω για να καταλάβουμε πόσο έφλεκτα είναι το ρετσίνι των πεύκων και τα κουκουνάρια. Άμα αρπάξει φωτιά, μετά τα κουκουνάρια γίνονται σκάνε και πετάγονται σε 200-300 μέτρα σαν χειροβομβίδες, μεταφέρουν τη φωτιά παραπέρα και η κατάσταση συνεχίζεται έτσι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά όταν το θερμικό φορτίο ανεβαίνει πολύ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Μαζί σας μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να πάμε στην Κομ, την ιερή πόλη του Ιράν, όπου εκεί έφτασε το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί. Είναι κρόσιμη πομπή, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρωί σήμερα ένα τεράστιο πλήθος, το οποίο αποτιμάται από τα ειδησιογραφικά πρακτορία σε περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που κρατούσαν ιρανικές σημαίες, ακολούθησε το φέρετρο του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Και πλάνα που τραβήχθηκαν από drones και προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν αυτή την τεράστια ανθρώπινη μάζα να έχει συρρεύσει σε μια κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Τα φέρετρα του Χαμενεΐ και των 4 μελών της οικογένειάς του είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο φορτηγό που διέσχιζε τους δρόμους της πόλης, ενώ με σωλήνες πυρόσβεσης οι αρχές ψέκαζαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω βεβαίως της αφόρητης ζέστης που επικρατεί στο Ιράν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τον πατέρα μας, δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσετε, έγραφε η πινακίδα. Και όλα αυτά ενώ αύριο στις 3 και 4 συναντά το κύριο Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ. Έχει ένα διπλό στοίχημα βάλει ο Ερντογάν, μια επιτυχημένη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την άρση του διεξόδου για τα F-35. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το διπλό στίχημα του Ερντογάν. Πρώτον, να κάνει μια επιτυχημένη σύνοδο, όπως και να το κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από 17 χρόνια μεταβαίνει στην Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ ζητά 5% από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Μάλλον το έχει επιτύχει αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Να ξεκινήσω καταρχάς με τη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε κέρια ζητήματα όπως τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, γιατί βεβαίως θα βρεθούν και αυτά στο επίκεντρο των συνομιλιών?
1: Ναι, ότι θα βρεθούν στις συνομιλίες, είτε στις επίσημες είτε στους διαδρόμους. Αλλά ναι, βέβαια το ΝΑΤΟ δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ, το κυρίως φόρουμ στο οποίο θα επιληθούν αυτά τα θέματα. Νομίζω, κύριε Φαναριώτη, το βασικό θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν παρακολουθούμε την αυριανή, μεθαυριανή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι το εξής, ότι πίσω από τα ζητήματα των αμυντικών δαπανών, όλα αυτά που θα ακουστούν, εξελίσσεται ήδη μια πολύ μεγάλη μετάβαση βαρών αμυντικών από τους Αμερικανούς στους Ευρωπαίους.
0: Η οποία, παρέθεση και συγγνώμη που διακόπτω, η ρίστα παρόδο, οι Ευρωπαίοι τόσα χρόνια λέγαμε ότι θα φτιάξουν ένα στρατό ταχείας επέμβασης 5.000 ανθρώπων, ακόμα δεν το έχουν καταφέρει. Οπότε διαρωτώ με τι μέσα η Ευρώπη θα μπορέσει να τα αναλάβει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, η Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει βήματα σημαντικά ως προς τις δαπάνες και έχει κάνει και αρκετά σημαντικά βήματα ως προς το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Διότι αυτό είναι βασικό. Πρέπει
0: ισχύει
1: να μπορεί να παράγει ορισμένα οπλικά συστήματα. Το στίχημα που έχει να παιχτεί, και δεν θα παιχτεί μόνο αύριο, αλλά από αύριο αρχίζει να παίζεται, είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό οι Ευρωπαίοι πριν αρχίσει η σταδιακή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και γενικότερα η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων για το θέμα της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ώστε να μην βρεθεί η συμμαχία σε ένα σημείο μιας ασταθούς μετάβασης. Τη στιγμή μάλιστα που συνεχίζεται ο πόλεμος που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό είναι όλο, κατά τη γνώμη μου, το στοίχημα. Στοιχεία αυτής της συζήτησης βλέπουμε εδώ και καιρό να αναπτύσσονται και θα δούμε και μετά τη σύνοδο αυτή.
0: Υπάρχουν και άλλα τρία θέματα εκτός από την άμυνα στην οποία αναφερθήκατε. Το δεύτερο είναι το εμπόριο, το τρίτο είναι η ενέργεια και το τέταρτο είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Μάλιστα διάβαζα για το εμπόριο ότι υπάρχει σκέψη να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακούγεται πολύ ωραίο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν σχέση ακριβώς με το ότι πρέπει να αναπτυχθούν αμυντικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουν οι μεν σύμμαχοι από τους δε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο Καναδάς προσφάτως παίρνει από τη Γερμανία πολύ υψηλού κόστους, δηλαδή αμυντικά συστήματα. Το ίδιο θα πάρει και η Γερμανία από αλλού, δηλαδή αρχίζει πια το λεγόμενο διασυμμαχικό εμπόριο. Διότι δεν μπορεί μόνο από τους Αμερικανούς να παίρνουν οι σύμμαχοι. Επομένως όλη αυτή η ιστορία έχει σχέση με την απόκτηση δυνατοτήτων πέραν αυτών των Αμερικανικών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα, κύριε Τσίκα. Η σχέση Ισραήλ-Τουρκία, όπου είναι στον αδύρα αυτή τη στιγμή, είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Εξαπολύει φραστικές επιθέσεις ο κύριος Ερντογάν. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Νετανιάχου, ανταπαντά. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια ύφεσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν δεν βελτιωθούν οι Ισραηλο-Τουρκικές σχέσεις?
1: Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ,
0: ναι,
1: θα επιμείνουν πάρα πολύ, θα πιέσουν με όλους τους τρόπους ώστε να μην φτάσουν στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Διότι και το Ισραήλ και η Τουρκία είναι σημαντικοί μείζονες, σύμμαχοι των Αμερικανών, τον είπα, στον ευαίσθητο χώρο

0: φαίνεται ότι εδώ πέρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ένας καταμερισμός ευθυνών. Δηλαδή κάποια θέματα τα οποία ζητά η Τουρκία θα τις ανατεθούν και κάποια θέματα στα οποία θα είναι το Ισραήλ με τον τελευταίο λόγο θα του ανατεθούν. Mm. Ένα μεγάλο θέμα βέβαια είναι το θέμα της Συρίας. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά υπογείωσε αμέσως, δεν είναι φωναχτά αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία έχει περισσότερο λόγο και ρόλο στα βόρεια της Συρίας, όπου κατά κάποιο τρόπο τακτοποιήθηκε το θέμα των Κούρδων της Συρίας, εντάσσονται στον επίσημο Συριακό στρατό και στα επίσημα σώματα ασφαλείας της νέας Συριακής μεταβατικής διοίκησης. Οι Ισραηλινοί έχουν μεγαλύτερο μάτι στο νότο της Συρίας, όπου προστατεύουν ή θεωρούν ότι θέλουν να προστατεύσουν τους Δρούζους. Τις κοινότητες αυτές που βρίσκονται και στη Συρία και στο Ισραήλ, και το Ισραήλ θεωρεί τώρα ότι πρέπει να τους προστατεύσει. Άρα θα έχουμε εντάσεις και αντιθέσεις, αλλά μάλλον αυτές θα είναι με ένα μέτρο, παρά την πολύ μεγάλη ρητορική ένταση που βλέπουμε στα λόγια των ηγετών τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν άφησα κάτι έξω από τη συζήτηση που θεωρείτε σημαντικό.
0: Νομίζω ότι πρέπει συνολικά να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναδιάταξη συμμαχιών και στρατοπέδων και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, καθώς οι Αμερικανοί στρέφονται όλο ένα και περισσότερο προς τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, γιατί για να ανασχέσουν την άνοδο της Κίνας, αυτό είναι το μεγάλο τους.
1: Άλλωστε, εχθρός είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία, ως γνωστόν.
0: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να αφήσουν από πίσω, τόσο στη Μέση Ανατολή και άρα και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στην Ευρώπη, ορισμένες διευθετήσεις που να μην απαιτούν το μάξιμο των δεσμεύσεων τους, των Αμερικανικών. Άρα, τώρα βλέπουμε σε εξέλιξη την προσπάθεια να υπάρξουν αυτές οι διευθετήσεις, ώστε να μην είναι αναγκαία ή τόσο ισχυρή ή τόσο, πώς να το πω, καθημερινή, ας το πω έτσι, παρέμβαση των Αμερικανών σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, η οποία φυσικά ενδιαφέρει και εμάς στην Ελλάδα.
1: Εννοείται. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα F-35, θεωρείτε ότι αν η Άγκυρα τελικώς έπαιρνε τις μηχανές της General Electric, της 110, για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, θα ήταν μια επιτυχία ή θα πρέπει να κάνει κάποιο μεγάλο δώρο, όπως έχει πει ο κύριος Τραμπ, και να τους δώσει τα F-35, αν και εκεί έχουν προβλήματα στο Κογκρέσο?
0: Ναι, κοιτάξτε. Τα ΚΑΝ εγώ τα θεωρώ αρκετά πιο εύκολα να τα πάρει.
1: Ναι.
0: Τα ΚΑΝ,
1: τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
0: Τους κινητήρες για να μπουν στα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, διότι οι Τούρκοι ακόμα θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να φτάσουν στην τεχνολογία που θέλουν να δώσουν στα ΚΑΝ. Είναι ουσιαστικά η αναβάθμιση των παλιών F-16. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό χρειάζεται μια γέφυρα χρονική, την οποία τη το δίνουν οι Αμερικανικοί κινητήρες. Αυτό είναι εύκολο. Ναι. Αυτό είναι εύκολο να δοθεί. Ό,τι αντιρρήσεις και να υπάρξουν, θα δοθούν. Τα F-35 πράγματι έχουν αυτή τη δυσκολία που λέτε. Αλλά ξέρετε, κύριε Φανεριώτη, εγώ από την εμπειρία μου ξέρω ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα τεχνικά εμπόδια ξεπερνούν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, ή θα βρεθεί μια λύση που θα είναι η τροποποίηση του νόμου Κάτσα, δηλαδή για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία, επειδή έχει πάρει τους ρωσικούς πυράβλους στα 300. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ανυπέρβλητο. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να απεμπλακεί η Τουρκία τους ρωσικούς πυράβλους. Αν απεμπλακεί η Τουρκία τους ρωσικούς πυράβλους, δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίξει τις κυρώσεις, να επανέλθει κανονικά στο 35. Τι μορφή ψάχνουν να βρουν?
1: Δεν πρέπει όμως για να επανέλθει να τα βγάλει εκτός χώρας, γιατί η αδρανοποίησή τους, αν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν επαρκεί. Προφανώς, για να αισθάνεται ήσυχοι οι Αμερικοί, θα πρέπει να φύγουν εκτός τουρκικού εδάφους. Και ποιος θα τους πάρει πίσω, η Ρωσία?
0: Τώρα, εσείς είπατε με μία ερώτηση, όλες τις εκδοχές που εξετάζονται. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή να αδρανοποιηθούν, αλλά να αδροπενηθούν υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ. Οπότε να πούν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, παιδιά, είναι στον έλεγχό μας. Να αδρανοποιηθούν, εμείς τους ελέγχουμε.
1: Ωραία.
0: Ο άλλος είναι να πουληθούν σε μια τρίτη χώρα.
1: Πακιστάν, Ινδία, ναι. Ναι.
0: Υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι ώστε να βρει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Όταν ο αντιπρόεδρος Βάνς λέει σε επίσημη συνέντευξή του προέδρου Τραμπ, του δίνει το λόγο Τραμπ και λέει ο Βάνς, έχουμε την εντολή να ψάξουμε να βρούμε τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία.

0: Κέρκης. Τώρα μπορεί να μην γίνει αύριο ή να μην γίνει μεθαύριο, αλλά εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία και κατά τη γνώμη μου είναι και λάθος η ελληνική εξωτερική πολιτική να στρέφεται σαν ουρά πίσω τι κάνει η Τουρκία, αν πήρε από τη Γερμανία, αν πήρε από τη Βρετανία, αν πήρε από τους Αμερικανούς εξοπλισμό. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τις δικές της δουλειές, να ενταχθεί στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να παρακολουθεί όμως και τι γίνεται γύρω-γύρω, έτσι.
0: Εννοείται, αλλά δεν μπορεί να έχει τη διπλωματία της παρεμπόδισης. Η διπλωματία της παρεμπόδισης δεν πετυχαίνει. Έχει πολύ στενά όρια, κύριε Φωναριώτη, διότι υπάρχουν τα συμφέροντα των άλλων χωρών. Θέλουν να πουλήσουν. Έτσι, δηλαδή, πρέπει η εξωτερική πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί, να βρίσκουμε τρόπους που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων. Το να πας εσύ
1: και το
0: να
1: διεθνές εμπόριο και την ενέργεια,
0: φυσικά,
1: βέβαια.
0: Φυσικά, καταλάβατε. Και ειδικά όταν η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική δύναμη για το ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ.
1: Και γεωπολιτικά τεράστια σημασία. Θυμηθείτε ότι το Ιντσιρλίκ χρησιμοποιήθηκε για όλες τις επιθέσεις στο Ιράκ.
0: Έχει ένα πολύ καλό οικόπεδο, κύριε Φαναριώτη. Είναι κοντά σε όλες τις κρίσιμες συγκρούσεις της περίοδου μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, διαμέσου των συνόρων της με Ιράκ, Ιράν, Συρία στη Μέση Ανατολή. Έχει σήμερα πάνω στον Κάφκασο, στον οποίο γίνεται μια μάχη για να μειωθεί η ρωσική επιρροή και πρόσφατα έγινε και η ειρηνευτική συμφωνία Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας για την οποία η Τουρκία εργάστηκε. Επομένως, δεν
1: και για την οποία ο Τραμπ είπε ότι την έκανε εκείνος.
0: Μάλιστα είπε ότι έκανε μεταξύ Αλβανίας και Αζερβαϊτζάν, όπου
1: καταπληκτικό.
0: Το ξέρετε αυτό που είπε ο Τραμπ, το ξέφυγε εκεί και, ναι. Και κάνουν και πλάκα, ας πούμε, τώρα τον τρολάρουνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να το υποτιμήσεις αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική δύναμη. Άρα όλοι θέλουν να έχουν σχέσεις. Και η αποχώρηση σταδιακή των Αμερικανών από την Ευρώπη, κύριε Παναγιώτη, ουσιαστικά δίνει περισσότερες δυνατότητες στην Τουρκία. Διότι επειδή οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμα φτάσει στο σημείο να παράγουν τα οπλικά συστήματα που θέλουν, θέλουν να στραφούν και να πάρουν ορισμένα από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία έχει να τους πουλήσει. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να δει κανείς, όχι με ένα δογματικό τρόπο πώς το αντιμετωπίζουμε, να αξιοποιήσει πιθανόν αυτές τις πιθανότητες, ίσως για να πάει και σε μια καλύτερη, ίσως μια βελτίωση των ελληνικών σχέσεων, ίσως και σε μια επίλυση από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι θέλουν. Δηλαδή, θέλει μια ευελιξία και όχι μια στήρα άρνηση, διότι κάποια στιγμή θα την ξεπεράσουν την άρνηση αυτή που ενδιαφέρονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Συζητήσαμε για την κρισιμότατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει αύριο. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, στις 3 και 4 αύριο η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και βεβαίως και η επόμενη μέρα και η Τετάρτη θα συνεχιστεί η σύνοδος. Θα την παρακολουθούμε από εδώ, από το Earth News Radio 105,8, καθώς είναι η είδηση των επόμενων 2 ημέρων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Κρίσιμο θέμα η διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας και στόχος η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Τραγωδία στη Σπάρτη, δύο νεκροί σε σύγκρουση γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Από αύριο 3η έως και την 5η 16 Ιουλίου 2026 θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Παραλήφθηκε το πρώτο υβριδικό τρένο νέας γενιάς από τα 25 που θα δρομολογηθούν για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη Τετάρτη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον 3.535 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα. 16.740 έχουν τραυματιστεί, ενώ αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης και να πάμε να δούμε και μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς η Χαμάς φέρεται να διαλύει την κυβέρνηση στη Γάζα και να παραδίδει σε τεχνοκράτες. Όλα αυτά σύμφωνα με στελέχη της οργάνωσης που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση? Σηματοδοτεί ένα πιθανό άνοιγμα δρόμου για τη διοίκηση του Παλαιστινιακού θύλακα από Επιτροπή Τεχνοκρατών που έχει ήδη συσταθεί και αποστολή της οποίας είναι η Παλαιστινιακή εκπροσώπηση στους θεσμούς που θα διοικούν τη Γάζα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία της Χαμάς συνιστά μια πολύ σημαντική πολιτική καμπή για την οργάνωση, η οποία ανέλαβε την εξουσία στο θύλακα το 2007, έπειτα από τις εμφύλιες συγκρούσεις με τη Φατάχ, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, με έδρα τη Ραμάλα, της κατεχόμενης από το Ισραήλ δυτικής όχθης. Και έκτοτε, από το 2007 και μετά, δεν έγιναν εκλογές και η Χαμάς ουσιαστικά έκανε ό,τι ήθελε. Και μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου για αυτό το ζήτημα. Βέβαια, το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και με τη συγκεκριμένη οργάνωση είναι το αγκάθι του αφοπλισμού. Η οργάνωση δηλώνει για το θέμα ότι δεν θα αποδεχθεί τον αφοπλισμό της παρά το πλαίσιο Παλαιστινιακής Πρωτοβουλίας, πράγμα που απορρίπτει το Ισραήλ, και η διάλυση επιτροπής της Χαμάς που κυβερνεί Νάτι Γάζα ανοίγει το δρόμο στην Εθνική Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση της Γάζας υπό τον Αλή Σαάφ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών θεμάτων στο θύλακα. Να προσθέσουμε ότι ο θύλακας παραμένει σε τραγική κατάσταση, η Γάζα. Δημιουργήθηκε μια Εθνική Επιτροπή, το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σχεδόν αποκλεισμένη εδώ και μήνες. Η κατάσταση είναι τραγική, τα σχολεία δεν λειτουργούν, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, υπάρχει μεγάλη πείνα και, για να το πω έτσι πιο απλά και λαϊκά, όλοι έχουν ξεχάσει όλο αυτό το δράμα το οποίο βίωσαν οι κάτοικοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Λοιπόν, το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, μετά τη ληστεία του Λούβρου, άνοιξε η όρεξη σε πάρα πολλούς επίδοξους ληστές πολύ μεγάλης αξίας αντικειμένων και κοσμημάτων. Και από την νέα διάρρηξη δεν γλίτωσε στο Μουσείο Λαλίκ στην Ανατολική Γαλλία. Εκεί οι δράστες απέσπασαν 20 κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία ήταν αφιερωμένα στο Ρενέ Λαλίκ, το διάσημο δεξιοτέχνη κοσμηματοποιό και ιαλουργό της Art Nouveau και της Art Deco, τα οποία βρίσκεται κοντά στο μόνιμο εργοστάσιο στην Ανατολική Γαλλία, που πεκλάψαν κοσμήματα αξίας μερικών εκατομμυρίων, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα. Η διάρρηξη έγινε με άτομα που φορούσαν μάσκες, διέριξαν μια πόρτα, έσπασαν 6 βιτρίνες που είχαν κοσμήματα, και αν και ήταν κοσμήματα από κρύσταλλο χωρίς πολύτιμους λίθους, έχουν μεγάλη αξία λόγω ακριβώς ότι ήταν αφιερωμένα στο δημιουργό Ρενέ Λαλίκ, έξω και το όνομα του ομώνυμου μουσείου. Και αν νομίζετε ότι τα οικογενειακά σας βάρη είναι μεγάλα, τι να πούνε και αυτοί οι Φιλανδοί που κάνουν παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου.
και ο 60χρονος Φιλανδός Τάις το Μιετίνεν, επιστρέφοντας μετά από χειρουργείο στην πλάτη, κατέκτησε τον ένατο παγκόσμιο τίτλο του στο πρωτάθλημα, μεταφέροντας με επιτυχία τη σύζυγό του Κάτια Κόβανεν και δηλώνοντας ικανοποιημένος από τη νίκη του. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι οι σύζυγοι των συγκεκριμένων πρωταθλητών κουβαλήματος, σύζυγου, είναι λεπτές και δεν ζυγίζουν πολύ. Ένα ζευγάρι τώρα από την Εστονία ξεχώρισε, καθώς επέλεξε να γιορτάσει το ταξίδι του μέλητος, συμμετέχοντας στον αγώνα μόλις τρεις μέρες μετά το γάμο του, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν ζευγάρια από τη Λιθουανία και την Φινλανδία. Οι κανονισμοί του αγώνα ορίζουν ελάχιστο βάρος 49 κιλών για τις γυναίκες, ενώ η διαδρομή περιλαμβάνει εμπόδια, ακόμα και υδάτινες πίστες. Παρατηρείται αυξανόμενη τάση αντιστροφής των ρόλων, με γυναίκες να μεταφέρουν τους άντρες συντρόφους τους. Και ο θεσμός συμπληρώνει 30 χρόνια ιστορίας από την πρώτη διοργάνωση το 1996. Ο φετινός αγώνας ήταν ο 29ος, καθώς δύο διοργανώσεις ακυρώθηκαν παλιότερα λόγω της πανδημίας.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρατέταρτο ακριβώς και είναι η ώρα για...
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, και βέβαια έχουμε την περίφημη ιστορία με τον Μπαλογκάν, αλλά και σε εξέλιξη ένα μάτς θρίλερ μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Ο καλός συνάδελφος και φίλος Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική γραμμή με πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου, από την υπόθεση Μπαλογκάν.
0: Γιατί
2: έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Να πούμε πρώτα απ' όλα τις εξέλιξεις στο Πορτογαλία. Η Ισπανία είναι 0-0 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Εσύ, αν μπει και εγώ, θα μας ενημερώσει και πιο γρήγορα, γιατί το βλέπεις μέσω κυκλώματος.
0: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό.
2: Είμαστε στα μπάι. Πάντως, σε περίπτωση που υπάρχει και κάποιο γκολ, θα ενημερώσουμε. Πάει για παράταση το παιχνίδι. Πολύ τακτική στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλές μονομαχίες, όχι σκληρές. Πολλά τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις. Είναι λογικό. Είναι δύο πολύ σπουδαίες ομάδες. Κάλλιστα, άκουσα και τον Σιμ Νικονάρου, νομίζω, μεταδίδει την αναμέτρηση. Θα μπορούσε. Προποθέσει να είναι και ένα τελικό αυτό, έτσι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Είναι καλές ομάδες. Λοιπόν, αυτή η οσμή σκανδάλου, για να μην πούμε σκάνδαλο ξεκάθαρα, γιατί δεν ξέρουμε και τι γίνεται και πίσω από το σκάνδαλο.
0: Σκάνδαλο. Τάσο, συγγνώμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι γνώστη των αθλητικών.
2: Είναι σκάνδαλο. Η απόφαση είναι σκανδαλό. Όμως, εγώ λέω, αν υπάρχει ομή παρέμβαση του Τραμπ και υποτακτικός Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έχει κάνει αποδεχτεί τα τρία τηλεφωνήματα που δέχθηκε.
0: Τα οποία αποκάλυψε ο Guardian, έτσι πάλι δημοσιογράφοι τα βγάλανε στη φόρα.
2: Ναι, ναι. Δημοσιογράφοι που δεν μασάνε προφανώς.
0: Ακριβώς.
2: Και η New York Times το βρήκαμε εμείς. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν το είχα δει το New York Times, μόνο τον Guardian.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάντα.
2: Ναι, εντάξει, όλα σωστά είναι και την ίδια πληροφορία έχουμε. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Κάτι. Το ποιος το είπε και ποιος το αποκάλυψε είναι το λιγότερο. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει. Ο Φόλαριν Μπαλογκάν, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε δεχθεί μια κόκκινη κάρτα, να το πούμε, στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είχε μείνει με 10 παίκτες ο Καναδάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήθελε, αλλά έπεσε ένα τσούμπαλα πάνω στον αντίπαλο. Με τη σχάρα τον βρήκε χαμηλά προς τον αστράγαλο. Ήταν κόκκινη κάρτα, ορισμός της κόκκινης κάρτας. Απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ή τέλος πάντων ο Τραμπ, να το πούμε κι αλλιώς, έκριναν ότι. Ήταν κατά λάθος και ήταν
0: άδικο. Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως τα ψιλομάζεψε σήμερα και είπε ότι εγώ ζήτησα απλώς επανεξέταση της φάσης για την κόκκινη κάρτα, θεωρώντας ότι δεν υπήρξε φάουλ. Λες και έχει γνώσεις ποδοσφαίρου.
2: Εντάξει, είπε ότι ευχαρίστησε και τη FIFA με ανάρτησή του στα social media. Ευχαριστούμε, FIFA, λέει, που έπραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
0: Διαβάζω τώρα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάσε μου, διαβάζω τώρα στο Associated Press ότι ένα τηλεγράφημα μεγάλο με τίτλο ότι αμφισβητείται η ακεραιότητα του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς Τραμπ και FIFA υπερασπίζονται τις ενέργειές τους σχετικά με την τιμωρία του Μπαλογκάν. Και μάλιστα η UEFA, η οποία διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δήλωσε ότι η FIFA ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.
2: Με επίσημη ανακοίνωση, παρακαλώ, έτσι, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η UEFA δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε αντίθεση και σε κόντρα με τον Ινφαντίνο εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά με επίσημη ανακοίνωση πρώτα απ' όλα υπερασπίζεται το Βέλγιο. Είναι μια ομάδα της Ευρωπαϊκής Ζώνης, οπότε υπερασπίζεται και το Βέλγιο. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει και μια τοποθέτηση και στο κάτω-κάτω κάποιος πρέπει να μιλήσει κιόλας, γιατί αυτό, δηλαδή να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα για αυτά, έχουμε να το δούμε από το 1962, όταν ο σπουδαίος Γκαρίντσα της Βραζιλίας δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα από τις πολλές κλωτσίες και μπουνιές που δεχόταν στον ημιτελικό. Αντέδρασε και δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα τότε. Αλλά ο Γκαρίντσα ήταν ο σούπερσταρ του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει τη Βραζιλία στον τελικό και την είχε οδηγήσει. Ήταν τραυματίας, είχε τραυματιστεί και ο Πελέ. Δεν είχε αγωνιστεί στον τελικό του 62 ο Πελέ. να το πούμε και αυτό. Ναι. Οπότε πήραν μια απόφαση βάσει άρθρου το πέμπτης αποφάσεις για το άδικο της υπόθεσης υποτίθεται. Τώρα ποιο ρωτήσαν, ποιοι συνεδρίασαν. Ο Ιφαντίνο υποστηρίζει μάλιστα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι είναι ανεξάρτητη η αρχή που παίρνει την απόφαση. Τώρα αρχίζουν και κορυδευόμαστε και μεταξύ μας που λένε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο έχει σηκώσει αρκετές διαμαρτυρίες. Η αρθρογραφία είναι πολύ σκληρή σε πολλές χώρες και είναι λογικό. Οι Βέλγοι έκαναν ένσταση, όφυλαν να κάνουν ένσταση και έκαναν ένσταση, αλλά μέσα σε τρία λεπτά απορρίφθηκε. Εντάξει, λες και δεν το ξέραμε, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει σηκώσει θύελλα και είναι όλα αυτά σε συνάρτηση με όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει. Μην ξεχνάμε ότι αθέμητος ανταγωνισμός είναι αρκετά ισχυρός σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το λέω αυτό. Η περίπτωση του Ιράν είναι πολύ χαρακτηριστική που έμπαινε και έβγαινε αυθημερό για να δώσει τον αγώνα από Μεξικό σε Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η περίπτωση του διαιτητή του Αφρικανού που δεν το επιτράπηκε και να περάσει καν τα σύνορα και να διαιτητεύσει και τον έδιωξαν από εκεί. UEFA, να πούμε σε αυτή την περίπτωση, με το συγκεκριμένο διαιτητή, αποφάσισε, αν και Αφρικανός, να σφυρίξει το τελικό του Super Cup φέτος στο ποδόσφαιρο. Μεταξύ του, να θυμηθώ, μεταξύ του πρωταθλητή Ευρώπης, Paris Saint-Germain δηλαδή, με την Aston Villa, έτσι, το κυπελούχο Ευρώπης. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε μόνο για τις υψηλές τιμές, δεν μιλάμε μόνο για αυτή την ανισότητα σε πολλές περιπτώσεις. Όλα αυτά έρχονται και σε συνάντηση, μην ξεχνάμε και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που καταμετρήθηκαν περίπου 10.000 νεκροί για να σκηθούν να γίνουν τα έργα στο Κατάρ, έτσι. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Τάσο. Ήταν πρωτοσέλιδο σε όλο τον διεθνή τύπο αυτό, με φοβερές φωτογραφίες να δείχνει ταλέπορους πραγματικά εργάτες κάτω από σαραντάρια και σαρανταπεντάρια να δουλεύουν ψηλά στις οικοδομές.
2: Και να μένουν σε κοντέινερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Σε κοντέινερ με ζέστη τώρα 50 και 60.
0: Χωρίς κλιματισμό, έτσι. Χωρίς κλιματισμό κοντέινερ.
2: Κλιματισμό, τώρα θα κάνεις κλιματισμό. Κοίταξε, τα βέλη έχουν στραφεί εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο, που μπορεί να είναι Ελβετός στην καταγωγή, αλλά μόνο ελβετικά δεν δουλεύει. Ως ρολόι ελβετικό δουλεύει, αλλά μόνο για το χρήμα. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό. Τον κατηγορούν άπαντες και η αντιπολίτευση, η εσωτερική αντιπολίτευση εκεί στη FIFA. Όμως, επί της ουσίας, αυτός ο άνθρωπος θα φέρει 13 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος. Είναι τρομερά τα νούμερα.
0: Ας διαφημίσεις,
2: Δεν είναι. Όλη η διοργάνωση.
0: Όλη η διοργάνωση, σωστά.
2: Δηλαδή, όταν κάνει τη δύο κερδοφόρα διοργάνωση, περισσότερο και από το Κατάρ, τι να του πούνε τώρα οι υπόλοιποι, δεν τον ενδιαφέρει και ενδεχομένως και κάποιοι που το στηρίζουν και ψηφίζουν μέσα στη FIFA, προφανώς ευνοούνται από αυτό το οικονομικό όφελος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση αυτή, σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρήμα και είναι
0: πολλά τα λεφτάρι, όπως έλεγε η γνωστή ελληνική ταινία.
2: Έχουμε γκολ για την Ισπανία.
0: Οπα.
2: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε πανηγυρίζουν οι Ισπανοί αυτή τη στιγμή. 1-0 λοιπόν για την Ισπανία.
2: Ναι, εγώ είμαι μακριά από τη τηλεόραση, είδα ότι απλά μπήκε εγώ. Τώρα ποιος το έχει βάλει δεν έχω εικόνα.
0: Ούτε εγώ μπόρεσα να το δω, ομολογώ, γιατί και να τον έβλεπα δεν τον ήξερα.
2: Ναι, τώρα.
0: Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο καθένας.
2: Ναι, απλά δεν έχω τη δυνατότητα. Τώρα είδα και εγώ ότι απλά μπήκε γκολ. Δεν είδα κάτι περισσότερο.
0: Δεν μένει πολύ χρόνο για ανατροπή, αν και βέβαια.
2: Ο Μερίνο είναι που έχει κάνει το γκολ. Ο Μικέλ Μερίνο. Να το τσεκάρω πάλι. Τώρα είμαστε στον αέρα. Ναι. Πρέπει να είναι ο Μερίνο, φοβερό πλασέ. Βγήκε στον άξονα με μια κάθετη παλιά και από την κλειστή γωνία πλάσαρε τον τροματοφύλακα και έκανε το 1-0 για την Ισπανία. Σημαίνει πρόκριση αυτό για την Ισπανία, έτσι όπως είναι τα πράγματα και χωρίς να έχουν περιθώριο αντίδρασης, χρονικό περιθώριο αντίδρασης Πορτογάλη, νομίζω ότι είναι το κύκνιο άσμα και του μεγάλου Κριστιανού Ρονάλτο αυτό. Έτσι.
0: Ναι, τον είδα, έδειξε ένα πλάνο τώρα που ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος, ο καημένος.
2: 6 λεπτά είναι καθυστερήσεις, είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό. Τώρα θα ανέβουν όλοι πάνω, θα προσπαθούν να μπουν στην περιοχή, θα γίνουν και μίσματα. Αυτή είναι η τσάκνη εικόνα του αγώνα και είναι πολύ λογικό, καθώς ψάχνει το γκολ τώρα η Πορτογαλία.
0: Απεγνωσμένα.
2: Ακριβώς.
0: Τάσο, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Σήμερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια, γύρω στις 10 παρά, η Γαλλία ξέφυγε στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον επιθετικό Μικαέλ Ολίσε για μια αντιπαράθεση με το μέσο της Παραγουάης Ματίας Γκαλάρσα στη διάρκεια του αγώνα της φάσης, ναι, του 16 το Σάββατο.
2: Κανονισμό,
0: ακριβώς, μα γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Ο Ελίσε, αν δεχτεί κίτρινη κάρτα, θα χάσει τον προημιτελικό, έτσι, ύστερα. Δηλαδή τώρα στα παιχνίδια που θα δώσει, η Γαλλία θα παίξει με το Μαρόκο, να θυμίσω.
0: Ναι.
2: Μαρόκο-Γαλλία, αν δεν δεχτεί κίτρινη κάρτα, θα χάσει τον ημιτελικό ύστερα. Στη φάση των 8 θα παίξουν αυτοί, ναι, την Πέμπτη. Και πατάει πάνω στον κανονισμό που χρησιμοποίησαν ως δεδικασμένο πλέον. Σου λέει ήταν άδικη, γιατί όντως το τσαμπουκά, να το πω έτσι, το ξεκίνησε ο Παραγουανός, ο αντίπαλός του. Και ο Λίσε απλά κυρίως φάνηκε να προστατεύει τον εαυτό του παρά να κάνει επίθεση. Τέλος πάντων, είναι και αυτό. Το ένα φαίνει το άλλο.
0: Επειδή δεν είναι η γνώση μου στο ποδόσφαιρο επαρκής, αν ο Λίσε δεχθεί ακόμη μια κίτρινη κάρτα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στον ημιτελικό της επόμενης εβδομάδας.
2: Αν προκριθεί η Γαλλία, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και ο Λίσε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή μετράει, είναι ο πρώτος σε assist στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να μην έχει σκοράρει, αλλά έχει δώσει assist. Και είναι και από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο Λίσε. Ποδοσφαιριστής της Μπάγκερ. Οπότε είναι ένα. Εντάξει, προσπαθεί η κάθε ομάδα τώρα να προστατεύσει και τα δικαιώματά της, να το πω έτσι. Πέφτουν κορμιά τώρα στο παιχνίδι, να πούμε, γιατί είναι όποιος να τελειώσει
0: όποιος
2: το.
0: Προλάβει.
2: Βέβαια, τελειώνει η διάμος από την κλεψίδρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι Πορτογάλοι τώρα προσπαθούν με μπασίματα και γεμίσματα να μπουν μέσα στην περιοχή για να δημιουργήσουν μια προϋπόθεση για γκολ. Έτσι, είναι ιδιαίτερο suspense. Το βράδυ, το ξημέρωμα μάλλον, στις 3 η ώρα, έχουμε και το. Να μην το ξεχάσουμε αυτό, να το πούμε. Στο Σιάντλ, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού που βλέπουμε τώρα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πότε ολοκληρώνεται το Μουντιάλ, γιατί από τους 104 ήταν συνολικά οι αγώνες, ή 108, ναι, δεν θυμάμαι, θύμισέ μου.
2: Ναι. 104 και έχουν γίνει 90 κάτι. Κοίταξε, το Μουντιάλ ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, είναι ο τελικός και ο μικρός τελικός, σε ημερομηνίες ελληνικές το λέω, γιατί η διαφορά ώρας καμιά φορά φαίνεται ότι γίνεται την προηγούμενη μέρα ο αγώνας, αλλά επί της ουσίας για μας ήταν την ίδια μέρα, με διαφορά βέβαια αρκετών ωρών. 19 Ιουλίου είναι ο τελικός. Να πούμε ότι τώρα μέχρι την αύριο στις 11 η ώρα, Τρίτη δηλαδή, έχουμε το Ελβετία-Κολομβία που είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 16, και για τα προημιτελικά έχουμε παιχνίδια ύστερα στις 9, στις 10, στις 12, στις 14 και στις 15 του μήνα, με τους ημιτελικούς και τα προημιτελικά. Αυτοί θα είναι οι αγώνες, οπότε μέχρι τις 15 του μηνός θα έχουμε και τους ημιτελικούς. Ο τελικός θα γίνει 19 του μηνός μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός επαναλαμβάνω, και ο τελικός στις 10 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στις 19 του μηνός, επίσης σήμερα Κυριακή. Οπότε έχουμε ακόμη, και εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι αυτά τα παιχνίδια που έχουν μείνει είναι όλα τα
0: σούπερ παιχνίδια.
2: Grand. Ναι, βέβαια, yeah. Τώρα είναι όποιος προλάβει.
0: Τον κύριο Νίδε.
2: Αυτά λοιπόν και από μένα. Δεν νομίζω ότι κάτι, μάλιστα, άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερο, διότι η αλήθεια είναι ότι θέλει περίπου ένα λεπτό για να λήξει η αναμέτρηση. Αν μπορούμε να μείνουμε στον αέρα για να ενημερώσουμε μόνο για τη λήξη του αγώνα, εκτός και αν θέλει 10 λεπτά.
0: Να μείνουμε. Βλέπω μία ένταση εδώ τώρα. Ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω, της Πορτογαλίας.
2: Γκολ. Όχι, out.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη.
0: Μια κεφαλιά που πέρασε. Πιαστεί στα χέρια, ναι. Πήγε να πιαστεί στα χέρια με τον με τον αντίπαλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι πλέον 12 παρά λίγα δευτερόλεπτα. Να σε ευχαριστήσω. Ωραία. Πάρα πολύ, Τάσο.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε. Ήσασταν συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούσατε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδου. Μαρία Κόντου στην παραγωγή. Και βεβαίως ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις σπουδαίες μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει ακόμα περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί στην περσινή σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν για το μέλλον της συμμαχίας σε συνέντευξη τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Τραγωδία εκτελήχθηκε απόψε στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ακραιότητος, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία. Σκωτία ήθελα, αλλά δεν προέκυψε. Ναι. Τέλος πάντων, πάει η Βραζιλία που έπαιξε και πολύ καλά, γιατί παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια, έχω να σας πω, βεβαίως. Έπαιξε θαυμάσια, δεν τα κατάφερε. Εκείνος ο Χάλατ μας κατέστρεψε. Δηλαδή, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και άνετος, ναι, έτσι είναι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, σου λέει. Τι να πεις. Και μετά η Πορτογαλία, λέγαμε, δεν προέκυψε και αυτό. Άντε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Άντε τώρα, παιδιά, είναι η κατάσταση φοβερή, δεν το συζητώ. Ο κόσμος παρακολουθεί ποδόσφαιρο και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Ησυχία έξω. 11 η ώρα, 11 παρά, να μην έχει κόσμος, πλατείες. Σου λέει, όλοι θα πάνε να δουν τον μπάλα. Βεβαίως. Διότι μέσα σε όλα τα προβλήματα, μέσα σε όλα τα ζητήματα, μέσα σε όλα όσα έχουν προκύψει και όσα προκύπτουν καθημερινά, λέει, να ξεσκάσω λίγο, να δω κάτι ευχάριστο. Ναι, και άμα έχεις και τα μέσα, όχι για να κερδίσεις, όχι, αλλά το ακούσατε. Μια κόκκινη κάρτα, λέει, σε έναν παίκτη της των ΗΠΑ, λέει, πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, λέει, στον πρόεδρο της FIFA, και αυτή η κάρτα ανιστάλλει κόκκινη. Άμα έχεις τα μέσα, έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Τότε να καθίσουν κάτω και να πούνε, μην κουραζόμαστε. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη φάση των 8. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τα πάντα. Αν ερωτηθούμε, αν σε αυτή την περίπτωση μπούμε σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, έτσι, κουβέντας με φίλους, με γνωστούς, με οικείους, να ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πεις, ξέρουμε σίγουρα τι συμβαίνει. Θα το μάθουμε. Ό,τι είναι να συμβεί, ό,τι είναι να συμβεί, σε όλα τα επίπεδα θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Και αύριο, αλλά τέλος πάντων σε χρόνο που θα είναι ικανός να δημιουργήσει προϋποθέσεις για διάφορα. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω, και εν τέλει περιπτώσει να κάνουμε τις κουβέντες που κάνουμε εδώ στο Earth News Radio από το ξημέρωμα της Τρίτης, με καλή ώρα, μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου. Λοιπόν, αφού λοιπόν, άκου τώρα, ποια εθνική, λέει, ομάδα υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Άκου κατάσταση τώρα, παιδιά. Ναι. Ναι, Γαλλία θέλουνε, τι άλλο θέλουνε, του πρώτου κόμματος, μετά του δεύτερου κόμματος, τι θέλουνε, την Ισπανία. Ναι, μετά του τρίτου, θα μου πεις ποια είναι τα, γιατί δεν μας τα λέει στα κόμματα. Παιδιά, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πολιτικά. Γαλλία επίσης θέλουν και το τρίτο κόμμα. Και Αργεντινή βλέπω, η Βραζιλία, γεια σας, δεν ξέρω. Αργεντινή θέλουν άλλοι, ναι. Επίσης Αργεντινή, πολύ Αργεντινή βλέπω, πολύ, πολύ Αργεντινή. Να κερδίσει ο καλύτερος, αυτό είναι το θέμα, και να βλέπουμε ωραίο θέαμα αθλητικό. Λοιπόν, έχουμε τα δικά μας, έχουμε και τα ξένα. Και δεν θα ξεκινήσω από αυτό που περιμένετε, σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι. Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Σου λέει, μέσα σε όλα, ζέστη. Τι ζέστη, καύσωνας. Πλήττει την Ευρώπη. Τα είδατε τις προηγούμενες ημέρες, αποκλείται να μην το έχετε δει. Σου λέει, πατήσ' με πατώσε για ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, έδειχνε τις εικόνες για έναν ανεμιστήρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι που πήγαν και πήραν τα κλιματιστικά, 179 ευρώ συγκεκριμένα είχε, παιδιά, πώς το λένε, είχε τιμή. Μετά το πουλάγανε 700. Σου λέει, θέλεις? Εγώ το έχω. Το θέλεις? Το επιθυμείς πολύ, γιατί κάνει ζέστη τρομερή, δεν έχουμε μάθει, μάλιστα. Τι κάνει, δώσε 700 ευρώ. Τώρα δώσανε, δεν δώσανε, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, όπως και νεκρούς είχε και. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, του καύσωνος και τα σχετικά, εμείς την γλιτώνουμε προς το παρόν. Μετά τις 13 Ιουλίου, λέει, θα έχει πολύ ζέστη. Θα δούμε, μέχρι τότε έχουμε καιρό. Και έχουμε και ηφαιστειακή τέφρα από την Έτνα. Ναι. Μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα, 11 για μας, έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία.
και θα αξιολογήσουν, λέει, την κατάσταση και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν και θα ενημερώσουν και τον κόσμο. Και όσοι είναι, λέει, να ταξιδέψετε, παιδιά, να επικοινωνήσετε με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβείτε στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, έτσι. Και από το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Η Έτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Αυξημένη δραστηριότητα, λέει. Ναι. 1,5 χιλιόμετρο είναι το νέφος της Τέφρας από την κορυφή του ηφαιστείου. Μέσα σε όλα αυτά. Λίγα έχουμε, ένα ηφαίστειο έλειψε. Αλλά. Και επίσης, επειδή. Όμως γιατί μας ξεκινάς με τα ξένα και δεν μας ξεκινάς με τα δικά μας. Τι να ξεκινήσω. Συνεχίζονται να καίγονται τα πλαστικά και τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο ωραίο κάστρο. Ρίχνουν χώμα εκεί τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά το νέφος, το τοξικό, έχει εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, λέει. Αναδύεται το τοξικό νέφος μέσα από τόνους από καίδια και από ανακυκλώσιμα υλικά. Και τέλος πάντων υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να φορώνε μάσκες οι κάτοικοι, τσούξιμο στο λαιμό, λέει, στα μάτια, αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, πάρα πολλά. Είχαν επιστρέψει άνθρωποι να δουν εκεί τις περιουσίες τους, να δουν τι γίνεται και έφυγαν, δεν μπορούσαν να παραμείνουν, λέει, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στην ατμόσφαιρα δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί. Και όσοι έχουν παραμείνει πρέπει να έχουν κλειστές πόρτες, παράθυρα, να μην χρησιμοποιούν air condition. Βάλε τώρα με το νου σου τι γίνεται. Και το ζητούμενο τώρα της επόμενης ημέρας τι είναι, η απομάκρυνση όλων αυτών των τοξικών από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Τόνι, σου λέει, τόνι. Και επειδή θα το έχετε ακούσει και θα το έχετε ξανακούσει και εμείς εδώ μάθημα δεν κάνουμε, αλλά πρέπει να τα λέμε και να τα θυμίζουμε και να χωρίς να σκορπίζουμε τον πανικό, δεν υπάρχει λόγος, τα λένε οι επιστήμονες, έτσι. Η συγκεκριμένη ρήπη, λέει, από την καύση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων διασπώνται δύσκολα και ευτυχώς ο μεγάλος κίνδυνος αποσοβήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που ακολούθησαν, αλλά αν έχουμε αναπνευστικά προβλήματα όσοι ανοίγουμε σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για λίγο. Κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, να μην μετακινούμεθα, να μην χρησιμοποιούμε κλιματισμό.

Έτσι. Η χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών. Και το ποσό λέει που θα δοθεί θα είναι 5 εκατομμύρια. Αυτό το είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των πυροσβεστών που τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, εννοείται, δεν το συζητάμε, να πάνε οι πυροσβέστες στα σπίτια τους, γεροί και δυνατοί, και να τους σκεφτόμαστε πάντα, όχι μόνο το καλοκαίρι, που τους έχουμε άμεση ανάγκη. Αμεσότατη. Όχι άμεση, έτσι. Λοιπόν, τι είναι και 20 πήγε, δεν θα πήγαινε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί ήταν πρώτη μέρα επιστροφής από τις φοβερές αυτές διακοπές στο κλεινό Νάστι. Όταν φεύγουν οι άλλοι, όταν επιστρέφουν εμείς φεύγουμε. Τώρα, προς το παρόν, στις πόλεις μας, παιδιά, στις βάσεις μας.

0: Γιώργο, καλά είμαστε?
1: Καλά περάσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τέλεια, δεν το συζητώ. Έχω πει και κινδυνεύω να γίνω γραφική στο τέλος του. Θα γίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ, δεν θέλω τη ζέστη. Και έχω βρει και στο Facebook κάτι καταπληκτικούς τύπους οι οποίοι λένε είναι παιδιά του χειμώνα και τα λοιπά, και έρχεται η κατάσταση όλη και εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, γιατί όταν συναντάς μια αντίθεση στο, πώς το πω τώρα, στο καλοκαιρινό σκηνικό, δημιουργούνται ζητήματα. Καταλαβαίνεις. Ενώ όταν κάποιος συμφωνεί, και είμαστε πολλοί αυτοί που συμφωνούμε ότι μετράμε αντίστροφα τέλος πάντων για το χειμώνα, εκεί η κατάσταση εξομαλύνεται. Δεν υπάρχει εκνευρισμός. Καταλαβαίνεις. Τι έχουμε πάθει. Καλά να είμαστε, παιδιά, για τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως πρέπει. Εμείς αποφασίζουμε, όχι. Αποφασίζει ο καιρός. Η φύση. Η φύση αποφασίζει. Μην νομίζετε που ότι είμαστε, πώς το πω τώρα, υπεράνω όλων και μπορούμε να χαλάσουμε, γίνεται, τις καταστάσεις. Να τις φτιάξουμε τώρα, στο και 20, δυσκολία μεγάλη. Λοιπόν, πού είναι τώρα στραμμένα όλα τα βλέμματα? Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. 36η είναι, παρακαλώ. Στην Άγκυρα, σήμερα και αύριο. Δεκάδες ηγέτες θα συμμετάσχουν σε αυτή τη σύνοδο. Εξοπλιστικές δαπάνες, ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Βομβαρδίζουν οι Ρώσοι ανηλαιώς. Λοιπόν, και πού θα είναι τα φώτα στραμμένα? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Στη συμμετοχή Τραμπ, ο οποίος, όπως όλοι θυμόμαστε, γιατί το θυμόμαστε, θα σας το θυμίσω τώρα εγώ, έχει επανειλημμένως εκφράσει τα παραπονά του για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξει τον πόλεμο στο Ιράν. Θυμάστε, κατηγορούσε διάφορες χώρες. Λοιπόν, αυτή η σύνοδος είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, διότι δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του Αμερικανού Προέδρου να στηρίξει την Ευρώπη. Φίλε, δεν συμμετείχατε στον πόλεμο? Και εγώ έχω ενστάσεις και αντιρρήσεις. Εάν ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό και θα αποδομούσε τη συμμαχία. Αυτό το δήλωσε καθηγητής διεθνών υποθέσεων, το όνομά του είναι Charles Kaplan, στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Επίσης, έχουμε μία, πώς να το πω τώρα, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, του Γαλλού Προέδρου. Γίνεται μία νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Είπαμε, στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες. Επίσης, γι' αυτό λέμε έχει ενδιαφέρον, και οι διμερείς συναντήσεις, παιδιά, έτσι. Θα είναι τα φώτα, λέει, στραμμένα και προς τη Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, έτσι. Διότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του τη ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, παιδιά, στην Άγκυρα. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα γίνει με τη συμμαχία, δεν το συζητώ, αλλά λέω ξανά, οι διμερείς επαφές. Και ο Λευκός Οίκος έχει δώσει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα, το οποίο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες. Έχω και λεπτομέρεια, βέβαια. 2:15 θα αφηχθεί ο Τραμπ στην Άγκυρα. 2:15. 3 η ώρα, μετά από 45 λεπτά, θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι. 3:15 θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Μετά θα ξεκουραστεί και στις 7:05 θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε το ουκρανικό σε εξέλιξη, θα μου πεις καινούριο, είναι χρόνια τώρα, κανείς δεν διαφωνεί. Υποστήριξε χθες λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι μία λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος. Τώρα το κοντά αυτό είναι σχετικό, γιατί κοντά λέγαμε και για το Ιράν και ξεκινήσει από Μάρτη και καταλήξανε σε, τέλος πάντων, σε μία διευθέτηση, σε μία κατανόηση, μνημόνιο κατανόηση, το λέμε τον Ιούνιο. Αλλά λέει αυτό είναι κοντά, τι να πω. Και θα συζητήσει λέει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτή τη σύνοδο στην Τουρκία. Συνομιλούμε λέει, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αυτό το δήλωσε στο Βαλ γραφείο. Και διαβεβαίωσε ο Τραμπ ότι ο Πούτιν, ο Ρώσος ομολογός του, αισθάνεται λίγη πίεση. Τι να σας πω. Επίσης για το Ιράν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτή. Θα μου πεις, δεν είχε ξεκινήσει η ιστορία, δεν είναι, σκοτωθήκαν άνθρωποι. Ο πόλεμος αυτός με ένα από τα επιχειρήματα δεν ήταν ότι πρέπει να αλλάξει η ηγεσία. Τώρα λέει δεν είναι το θέμα. Δεν επιδιώκουν την αλλαγή καθεστώτος. Και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία. Είτε λέει θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Αυτό που λέει για το καθεστώς, επειδή όταν τελειώνει όταν τέλος πάντων μπαίνουν κάποιες βάσεις, μήπως και εξελιχθεί θετικά ένας πόλεμος, να τελειώσει αυτή η ιστορία των πολέμων, το αφήνουμε λίγο πίσω. Έχω να σας πω ότι έγινε και η κηδεία του Χαμενή, όχι του Μοτζαμπά, του Αλή, που είχε σκοτωθεί το Φλεβάρι, το θυμάστε? Ναι. Τέλος πάντων έδειξαν εικόνες εκεί, όπως το λένε οι Ιρανοί, οι οποίες εικόνες έδειξαν εκατομμύρια ανθρώπους, μια λαοθάλασσα πραγματικά, να κατακλείζει τους δρόμους της Τεχεράνης. Βέβαια, ντυμένοι στα μαύρα, ιρανικές σημαίες και σημαίες της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λίβανος, το έχουμε, ωραία. Και καθώς λέει και τις κόκκινες σημαίες της εκδίκησης αναχείρας, ακολούθησαν την νεκρική πομπή και το ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό. Άκου λέει πώς ήταν, παιδιά, το είδατε? Να τα δείτε, αν βλέπετε ειδήσεις, παιδιά, και τόσο από ποδόσφαιρα και από σειρές. Λοιπόν, το φορτηγό λέει ήταν διακοσμημένο ώστε να μοιάζει με το διακοσμητικό πλέγμα που περιβάλλει το μαυσολείο ενός ημάμι. Βέβαια. Και μετέφερε τα φέρετρα, τι σας λέω τέτοια ώρα, του Χαμενεή και των 4 μελών της οικογένειάς του που είχαν σκοτωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αυτό. 12 ώρες κάτω από τον ήλιο, έχει 40 βαθμούς. Έτσι. Αποπνικτική ζέστη και τα λοιπά, παρακολουθούσαν λέει την πομπή. Και οι πυροσβεστικές μάνικες έριχναν νερό από ψηλά για να δροσίζουν τους διαδηλωτές. Βέβαια. 10 χιλιόμετρα περίπου η πομπή από το Μεγάλο Κέμενο ως την πλατεία Εγγελάπ, με το μνημείο που ανεπαριστά τη σφιγμένη γροθιά του Χαμενεή, ως την ιστορική πλατεία Ζαντί, τελικό προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπά της Τεχεράνης. Και αυτές οι εικόνες που μεταδώσαν οι Ιρανοί, συγκεκριμένες παιδιά τώρα. Εκδίκηση ζητούσαν οι παρευρισκόμενοι για το θάνατο του Χαμενεή, κρατούσαν πλακάτ, ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ και του Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Μην σας πω τώρα και άλλα. Τέλος πάντων, οι Ιρανοί λέει πέταξαν πέτρες σε μια διαφημιστική πινακίδα που κρεμόταν από ψηλά πάνω από μια γέφυρα, κάτω από μια γέφυρα, και έδειχνε τον Τραμπ με μια σφαίρα στραμμένη προς το κεφάλι του. Θα πεις τι θα έδειχνε η Ιρανική τηλεόραση. Αυτά θα δείχνουν. Τέλος πάντων, εικόνες είναι, θα έλεγα, αποκαλυπτικές, όσο μπορεί να είναι αποκαλυπτικό ένα καθεστώς και όσο να λέει ένα καθεστώς την αλήθεια. Διότι οι αρχές δεν έχουν δώσει άμεση εκτίμηση για τον αριθμό των βρισκομένων και φάνηκαν, λέει, να ανησυχούν για τους κινδύνους που ενέχει η παρουσία μεγάλου πλήθους κατά μήκος της πομπής. Και τους είπαν από τα μεγάφωνα να περπατάνε αργά, μη σπρώχνεστε και να παραμένετε, λέει, στην άκρη του δρόμου. Μα έτσι. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται, έγιναν με την κηδεία του Αλή του Χαμενεή. 6 μέρες θα κρατήσει η κηδεία αυτή, βέβαια. Θα μου πεις, λένε οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δεν θα θέλουμε αλλαγή καθεστώτος. Έχει εμφανιστεί ο διάδοχος του Αλή Χαμενεή, ο Μοτσδάμπα? Δεν έχει εμφανιστεί, παιδιά, δημόσια. Αρχές Μαρτίου, έτσι, ήταν η ανακοίνωση του μέσω ενημέρωσης ότι αναλαμβάνει, τέλος πάντων, τη θέση του πατέρα του. Αλλά από τότε δεν έχει εμφανιστεί. Λένε ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι θα παραστεί για λόγους ασφάλειας μόνο την τελευταία μέρα του πολυήμερου νεκρόσιμου του λειτουργικού. Ήταν να γίνει το Μάρτιο, έφτασε Ιούλιος. Τέλος πάντων, έχει φτάσει το φέρετρό του Αλή του Χαμενεή στην Ιερή Πόλη Κομ. Θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί η εκπρόσημη πομπή και όλα τα σχετικά. 7 Ιουλίου προσευχές, 8 Ιουλίου στην Ιρακινή πόλη Νατζάφ, τόπο προσκυνήματος για τους Σιίτες Μουσουλμάνους στο ιερό του Ιμάμι Αλή. Μετά θα πάει με ελικόπτερο στο ιερό του Ιμάμι Χουσέιν στην Καμπάλα. Σε 9 Ιουλίου θα ταφεί στην πόλη Μασάτ, στην πόλη που γεννήθηκε. Αυτά γίνονται σε πολιτικό επίπεδο και τα λοιπά και όλα σχετικά. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά στο Ιράν με την κηδεία την πολυήμερη του Μοτσάμπα, όχι ψέματα, του Αλή, του Χαμενεή, συνεχίζονται οι διώξεις και οι καταδίκες και οι απαγχωνισμοί αντιφρονούντων και αντικαταστατικών και ανθρώπων που πάνε μέρος στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, τις θυμάστε, τις αντικαταστατικές, που είχε πει ο Τραμπ, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα σκοτώσουνε. Μετά είπε σκοτώνουν και έγινε η επίθεση, ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται, με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Όχι, λέει, για την Ευρώπη που δεν βοήθησε στον πόλεμο στο Ιράν και τα λοιπά, δεν είναι πλάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα και αύριο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βγήκε ο Γενικός Γραμματέας εχθές της Συμμαχίας, ο κύριος Ρούτε, και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς, επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια. Και καταγράφεται, λέει, σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη του νέου στόχου αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Και οι Ευρωπαίοι, λέει, σύμμαχοι και ο Καναδάς βρίσκονται σε τροχιά εξίσωσης των αμυντικών δαπανών τους με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης, για να ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Οι πρόσθετες βασικές, λέει, αμυντικές επενδύσεις των Ευρωπαϊκών Συμμάχων και του Καναδά για το 25-26 ανέρχονται συνολικά σε 258 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τέτοια ποσά μιλάμε. Οι χώρες, λέει ο Ρούτε, εξέφρασε την προσδοκία ότι οι χώρες της Συμμαχίας θα παρουσιάσουν, λέει, σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και επειδή ΝΑΤΟ σημαίνει συμμαχία, το λέγε, Βορειοατλαντική Συμμαχία και τα λοιπά, και επειδή θα γίνει συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος, οικοδεσπότης, αδειμονεί για το δώρο που του έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός ομολογός του, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λέει, επισημαίνει, τονίζει ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Διότι υπάρχουν αναφορές σχετικές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Και για την άρση τους, να μην ξεχνιόμαστε, απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Αναφέρθηκε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το θέμα και είπε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση αυτά. Και επίσης έκανε αναφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Είπε μεταξύ άλλων της Ελλάδας ότι επισήμανε μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και το Ισραήλ. Προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία, διότι αυτό λέει θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Και τελικά λέει θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, στην ισορροπία δυνάμεων, η οποία ισορροπία δυνάμεων διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή. Αυτό το είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος στο Fox News. Τώρα, για να δούμε. Να θυμίσουμε ότι η Ουάσιγκτον απέκλεισε το 19 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35, διότι είχαν πάρει οι Τούρκοι τα S-400 το 17 από τη Ρωσία. Έτσι. Και τότε αποφασίστηκε αυτό και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην ξεχνιόμαστε βέβαια, σήμερα ξεκινούν οι εργασίες, αλλά έχουμε διαδηλώσεις κατά της Συνόδου Κορυφής και έχουμε και 100 συλλήψεις στην Άγκυρα. Μισό εκατομμύριο, ακούστε τώρα, μισό εκατομμύριο αστυνομικοί και χωροφύλακες επιποδός. Και πώς θα πάνε τώρα, γιατί είναι και τα άλλα θέματα, πώς θα πάνε, σου λέει, οι ξένοι ηγέτες και οι αποστολές με λιμουζίνες εγχώριας κατασκευής τουρκικής δηλαδή. Ναι, είπαν και για τον Πούτιν, σκληρή γλώσσα λέει του Γενικού Γραμματέα, οι σύμμαχοι θα στηρίξουν την Ουκρανία όσο εκείνη αντιστέχεται και μένουν στις δεσμεύσεις τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα υποθεί σήμερα και στις συναντήσεις και στη Σύνοδο, εκείνο το περιβόητο 5% και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε, καλώς εγώ των πραγμάτων, να τα λέμε. Σήμερα πόσο έχουμε? Σήμερα έχουμε 7. Λοιπόν, είπαμε και για το Λίβα που κρατάγανε τις σημαίες της Χεσμπολάχ στη Γηδία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Μπράβο. 15 και 16 Ιουλίου θα γίνει στη Ρώμη ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Βεβαίως. Και θα πραγματοποιηθεί, λέει, σε επίπεδο, και πάλι σε επίπεδο πρεσβευτών. Βέβαια, 15-16, εντάξει, θα γίνει σε επίπεδο πρεσβευτών. Εκκρεμεί και μία συνάντηση 21 Ιουλίου του Προέδρου του Λιβάνου με τον Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πεδίο. Όμορφος κόσμος, αγγελικός, ειρηνικός, θαυμάσιος. Βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε. Αυτός είναι ο κόσμος και έτσι θα πορευτούμε. Ελπίζουμε την επόμενη, πάντα ελπίζουμε την επόμενη μέρα που θα κουβεντιάζουμε και θα λέμε εδώ τα δικά μας και όλα τα σχετικά, να λέμε μόνο ευχάριστα, που θα πάμε για μπάνιο και τι ωραία που ήταν και τι καταπληκτικά που θα είναι και όλα αυτά. Δεν προκύπτει μόνο αυτό, προκύπτουν και τα διάφορα προβλήματα. Εδώ είμαστε για να τα λύσεις δεν μπορούμε να δώσουμε, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά τουλάχιστον να τα λέμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Και πήγε και παρατέταρτο με αυτά και με αυτά. Παρακαλώ.

12, τι λέω καλέ, 12, 1 παρά 10, 0050 και 02, παιδιά, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 7 Ιουλίου. Καλημέρα, γεια Σοφία, καλά είμαστε, φεύγεις το Σάββατο για διακοπές, καλές διακοπές, καλά να περάσετε, καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Τι αυτό που λες, εγώ δεν το ξέρω, τι είναι καινούριο, είναι κόλπο αυτό, για ποιο λόγο, είπε όχι, είπε εν καιρό, γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Σου λέει πήγαινε και όταν θα επιστρέψεις θα πάρεις το δώρο σου, το επίδομα αδείας, αυτό είναι το δώρο εννοώ. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό βέβαια, αλλά θα πρέπει να, όταν γίνονται τέτοια περίεργα, γιατί συμβαίνουν, ναι, να επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς για να λέμε τι συμβαίνει. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να πει εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν ξέρω, θα δούμε κτλ. Εφόσον δικαιούμαστε το επίδομα αδείας, όσο το δικαιούστε, και θα πρέπει να το διεκδικήσετε και θα πρέπει να το πάρετε. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, και βέβαια βλέπω μπάλα, δεν κατάλαβα, γιατί να μην το, τι είναι δηλαδή, όλοι που οι άλλοι που βλέπουν. Δεν μου αρέσει να λέμε εγώ, α δεν ξέρω, αχ δεν το παρακολουθώ. Έλα παιδιά, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί, όλος. Τώρα τι συζητούμε, θα καθίσουμε να πούμε γιατί και πώς και αυτό και εμείς δεν βλέπουμε και εμάς δεν μας νοιάζει? Δεν είπαμε να μας νοιάζει να κεγόμαστε, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην υπάρχει ενημέρωση, και αν συμφωνούμε και αν συμπαθούμε και κάποιον, γιατί να μην το πούμε άλλωστε, έτσι τα λέμε αυτά. Ωχ Θεέ μου, λοιπόν, αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά θα μου πεις, είναι ανάγκη να τα καταλαβαίνουμε και όλα? Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να τα μαθαίνουμε όμως, για να τα επεξεργαζόμαστε. Επειδή έχουμε εδώ διάφορους, εμείς, το έχω πει 150 φορές, θα το πω άλλη μία, 151 να γίνει, δεν θέλουμε πόλεμο εμείς. Και επίσης, για να μην μπλέκονται τα πράγματα, όταν κάποια χώρα επιτίθεται μία άλλη χώρα, εμείς είμαστε με αυτούς που αμήνονται, όχι με αυτούς που επιτίθενται. Έτσι. Και θα ήθελα να πω ότι, γιατί εδώ νομίζετε ότι εμείς, πώς το λένε, είμαστε υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι. Εμείς είμαστε υπέρ των πολιτών, των ανθρώπων, των απλών, που βιώνουν καταστάσεις τις οποίες εμείς δεν θέλουμε ούτε να αφήνουμε καν να περνάνε από το νου μας. Λένε οι πληροφορίες για τη σύνοδο τη σημερινή και που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία ίσως εξαπολύσει επίθεση περιορισμένης κλίμακας, μπορεί λέει με ντρόουν ή με άλλη μορφή υβριδικού πολέμου. Αλλά πάντως με τρόπο που πριν από μερικές δεκαετίες θα φάνταζε αδιανόητος. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί, διότι το πρόσωπο που δεν θα λάβει μέρος, γιατί δεν είναι και μέλος του ΝΑΤΟ ή η Ρωσία κτλ., είναι ο Πούτιν, και το πώς θα, τέλος πάντων, θα διευθετηθεί και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει στο πόλεμο στην Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τους ηγέτες και στις επίσημες συνομιλίες και στα πηγαδάκια. Και οι πληροφορίες λένε ότι, και έτσι είναι δηλαδή, δεν το λένε απλώς, ο πόλεμος που ο Πούτιν επέλεξε να ξεκινήσει συμπαρασύρει τη ρωσική οικονομία μαζί με τα ποσοστά δημοφιλίας του, και καθώς συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου με πλήγματα μέσου και μεγάλου βεληνικούς, που σημαίνει ελλείψεις στα καύσιμα, ζημιές εκτεταμένες όλη τη χώρα, πληθαίνουν και τα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Πούτιν την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να μείνεται και να κρατάει ψηλά τους τόνους. Έτσι.
Και το ζήτημα είναι το κυριότερο, αν μπορεί ή αν προτίθεται να προχωρήσει σε κλιμάκωση. Όχι μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά και κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έχει, είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Πολωνία, υπάρχει περίπτωση, έτσι, να γίνει επίθεση και όλα τα σχετικά. Και να πούμε επίσης ότι το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν εχθρός του Πούτιν. Και με τα δεδομένα που υπάρχουν, μια ευρύτερη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εξηγήσει τη σταδιακή διολίσθηση, λέει, της Μόσχας σε αδιέξοδο στην Ουκρανία και να δικαιολογήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, ακόμη και μια γενική επιστράτευση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και ο Πούτιν, λέει, θα μπορούσε επιτέλους να ισχυριστεί ότι διεξάγει την υπαρξιακή μάχη του με τα σοβιετικού κόσμου αντί για μια προσπάθεια εισβολή σε μια μικρότερη γειτονική χώρα. Και αυτό γίνεται την ώρα που τα μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να διαφωνούν για το ύψος των αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια. Η Ρωσία, προς το παρόν, δαπανά για τον πόλεμο ποσοστό που ενδέχεται να φτάσει στο 7% του ΕΠ, το μισό κρατικό προϋπολογισμό της, παιδιά. Και επίσης υπάρχουν στον αντίποδα, υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τώρα είναι ιδανική η συγκυρία για να δοκιμάσει η Μόσχα τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Θα δούμε. Θα δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Γιατί εμείς βλέπουμε τον πόλεμο στη Ρωσία, της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει και το πώς συνεχίζεται η κατάσταση. Αλλά υπάρχει και μια κατάσταση που λέγεται το εσωτερικό της χώρας. Και εκεί είναι τα τεράστια ζητήματα. Και εκεί είναι και το ζήτημα τίθεται επίσης αν θα χρησιμοποιήσει η Ρωσία πρακτικές που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, πυρηνικά και τα λοιπά. Όλα έχουν την εξήγησή τους και όλα έχουν τη σημασία τους. Και το βασικό πλεονέκτημα του Πούτιν ως ηγέτη είναι ο χρόνος που μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Δεν έχει κάθε 4 χρόνια κάνει εκλογές. Δεν έχει τέτοια. Εκεί έχει αποφασίσει και λέω μέχρι όποτε πάει. Μέχρι το 2120, ξέρω εγώ. Θυμάστε που είχε πάει στη Μόσχα, στο Πεκίνο τότε που ήταν πέρσι, δεν ήταν αυτή η παρέλαση μεγάλη και τα λοιπά για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλα τα σχετικά. Και ρώταγε μέσα σε όλα πώς μπορεί κάποιος να γίνει αθάνατος, το θυμάστε. Μα τώρα. Κρύγει τη ίδια αλυσίδα. Θα μου πει άτρωτο είναι στο χρόνο. Όχι. Δεν θα λάβει και κάποια στιγμή τέλος η διακυβέρνησή του. Θα λάβει. Αλλά λέει, ίσως να είναι αρκετά συνετός ώστε να μην επισπεύσει αυτή τη στιγμή κλιμακώνοντας μια σύγκρουση, την οποία στην παρούσα φάση χάνει με ό,τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια τέτοια κίνηση. Παιδιά, σκακέρα. Σκακέρα. Οι ηγέτες έτσι σκέφτονται. Βάζουν κάτω τον κόσμο, έτσι. Εδώ από εδώ εγώ, αυτή η σφαίρα επιρροής η δική μου, αυτή η δική σου και πιόνια. Πιόνια στη μεγάλη σκακέρα που λέγεται κόσμος, η φίλιος, γη, έτσι, για να τα λέμε όλα. Πήγε και 58 ψέματα. Λοιπόν, με ένα μικρού λιτόσοδα μουσικό διαλυματάκι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ξανά σε λίγο μαζί μου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής στη Δυτική Συμμαχία. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή αποχώρηση από τη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΕΠ των κρατών μελών, όπως έχει συναποφασιστεί στην περσινή Σύνοδο της Χάγης. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να αναφέρει χθες ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της Συμμαχίας, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφαλεία του ΝΑΤΟ. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο στόχος μας είναι απλός: ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Τιλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξεχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 7 του Ιουλίου. Νίκος Μαυρίδοπουλος ρυθμίζει στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αυτές οι εικόνες από τη Βενεζουέλα που έρχονται και δείχνουν απεγκλωβισμούς ανθρώπων μετά από τόσες μέρες που έχουν γίνει οι σεισμοί, 24 Ιουνίου θυμίζω, 7 Ιουλίου έχουμε τώρα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών σε 3.535 και τραυματίες, λέει ο τελευταίος απολογισμός, 16.740. 10, σχεδόν 18.000 άνθρωποι είναι στο δρόμο, παιδιά. Είναι άστοχοι. Πολλοί από τους επιζώντες ζουν σε καταβλισμούς τώρα, σκέφτεστε, προσωρινούς τέλος πάντων, στους δρόμους, σε δημόσια πάρκα, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Και λέει η Αντιπροεδρία Κοινωνικών Υποθέσεων της Βενεζουέλας ότι τουλάχιστον 12.800 άτομα φιλοξενούνται σε 80 καταφύγια στο Καράκας και στη Λακουάρια. Παιδιά, τα έχουμε δει τις εικόνες, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω. Η Λακουάρια που λένε ότι φιλοξενούνται εκεί άνθρωποι χιλιάδες είναι βόρεια της πρωτεύουσας, βόρεια του Καράκας. Βεβαίως υπάρχει και ένας ανεξακρίβωτος αριθμός ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι και φοβούνται και φοβόμαστε όλοι, έτσι, ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά και μάλιστα ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι νεκροί μπορεί να φτάνουν μέχρι και τους 50.000. Και τώρα τι σας λέω τέτοια ώρα, αλλά είναι, ρε παιδιά, η κατάσταση που βιώνουν, δηλαδή δεν είμαστε πια, ξέρεις, κάπου έγινε κάτι, πω από τι κρίμα, άντε φύγαμε, πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Τώρα μη σας μπω σε διαδικασία και σας πω πως μεταφέρονται οι νεκροί και τα λοιπά. Θέλουν τουλάχιστον να τους θάψουν αξιοπρεπώς. Αυτό είναι το ζητούμενό τους. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, η Ροντρίγκες, υπερασπίστηκε, λέει, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την καταστροφή, διότι οι Βενεζουελάνοι όσο περνάνε οι μέρες απογοητεύονται περισσότερο. Και είπαν ότι η αντίδραση ήταν καθυστερημένη και ανεπαρκής. Η Ροντρίγκες πάλι είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν αμέσως, λέει, και επίσης ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής μονάδας για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και καταστροφών. Δεν ξέρω, ο ΙΕ είπε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις τις εντυνόμενες παροχής βοήθειας σε συνδυασμό με την κυβέρνηση στο Καράκας. Πάνε εκεί ομάδες έρευνας και διάσωσης. Παραμένουν ανεπτυγμένες, συνεχίζουν να φτάνουν και άλλες εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και γιατρών και όλα τα σχετικά. Και είπε ο ΙΕ ότι με ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ενός επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πότε θα δημοσιοποιηθεί, δεν είπε. Τέλος πάντων, σε τρεις καταβλισμούς προσφέρει ο ΙΕ τις υπηρεσίες του και προσπαθούν τώρα να βρουν και άλλες τοποθεσίες για να επεκταθεί η υποστήριξη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτά στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, πού να το κοιτάξεις, πείτε μου. Κουβά. Καύσιμα δεν έχει. Το ξέρουμε, υπάρχει εμπάργκο. Το ηλεκτρικό δίκτυο γερασμένο καταραίει. Που σημαίνει, τι έχουν οι άνθρωποι, γενική διακοπή ηλεκτροδότησης. Η αιτία, λέει, της διακοπής βρίσκεται υπό διερεύνηση. Και το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων είπε ότι ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σταδιακά. Παιδιά, έχουν 2 ώρες ρεύμα την ημέρα και αν. Θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα και να κάνουμε μία. Δεν συγκρίνεται, αλλά να το έχουμε λίγο στο νου μας. Για φανταστείτε τώρα να έχεις ρεύμα 1 ώρα τη μέρα, 2.
που κόβεται ένα τέταρτο και τρελαινόμαστε, λέμε τι γίνεται. Από την αρχή του χρόνου αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση η Κούβα, σοβαρότατη. Επιδεινώθηκε η κατάσταση μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για δασμούς σε χώρες που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, που σημαίνει οικονομικά έχει καταρρεύσει το νησί. Δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, η καθημερινότητα είναι πια, τι σημαίνει, επηρεάζει σημαντικά, με τεμποδίων. Δημόσιες συγκοινωνίες δεν. Και το χειρότερο, δεκάδες χιλιάδες προγραμματισμένες, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αναβληθεί. Λίγο το κάνουμε εικόνα, 2026 ζούμε. Και είπε ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας, ότι, της Κούβας, ότι λίγες ώρες μετά τη διακοπή, λέει, του ρεύματος, είχαν τεθεί σε λειτουργία μικροδίκτυα σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λειτουργήσουν κρίσιμες υποδομές, βασικές υποδομές. Προστατεύονται, λέει, βασικές υποδομές. Εντάξει, αφού το λένε, τι να πω, κάτι άλλο, εκεί είμαστε. Ο πρόεδρος της Κούβας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή. Επιχειρούν, δεν είναι αναταραχή, δεν υπάρχει αντίδραση. Ηρωικές οι προσπάθειες, λέει, των εργαζομένων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή δεν υπάρχει νερό. Αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς νερό. Φυσικό αέριο, καλά μην το συζητάμε, είναι ανέκδοτο. Το βασικό, από τα βασικά, τι θα φάμε αύριο, το απλούστερο πράγμα όλων. Ποιος σκέφτεται τώρα τι θα φάμε αύριο? Okay, κάτι θα βρούμε να φάμε, θα μαγειρέψουμε. Εκεί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάρβουνα, λέει, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν για το μαγείρεμα. Και ότι η καθημερινότητά τους έχει γίνει εφιαλτική. Η Κούβα καλύπτει μόλις το 40% των αναγκών της σε καύσιμα. Είχα πάει ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στα τέλη Μαρτίου με 730.000 βαρέλια πετρελαίου. Από τα τέλη Απριλίου έχει εξαντληθεί αυτό και έχουμε αρχές Ιουλίου. Και πώς να το πω τώρα, όλο αυτό να το έχουμε έτσι κατά νου. Καλές οι διακοπές. Δεν μπορούμε να ζούμε όλοι μονίμως μέσα στη μιζέρια και στην κρίνια και στη δυστυχία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά να έχουμε και λίγο στο νου μας τι γίνεται παραπέρα. Και αυτό το παραπέρα μπορεί να είναι και αρκετά μακριά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν. Θα μου πεις ποιος νοιάζεται. Έλατε. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται. Υποθέτω ότι ενδιαφέρον νοιάζονται οι άνθρωποι για τους εαυτούς τους και για τους οικείους τους και για όλα τα σχετικά. Για τα παραπάνω κλιμάκια δεν ξέρω. Εσείς φταίτε, όχι εσείς φταίτε. Υποκατάρρευση είναι τον εξουσία, πώς το λένε, είναι τέλος πάντων η κυβέρνηση της Κούβας. Εμείς δεν παραδίδουμε τα όπλα. Ποιος την πληρώνει? Ποιος? Αυτή που δεν πρέπει. Αλλά αυτή την πληρώνει πάντα. Είναι και 20. Πάμε να ακούσουμε μία μουσική μέσα σε όλα. Παρακαλώ.

με αυτά και με αυτά πήγε 1:24. Λοιπόν, σήμερα είναι μία μέρα που είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι, παιδιά μου, εμάς μπορεί να μην μας νοιάζει γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Νοιάζει όμως ανθρώπους δικούς μας, οι οποίοι δώσαν εξετάσεις όλοι μαζί. Γιατί οι πανελλήνιες δίνουμε οικογενειακώς όλοι. Ξέρετε, το ξέρετε, έτσι. Το γνωρίζετε, δεν είναι ο μαθητής μόνο, όχι. Είναι και οικογένεια. Δώσαμε, γράψαμε, τα πήγαμε καλά, δεν τα πήγαμε καλά. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να πει γιατί, παιδιά, το λέτε έτσι. Γιατί ο καθένας αισθάνεται το παιδί του ότι, τέλος πάντων, επηρεάζει όλη την οικογένεια. Να πεις καλός, όχι, αλλά το αισθανόμαστε. Αυτή την εντύπωση έχουμε, ότι είναι κοσμοϊστορικό. Για πολλούς είναι. Το διατάφτα όμως είναι ότι, παιδιά, εντάξει, εξετάσεις. Ξέρετε τι εξετάσεις δίνουμε κάθε μέρα, για όλα και σε όλα. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την 5η 16 του μηνός θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πούμε σε ποια πλατφόρμα μπαίνουμε, σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση.

τα ξέρουν πολύ πριν από εμάς και τα λοιπά. Από τις 9 το πρωί λοιπόν μπαίνουν με τους κωδικούς τα παιδιά, θα γράψουν, θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους, βεβαίως. Ναι. Και όσοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν, λέει, password, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, είτε τις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα λυκεία μέσα στον Ιούλιο. Αυτά τα παιδιά τα ξέρουν, δεν το συζητώ, το παίζουν στα δάχτυλα και θα φροντίσουν να πράξουν τα δέοντα. Επίσης, να θυμίσουμε, που επίσης το ξέρουν, έτσι, ότι η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών είναι αποκλειστική. Μετά λέει ότι μόλις περάσει η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει οριστικοποίηση του μηχανογραφικού, παιδιά, και μπορούν να πάνε τα παιδιά να πράξουν τα δέοντα για να δούνε πού θα περάσουν τα υπόλοιπα 4-5 χρόνια, δεν ξέρω, έτσι, των σπουδών τους. Καλή επιτυχία σε όλους. Και καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ότι αυτή είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Διότι δεν θα είναι η μοναδική, πιστέψτε με. Και δεν το λέω για τα παιδιά. Για τα παιδιά τι θα κάνουν, τους γονείς βλέπουν και τους ακούν και τους εμπιστεύονται. Αλλά μην το τρελαίνουμε κιόλας. Έτσι. Κανείς δεν χάνεται. Κανείς δεν χάνεται όμως. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του και επίσης μερικές φορές είναι ένας δρόμος πολύ πιο εντυπωσιακός από αυτό που είχαμε στο νου μας. Να το θυμόμαστε και αυτό. Γιατί, εντάξει, τι έγινε και με τις Πανελλήνιες και με τις Πανελλήνιες. Άσε που φεύγουν, φύγει τα περισσότερα και καλά κάνουν, θα μου πεις, μετά από τόση κούραση για διακοπές. Πράττουν άριστα. Πράττουν άριστα. Να πω επίσης, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε και λέμε γιατί, ρε παιδιά, υπάρχει τώρα τέτοια αγωνία και γιατί υπάρχει τέτοιος, πώς να το πω τώρα, πανικός, να το πω, ας το πω, δεν πειράζει, για τις Πανελλήνιες, γιατί θεωρούμε ότι είναι το αποτέλεσμα κόπου ετών. Λογικό είναι. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν θα καθίσουμε, ξέρετε τώρα, να προβληματιστούμε. Όλοι θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Δεν θέλω άγχος. Αν θέλετε να σας αγχώσω, θα σας αγχώσω τώρα αμέσως. Επειδή αλλάζω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά τι να κάνω τώρα, να μην το πω. Επειδή δεν προσέχουμε και μετά τρέχουν όλοι να σώσουν αυτά που δεν σώζονται, έτσι. Επειδή θα έχει και σήμερα ανέμους. Η Κρήτη, παιδιά, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλο ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Έτσι. Σας παρακαλώ. Στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, κατηγορία κινδύνου 4. Ψέματα, 3. Σας τρομάζω. Και λέει το δελτίο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ότι έχουν ενημερωθεί υπηρεσιακά όλες οι αρμόδιες αρχές και τα λοιπά για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Αλλά υπάρχει και το άλλο, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει, μην τα ξαναλέμε, να αποφεύγουμε εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν είναι ανάγκη να κάψουμε σήμερα τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά. Δεν είναι ανάγκη σήμερα να χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα που περτάνε στις πινθήρες και καίγεται το σύμπαν. Έτσι. Α, το μπάρμπεκιου μην το κάνεις Τρίτη. Το μπάρμπεκιου κάνε το μια άλλη μέρα που δεν θα έχει αέρα. Εκείνο το κάπνισμα στα μελίσια και αυτό να αποφεύγεται. Το τσιγάρο, γιατί κάτι φωτιές που αρπάξανε τώρα τελευταία, ανοίγει ο άλλος το παράθυρό του και πετάει το τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Γιατί είναι φιλαράκι, μέσα στο αυτοκίνητο δεν έχει τασάκι. Φάτο το τσιγάρο, ξέρω ότι θα το κάνεις. Γιατί το πετάς έξω. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Τέλος πάντων, εάν προκληθεί πυρκαγιά, μακάρι να μην, αλλά δεν το βλέπω, 199 παίρνουμε, έτσι, την πυροσβεστική, εκεί καίγεται και τρέχουν οι πυροσβέστες, τι να κάνουν, μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Όσο γίνονται αυτά εδώ στην Νότια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, σου λέει φωτιές τρελές, 200.000 στρέμματα, και θα ανέβει και η θερμοκρασία
Ναι, ξανά, και θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους ξανά, και σου λέει η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Στους πρόποδες των Πυρηναίων, κατάσταση σύνορα με την Ισπανία, στη Γαλλία, 700 πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά που έχει κάψει 50.000 στρέμματα. 10.000 άνθρωποι φύγανε από τα σπίτια τους. Δηλαδή, εντάξει. Μην πλησιάζετε, λέει, τη διαδρομή του τερματισμού του τρίτου ετάπ του Tour de France. Περνάει από τα Πυρηναία, από την Ισπανία προς τη Γαλλία. Περιορίστηκε στους ποδηλάτες και στα απολύτως απαραίτητα οχήματα της διοργάνωσης. Διατέρχεται ο καύσωνας. Σου έρχεται μετά και η φωτιά. Και ψάξε, βρες τώρα τι γίνεται. 4 πυροσβεστικά στέλνει στη Γαλλία η Κύπρος και η Σουηδία. 22.000 στρέμματα έχουν καεί στην ισπανική πλευρά των συνόρων. Έτσι, μέσα στην προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Cavares στην Καταλωνία. Τα λέω καλά, τα ισπανικά μου δεν είναι πολύ καλά. 40 χιλιόμετρα περίμετρος της φωτιάς. 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εκείνο το 112 χτυπάει, απομακρυνθείτε. Να πας πού? Να σώσεις τη ζωή σου. Να σώσεις την περιουσία σου. Άλλος σου λέει θα μείνω πίσω. Η κατάσταση κάθε καλοκαίρι είναι η ίδια. Επίσης κάθε χειμώνα είναι η ίδια, γιατί άμα έχεις πυρκαγιές το φθινόπωρο και το χειμώνα, οι βροχές φέρνουν πλημμύρες, δεν θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Να μην την κάνουμε, παιδιά, χειρότερη. Να μην την κάνουμε χειρότερη, αυτή είναι. Κροατία, Αλβανία, σου λέει, δασικές εκτάσεις, αμπελώνες. Μπελώνες σημαίνει περιουσίες. Θα μου πεις, η δασική έκταση δεν είναι η περιουσία των ανθρώπων. Η περιουσία μας είναι. Γιατί τα καίμε, έλαντε. Γιατί τα καίμε, κανείς δεν ξέρει. Εν τη άλλη περιπτώσει, εμείς εδώ να προσέχουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε, ο καθένας, παιδιά, από την πλευρά του. Να είναι έτοιμη η πολιτεία, να είναι έτοιμες οι αρμόδιες αρχές, να είναι οι δήμοι, να είναι οι περιφέρειες, να είμαστε όμως και εμείς έτοιμοι να ακούμε και να μην κάνουμε επαναστατική γυμναστική εκεί που δεν χρειάζεται. Εκεί που χρειάζεται δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί που δεν χρειάζεται δημιουργούμε ζητήματα. Έλα μωρέ τώρα, να καίνουν και 10.000 δέντρα, τι έγινε? Τι έγινε? Παιδιά μας να ρωτήσουμε. Εμείς. Είναι και 32. Πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ. Μετά θα σας πω ένα νησί, σου λέει, που έχουν τρελαθεί όλοι. Ναι. Έχουν πάθει όλοι τρέλα. Και είναι και πολύ ωραίο νησί, να τα λέμε αυτά. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Εγώ αυτά δεν τα ξέρω και δεν θα μπω και στη διαδικασία να τα ερευνήσω και πολύ περισσότερο να τα πω. Και να το ήξερα δηλαδή. Δεν θα το έλεγα. Διότι δεν με αφορά καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει να λειτουργούμε όπως πρέπει για να ενημερώνεστε και να ψυχαγωγήσετε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και των λεγόμενων του. Έτσι, παρακαλώ. Α, γεια σας, τι είναι αυτό? Δεν θέλει το σκυλί? Δεν θέλει, γιατί είναι βρώμικα τα σκυλιά? Καλό στο πολυνάκι μου. Είναι βρώμικα τα σκυλιά, ναι. Τώρα να μην πω σε διαδικασία και πω άσχημα πράγματα, γιατί δεν θέλω, αειδιαστικά. Δεν με αφορά το θέμα αυτό. Αλλά μπροστά σε κάτι άλλο, τα σκυλιά είναι τα πιο καθαρά πλάσματα του κόσμου. Να τα πω, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Εντάξει. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Καλό στον, ναι. Γεια σου, στράτο μου. Δεν θα κλάψει? Δεν θα κλάψει? Στενοχωρημένος είναι πολύ. Πολύ, μου στείλε τη φωτογραφία του Ρονάλντο που κλαίει. Μα είναι δυνατόν? Να σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος που έχει γευτεί τέτοια δόξα, που έβλεπα ένα βιντεάκι με ένα πιτσιρικά, ο οποίος έλεγε, αναγνώριζε τις σημαίες όλων των χωρών. Η τάδε η Κίνα, η τάδε η Βενεζουέλα, παράδειγμα λέω, η τάδε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν του δείξαν τη σημαία της Πορτογαλίας, λέει, Ρονάλντο. Δηλαδή, ήθελε να πάρει και αυτό το Μουντιάλ. Τι να κάνω τώρα. Πολλά πράγματα θέλουμε στη ζωή, αλλά δεν συμβαίνουν όπως τα θέλουμε. Συμβαίνουν διαφορετικά. Άλλοι, τέλος πάντων, το αποδέχονται πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Καθόμαστε τώρα εμείς εδώ. Και εσείς εκεί. Και να ασχολούμαστε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία, όπως και να λέγονται. Έτσι. Και είναι στα 41 τους και αλωνίζουν το γήπεδο και εμείς πάμε να σηκωθούμε από την καρέκλα και κάνουμε 13 όχ μέχρι να ισιώσουμε. Είναι και λίγο περίεργο. Έτσι. Είναι και λίγο περίεργο. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Α, μπράβο, ναι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Γιατί έστειλε η Σοφία ένα μήνυμα στην αρχή της εκπομπής και είπε ότι ο εργοδότης της, δεν θα πω ποιος είναι, εννοείται, είπε ότι μετά. Λοιπόν, το επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλουν πριν την έναρξη της άδειας, όχι μετά. Και οι αποδοχές, λέει, και το επίδομα προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του. Δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. Και αν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που ζητάει ο εργαζόμενος και που πρέπει να την πάρει, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσάυξηση 100%. Έτσι. Όταν το δικαιούμαστε, δεν πας να δουλεύεις 10 μέρες να πεις αν θέλω επίδομα αδείας, αλλά όταν το δικαιούσε, παρακαλώ, θα πρέπει να το λάβεις. Πρέπει να είμαστε. Εμείς το περιμένουμε, εμείς δεν παίρνουμε, αλλά τέλος πάντων όσοι δικαιούνται και λαμβάνουν επίδομα αδείας θα πρέπει να το πάρουν στην ώρα του. Δεν έχω και δεν ξέρω και θα δω αυτά. Έτσι, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς οι οποίοι μπορούν να επιληφθούν του θέματος άμεσα. Να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και μια που λέμε για επίδομα αδείας, τι σου έρχεται στο μυαλό? Οι διακοπές. Λογικό. Παιδιά, διθυραμβικές σου λέει κριτικές έχει λάβει ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό το νησί έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ταξιδιωτικών αφιερωμάτων, τα οποία το αποκαλούν το νησί αυτό πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Δεν είναι από τα νησιά που για να κάνεις ένα βήμα θέλει μία ώρα. Όχι, είναι ένα νησί εξαιρετικό που μπορείς να πας με το φλερτ, με την οικογένεια, ο καθένας μπορείς, με φίλους, με ό,τι θέλει. Μόνος του, γιατί όχι. Ένα λοιπόν, το Διεθνές λοιπόν ταξιδιωτικό μέσο Envoile έκανε αφιέρωμα στην Ελλάδα. Αρχικά στα μορφότερα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφθείτε. Και μετά στα 5 νησιά που αξίζει να ανακαλύψετε. Αυτό το περιοδικό, το ταξιδιωτικό, είναι της Air France, με αξιοσημείο τη λέει απήκηση στο ευρωπαϊκό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Εκατομμύρια επισκέπτες, σου λέει. Βεβαίως.
Και αυτό το νησί που το εκφυάζει είναι, λέει, ένας προορισμός που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική του κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία προσφέρει στους επισκέπτες του. Και ποιο είναι? Εδώ σας θέλω. Σύρος, παιδιά. Σύρος. Περιλαμβάνεται σε λίστες με τις κορυφαίες προτάσεις για ταξίδια στις Κυκλάδες. Σου λέει, είναι καταπληκτικό. Δεν αποτελεί, λέει, από τους πιο συνηθισμένους σταθμούς της τουριστικής διαδρομής, αλλά διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι ένα πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού. Και στους δρόμους της Ερμούπολης κρύβονται πραγματικοί θησαυροί. Ναι. Κάνει εκτενή παρουσίαση το ταξιδιωτικό αυτό περιοδικό της πλατείας Μιαούλη, των εντυπωσιακών νεοκλασικών κτηρίων, των κομψών στοών, του ιστορικού θεάτρου Απόλλων, στοιχείων που αναδεικνύουν τη μακρά ιστορία, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τη διαχρονική πολιτιστική ακτινοβολία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Και επίσης κάνει λόγο και για το εύρος των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Και σου λέει, είναι, λέει, η Σύρος εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα και αεροπορικός και ακτοπλοϊκός. Θα μου πεις τα εισιτήρια, τι να κάνουμε, έχει πουθενά να πας χωρίς να πληρώσεις? Και στο χωριό σου να πας, διόδια πληρώνεις. Λέω, θα μου πεις, εντάξει, ναι, ο καθένας με το βαλάντιό του. Απλώς λέω τι εκφυάζει το... εκφυάζουν οι ξένοι. Και καταπληκτικά μέρη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Υπέροχα μέρη, πάρα πολύ ωραία. Και δεν θέλω να μου γκρινιάζετε και να μου λέτε ότι είναι ακριβά. Είναι. Αλλά υπάρχουν προορισμοί για όλα τα βαλάντια. Δεν θέλω να μου είστε αντιδραστικοί με το πρώτο. Πού να τα βρω? Μπορεί να τα πού να τα βρω, ξέρω εγώ. Κάτι θα βρούμε. Θέλω να θυμάστε ότι κάθε φορά που μπαίνει ο καινούργιος χρόνος αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τις διακοπές του καλοκαιριού. Οπότε μαζί με τη σκέψη δεν θα έχει γίνει και μια προετοιμασία οικονομική, το budget. Τι θα κάνουμε, πώς θα καταφέρουμε να πάμε στον προορισμό των ονείρων μας. Μην είναι ο προορισμός των ονείρων μας στις Μαλδίβες. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και εκεί, γιατί όχι. Αλλά εν τω αυτή περιπτώσει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη και εδώ. Πολύ ωραία, εξαιρετικά έχουμε. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, οπότε παιδιά μου, κανονίστε πού θα πάτε. Αυτό τι είναι? Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, για μένα είναι το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Θέλω χειμώνα, θέλω κασκόλ, ζεστή σοκολάτα, Χριστούγεννα μπουφάν. Θα αργήσει λίγο αυτό, μη βιάζεστε. Να είμαστε λίγο υπομονετικοί πρέπει. Καλώς το Γιώργη. Γεια σου Γιώργη μου. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Και εγώ το θέλω, αλλά μπορούμε να όμως να το σκεφτόμαστε. Όχι ότι θα έρθει πιο γρήγορα ο χειμώνας, αλλά είναι λέει, ασφαλής προορισμός η σκέψη και η φαντασία, βέβαια. Και λεφτά δεν χρειάζεται και πλάθεις την πραγματικότητά σου όπως θέλεις και όλα τα σχετικά. Να είμαστε, είπαμε, υπομονετικοί. Αυτό τι είναι? Με εγώ που να το ξέρω αυτό? Εσύ το ξέρεις? Ρωτώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλά είμαστε εσύ? Το ξέρεις με τα βεβαιότητας? Ρωτώ ρε παιδί μου. Έχεις και εσύ, πώς το λένε, ενημέρωση εκ των έσω? Μπορώ να έχω παρακαλώ την πηγή? Όχι, δεν θα την πω στον αέρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων να ξέρω ποιος το είπε. Γιατί και εγώ μπορώ να βγω από εδώ και να σας πω έξω είναι, ξέρω εγώ, 35.000 κόσμος και με χειροκροτάει. Μπορώ, δεν μπορώ? Είναι, όχι? Εντάξει. Είπαμε ασφαλής τόπος φαντασία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι παρά 10. Πω, από πέρασε η ώρα. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ? Προλαβαίνω. Για πάμε.

Αυτό ήθελα να αποφύγω. Με τι λεφτά θα πάμε? Με τα λεφτά που έχουμε μαζέψει όλο το χειμώνα για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Τα λέμε τόσα χρόνια. Οι Γερμανοί σχεδιάζουν τις διακοπές τους 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά. Θα μου πεις, έχει φτάσει μια εποχή που οι Γερμανοί ζουν με τα επιδόματα ανεργίας. Τι να κάνω τώρα? Δεν θέλω άγχος, παιδιά. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Κάπου θα βρούμε να πάμε. Έστω και στους κοντινούς προορισμούς. Καλά να είμαστε. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 για να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Όχι κουτσομπολίστικα, πάντα ενημερωτικά. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, εύχομαι, βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Ηπείρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΟΕΠ των κρατών μελών, όπως είχε συναποφασιστεί στην περσινή Σύνοδο της Χάγης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να αναφέρει χθες ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί το απόγευμα στην Άγκυρα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ. Την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο αναμένεται να φτάσει μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα το πρωί ως τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Απανοιχτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Περισσότεροι από 16.700 είναι οι τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος, οπότε η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 7 του Ιουλίου. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Χαρούλα βεβαίως, ρεμπέτικος σκοπός.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Τρίπολη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όλα τα βαριά τιμόνια. Όσο για τη φίλη μου τη Μάχη που λέει ότι τώρα τελευταία τρώει πολύ κονσέρβα για να κάνει αποθεραπεία τη μέρα. Ξέρεις την παροιμία που λέει «Στην ολότελα καλή και Παναγιώτενα».

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Χαιρετώ Γιάννη, καλή και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μάχη, καλημέρα και στα παιδιά.

εκπομπής της. Σε αυτό το παραθύρι που σε ρε βασίλαρε. Ο Νότης τραγουδούσε, φίλε, έφυγε ο Στράτους, αλλά προσθέσαμε και αρκετούς από τότε.

κάνετε για να βασίλαρω τώρα. Σε μια άχαστη ζεμπεκιά, βαριά, τσιγάρο που τελειώνει. Όπο. Τα αρέστα μου.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Λοιπόν,
0: ένας άνθρωπος...
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από τον Καβάτερο, ο οποίος αφιερώνει στη Μέρη το επόμενο τραγούδι. Για πάμε, είναι ο φίλος μου Σταυράκης Φωτιάδης.

0: ήταν χειρό. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη. Χαρίζει στα παιδιά από την Πάνιθα και σε όλη τη ραδιοπαρέα.

κλείνουμε την ώρα με το μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέζει περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΕΠ των κρατών μελών.